αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες και ένοπλες ληστείες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στην Φλωρεντία, τους 39 στην Μπολόνια και την Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Αυτήν την ώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της ακτής Ελεφαντοστού με το Εκουαδόρ. Στις 5 το πρωί ο αγώνας Σουηδία-Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η ένεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι 3 με 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο Βόρειο με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του Ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί ισχύ από απόψε άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ σε εμπορικό χώρο στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στο κέντρο της Αθήνας. Η φωτιά έχει περιοριστεί στον εμπορικό χώρο και πλέον δεν κινδυνεύουν παρακείμενα κτίρια ή επιχειρήσεις. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό τορμός για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, το στενό του ορμού αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς όπως εξήγησε, χρειάζεται χρόνος ώστε να απομακρυνθούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί. Το Ιράν ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη συμφωνία ειρήνης, ανέφερε η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου, σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας που στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς, στη Φλωρεντία τους 39 στην Πολώνια και την Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η αναμέτρηση της ακτής ελεφαντοστού με το Εκουαδόρ μόλις ολοκληρώθηκε, με την ακτή ελεφαντοστού να επικρατεί με 1-0. Στις 5 το πρωί, ο αγώνας της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότι 3 με 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με ρέες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο Βόρη με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό του ορμούς θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του Ορμούζ την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στο New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 μέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέρθ έκανε αναφορά για άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων Ιρανικών πόρων, επικαλούμενο κείμενο το οποίο παρουσίασε ως μνημόνιο συνεννόησης, στο οποίο κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούζ, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν απίφθινε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που εργάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, νυχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε στετή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα ακόμη και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Πολώνια και την Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφαντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Αυτή την ώρα η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζε.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δήμητρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στην Δευτέρα, στο 15ο πρωινό του έκτου μήνα του έτους. Ακριβώς στο μέσον φτάσαμε. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. Και προφανώς, όπως έχετε ήδη ακούσει και όπως έχετε ήδη ενημερωθεί μέσα από τον Sky και την Αγγελική Καρδιόλακα, έχουμε συμφωνία για την λήξη του πολέμου στο Ιράν που υπήρξε μετά από περίπου 3,5 μήνες, όπως ανακοίνωσε το Πακιστάν, αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ λοιπόν και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κ. Σεμπάζ Σάριφ. Θα ακούσουμε τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, θα ακούσουμε όλα αυτά τα οποία είχαμε προ της υπογραφής της συμφωνίας, τι την άργησε σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τι είναι αυτό το οποίο καθυστέρησε αυτή τη συμφωνία, όλα αυτά για τα οποία ο Μιχάλης Ιγνατίου μας ενημερώνει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τις αναλύσεις, αλλά και βεβαίως με την πολύ πολύ γρήγορη και άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία έχουμε και φυσικά τα παραλυπόμενα, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην παράπλευρη πορεία των δεδομένων και των γεγονότων αυτών, εννοώντας δηλαδή τη συμφωνία, τόσο λοιπόν με τις αντιδράσεις από τους υπόλοιπους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών, αλλά και βεβαίως και τα της οικονομίας και το πώς κυμαίνονται και πώς κυμαίνονται αυτή τη στιγμή οι αγορές του πετρελαίου. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, προφανώς για άλλη μια εβδομάδα, για άλλη μια Κυριακή, φέρνει αντιδράσεις το εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργού, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα αυτά για τα οποία έχουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα μας, το αστυνομικό δελτίο, με αυτά τα οποία είχαμε στα Εξάρχεια, με αυτά τα οποία είχαμε το κύκλωμα με τα αναβολικά και το παράνομο έτσι φαρμακείο, τι ακριβώς συνέβη. Τι γίνεται με όλες και με όλους εσάς και με εμάς όπου ακόμη δεν έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμη σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Τουρνά την Παρασκευή στην κρατική τηλεόραση. Έχετε κατά νου λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε τα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, τα οποία θα δούμε για την Ελλάδα και το εξωτερικό και φυσικά όλα αυτά τα οποία απασχολούν και εμάς και εσάς και βεβαίως όλα τα δικά σας ζητήματα εδώ στον Sky. Με όλη λοιπόν την δισιογραφία και τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ξεκινάμε την εβδομάδα μας όπως και την κάθε ημέρα μας με το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση είμαστε μαζί αυτό το πρωινό εδώ. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάντοτε έτσι κοιτώντας και το ημερολόγιο. Και φυσικά περιμένοντας δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174. Και βεβαίως τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, καλημέρες, ό,τι όλες σας θέλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Θα διαβάσουμε αυτό που θα μας στείλετε. Καλημέρες λοιπόν, καλή εργασία. Μια εβδομάδα.

Και ξεκινάμε με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, όπως τους κατέγραψε και επιμελήθηκε η Αγγελική Καρδιόλακα και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν τη συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τώρα τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του Ορμούζδ και θα ανοίξει την Παρασκευή μετά και την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Δηλώσεις του πάντως του New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Τώρα η Τεχεράνη, η άλλη οπτική ματιά, ανάγκασε οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τη συμφωνία ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε πάντως ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο και των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής των G7 που ξεκινάει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Αντίδραση είχαμε και από την Τουρκία. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, χαιρέτησε τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Τόση άνω 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά και τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη χθεσινή του κυριακάτικη ανάρτηση. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης αρχής πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμεθα και με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του χθες ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενο στη διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος, σημείωνε ότι η Νέα Δημοκρατία προσήλθε στη συζήτηση με συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις, κάνοντας λόγο για υποκριτική στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ. Η Σωματική Αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του κόμματος δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Όταν συζητάμε για το Σύνταγμα, το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η αναζήτηση των ευρύτερων δυνατών συνενέσεων και όχι η απόρριψη μιας πρότασης μόνο και μόνο επειδή την καταθέτει ο πολιτικός αντίπαλος, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς και είχαμε απαντήσεις και αντιδράσεις από την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός, που δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86, προτείνει να διατηρηθεί στη Βουλή η αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για τυχόν αδικήματα υπουργών. Εάν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα, τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι όλα τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η εικόνα μιας κυβέρνησης που κερδίζει την μάχη κατά της διαφθοράς μοιάζει ασχολίαστη.
Εξιτήρια από το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο νοσηλευόταν, πήρε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου, όπου και διαπιστώθηκε ότι υπέστη ανέβρισμα. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό, μετά και τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνη των 5,3 ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του στρέφει στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, κλοπές και ένοπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα τώρα, ο 25χρονος ηγέτης στην Αθήνα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές σε τυχεία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθερο τώρα και με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συγχυστούν οι επαναλαδικές εξετάσεις της ερχόμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Επιπλέον, σήμερα θα ολοκληρωθούν εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων. Μέχρι σήμερα έχουμε περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουμε τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουμε έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουμε το φόρο ΕΦΑΠΑΞ έως 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου στις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή όλων των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου του 2026. Με βάση τώρα τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η ΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου του 2026 είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, το Ε1 δηλαδή, καθώς και 780.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Συνεπώς, καθώς η γενική προθεσμία για υποβολές δηλώσεων φυσικών προσώπων λέγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας ακριβώς για να υποβάλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί του μετρό από σήμερα ως και την 5η λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Ειδικότερα λοιπόν οι σταθμοί Πανόρμου

0: βρέθηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι οι ξένοι πίκο επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πήγε πάντως της αστυνομίας, ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν και ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη από αύριο λοιπόν το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράγειος θα αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στην Φλωρεντία, τους 39 στην Μπολόνια και την Μάντοβα και τους 35 και τους 37 βαθμούς στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην Ελβετία, τέλος, οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για την επιβολή ανώτατου ορίου 10 εκατομμυρίων κατοίκων στον πληθυσμό της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα του δημοψήφισματος που διεξήχθη χθες. Αν και κατά μέτρηση των ψηφών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, η τάση δείχνει ότι το όχι συγκεντρώνει το 55% έναντι 45% που είναι το ναι. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 το Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή Ελεφάντος του επικράτησε 1-0 του Εκουαδόρ στον αγώνα που έληξε πριν από μία ώρα, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και ο αγώνας Σουηδία-Τινησία. Η Σουηδία κερδίζει 1-0 ήδη στο 21ο λεπτό. Ένα δεύτερο χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε χθες Κυριακή ο Στέφανος Δημόπουλος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ Σπριντ στην Πορτογαλία. Περισσότερο από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου, τον Βασίλη Σπανούλη. Και τέλος, ο Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στη τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής βαθμολογίας των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη. 5:23, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στην παράθεση και ανάλυση όλων των δεδομένων, όλων των γεγονότων, όλων των ειδήσεων και ξεκινάμε προφανώς και βεβαίως από τη συμφωνία. Από τη συμφωνία λοιπόν που έχουμε για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κ. Σαρίφ. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία που προβλέπει άμεση αλλά και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή τώρα της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός στην Ελβετία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι σχεδιάζει να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία, προσθέτοντας ότι είναι πιθανή και η παρουσία του Προέδρου του κ. Donald Trump. Οι στρατηγοί τώρα, Γκαλιμπάφ και Αρχατζή, θα μεταβούν στη Γενέβη για να υπογράψουν τη σχετική συμφωνία. Την επίτευξη της συμφωνίας τώρα με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Donald Trump, δηλώνοντας πως το πως ανοίγει το στενό του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν και στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου λοιπόν, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο. Πάντως, με δηλώσεις του New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, σε μια τέτοια περίπτωση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν είτε να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτική δράση, είτε να αναλάβουν ρόλο εγγυητής της Μέσης Ανατολής, λαμβάνοντας, όπως είπε, το 20% των εσόδων της περιοχής. Πάντα σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξει εξ ολοκλήρου και καθολικά την Παρασκευή, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς όπως εξήγησε, χρειάζεται χρόνος μέχρι να απομακρυνθούν οι ενάρκες που έχουν τοποθετηθεί. Το Ιράν ανάγκασε τις ΗΠΑ, πάμε να δούμε πώς διαβάζει άλλη πλευρά την διαδικασία και το πώς γράφεται η ιστορία. Το Ιράν λοιπόν ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδειχθούν τη συμφωνία, ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Ο πρώην υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσα και μόνιμο μέλος του πολέμου. Τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τι ακριβώς έγινε, γιατί άργησε, ενώ πιθανότητα θα μπορούσε να είχε υπογραφεί αυτό το Σαββατοκύριακο αυτή η συμφωνία. Τι συνέβη, ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ, όλα αυτά βεβαίως στην χθεσινή του ανάλυση και παρουσίαση του κεντρικού δελτίου της τηλεόρασης Sky με την Χριστίνα Βίδου, ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει να υποστηρίζει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Ξεκίνησε εδώ και μία ώρα περίπου να επικοινωνεί με συναδέλφους του ανταποκριτές του Λευκού Οίκου και να τους λέει την ίδια φράση, ότι αναμένεται συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Τραμπ είπε και κάτι άλλο στο κανάλι Fox. Επειδή αναμένεται ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, αποκάλυψε ότι θα επικοινωνήσει με την Τεχεράνη για να σταματήσουν κάθε χτύπημα

0: εναντίον του εβραϊκού κράτους. Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι υπό άλλες συνθήκες η τελετή για την υπογραφή θα διεξαγόταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Χριστίνα. Αλλά λόγω της απάντησης του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου αναβλήθηκε για μερικές ώρες. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να είπε βαριά λόγια πάλι στον ιστότοπο Άξιος για τον Νετανιάχου. Ρωτά γιατί ο Μπίμπι έπρεπε να κάνει μία τριστελείες επίθεση. Χρησιμοποιήσε λέξη που δεν μπορώ να την πω στο δελτίο
1: μας. Καταλαβαίνω.
0: Ήμουν τόσο τσαντισμένος, είπε, του το είπα, δεν έχει καμία κρίση, του το είπα αυτό. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι επρόκειτο να υπογράψει η συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή στην Πυρητό την καθυστέρησε. Νομίζω ότι η υπογραφή, λέει, θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα σε λίγες ώρες, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή ταρακούνησε τα πάντα. Και επίσης, Χριστίνα, είπε ο πρόεδρος ότι τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν: «Κύριε, το Ισραήλ επιτίθεται στην Πυρητό μία ώρα πριν να υπογράψουμε τη συμφωνία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συνέβαινε», είπε ο πρόεδρος, Χριστίνα.
1: Αυτή η εξέλιξη ταρακούνσε και τη σχέση του, την προσωπική, με τον Νετανιάχου.
0: Κοιτάξτε, αυτοί οι δύο βρίζονται και ύστερα τα ξεχνάνε. Ό,τι και να λέγεται λοιπόν, ό,τι και να ακούγεται, η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν μια φιλία πολλών ετών, που φαίνεται να είναι ακλόνητη ακόμα και σήμερα, που λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν εμφανίστηκαν δημόσια οι διαφορές τους. Οι διαφορές φυσικά δεν αφορούν την προσωπική τους σχέση, αλλά τα στρατηγικά και εθνικά συμφέροντα των χωρών τους. Ενώ ξεκίνησαν μαζί τον πόλεμο, στην πορεία ο κύριος Τραμπ θέτησε τη συμφωνία τους για τη συνέχιση του πολέμου μέχρι την αλλαγή της Ιρανικής ηγεσίας. Αυτή ήταν η συμφωνία τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πιστεί και από το αντιϊσραηλινό λόμπι που δράμεσα στην κυβέρνησή του, μιλάμε για ένα χαμός γίνεται, Χριστίνα, ότι ο Νετανιάχου θα του προκαλέσει ζημιά στις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε άλλαξε ρότα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές έτσι κι αλλιώς, διότι οι Αμερικανοεβραίοι ψηφίζουν με βάση τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ακόμα και σήμερα, να ρωτήσει κανείς τον κύριο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου, θα απαντήσει ότι ο BB, έτσι το λέει, είναι ένας από τους πιο στενούς του φίλους, ο οποίος τον έχει σώσει, πρέπει να πούμε, σε πολλές περιπτώσεις και πριν εκλεγεί πρόεδρος και όταν είχε νομικά προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι συνομιλούν και τώρα καθημερινά, ακόμα και όταν φωνάζουν και βρίζονται, και πρέπει να μίλησαν και σήμερα για την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Άλλωστε, ο Νετανιάχου, μην ξεχνάμε, έπρεπε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, Χριστίνα.
1: Όμως αυτή η επίθεση μπορεί να ανατρέψει τους σχεδιασμούς του Λευκού Οίκου για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, σωστά?
0: Πιστεύω ότι σωστά τα λες. Αν και ο πρόεδρος ισχυρίστηκε, όπως είπαμε πριν από λίγο, ότι θα υπογράψει σήμερα.
1: Θα προσπαθήσει να προλάβει.
0: Ναι. Βέβαια, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι, ότι το Ισραήλ απάντησε στην πρόκληση της Χεζμπολάχ. Δεν χτύπησε το Ισραήλ πρώτο. Ακόμα και ο κύριος Τραμπ μίλησε σήμερα για το δικαίωμα του εβραϊκού κράτους να μείνεται, όπως είδαμε στην πρωινή δήλωσή του. Αυτό που βασικά τους χωρίζει, Χριστίνα, είναι η συγκρούση των ακροδεξιών μέσα στο κίνημα Μάνκα. Η μισή είναι με το Ισραήλ, οι άλλοι εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των μουσουλμάνων, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να βρεθεί ανάμεσά τους.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπαξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό τορμό θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η ελληνική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της μεθόνης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό και στο μέσο του Ιουνίου, του έκτου μήνα του έτους, είμαστε εδώ. Παρόντες και παρούσες, εδώ όλες και όλοι, στον Sky, συντονισμένοι, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Σήμερα λοιπόν είναι Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου, Ιππόνος, Αγίου Βίτωνος Οσίου, Ιερονίμου Οσίας, Μονίκης Οσίου, Ορτισίου, Αυγουστίνος, Αυγουστίνα γιορτάζουν σήμερα, ο Ιερώνυμος, Ιερώνυμος, Ιερονίμη, Μόνικα, και είναι ανατολή του ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 20 και 49 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Μάγνα Κάρτα. 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856 με το νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας μας. 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχανε από το 1530. Το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και ενώ σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωταβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. 1843 γεννιέται ο Γκρίγκ, Νορβηγός συνθέτης. Το 1883 επίσης γεννιέται ο Ανρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Το 1927 γεννιέται ο Ιταλός εγγραφέας ιστοριών, κόμιξ αλλά και δημιουργός δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε, Ούγκο Πρατ. Το 1991 με συγχωρείτε, φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, Βυζαντινή πριγκίπισσα. Ενώ σαν σήμερα το 1994 μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής μουσικής, παγκόσμια γνωστός και βεβαίως στα πέρατα τραγουδισμένος, και οι μουσικές του και οι μελωδίες του αλλά και τραγούδια του μας συντροφεύουν και από τότε που έφυγε, ακόμη περισσότερο σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος και μοναδικός Μάνος Χατζηδάκης.

Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Κράτα και το επόμενο, πέραν του Μάνου Χατζηδάκη. Καλημέρα, καλό πρωινό, Γιάννη Κολοκυθά. Μάνου Νιφλή, καλημέρα. Καλό πρωινό, Παναγιώτη Αφιάνη Γιώγα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Νίκο Παφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Φυσικά, πολλέ καλημέρε εδώ στου φίλου ακροατέ. Ο Τάσο Κάρλο, ο Ορέστη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, Τάκαρα από το Λαγωνίση, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Στο δροσερό αεροδρόμιο 14 βαθμού, σε λίγο καφέ στο Λαύριο και Κολατζιερόπουλο. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τώρα που κατεβαίνω από αεροδρόμιο για το Λαύριο, 5 και 4, τρομερά τα χρώματα από το Πόρτο Ράφτη. Βεβαίω, ένα και μοναδικό το Πόρτο Ράφτη, που πάει να βγει σιγά σιγά ο ήλιο, όπω τελειώνει το μπλε, το σκούρο μπλε που γίνεται γαλάζιο, που γίνεται και που στο τέλο γίνεται κίτρινο πορτοκαλό, όπω το λέει και η Μυραράκη. Τρομερά χρώματα, καλημέρε, καλό πρωινό. Έτσι και με αυτό το βαλσάκι, καλημέρα, Τάκι μου, να σε καλά. Καλή δύναμη, Λάζαρε, καλημέρα, καλό πρωινό. Το βαλσάκι, το Μάνου Χατζηδάκη, του μοναδικού, επίσης μια μεγάλη τεράστια φωνή της jazz και όχι μόνον, Αμερικάνα τραγουδίστρια, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ.

0: Κύριε Φροδίτη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλό πρωινό, Τάνια από την Κυψέλη. Καλή δύναμη. Κυρία Μαρία από μαμά Χρύσλας από το Χαλάνδρη. Καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλημέρα. Τώρα τι να πω, να πούμε καλημέρες και βεβαίως σε όλο τον κόσμο από το Νέο Δελχή, από την Αυστραλία, από την Μαρτινίκα, από την Αλάσκα. Καλημέρες. Καλή δύναμη. Λάμπρο από το Βούμπερταλ. Καλημέρα και εσένα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. That's why I asked the Lord. Εδώ είμαστε λοιπόν με όλα αυτά τα οποία έχουμε και συμβαίνουν και επαναλαμβάνουμε με τη μεγαλύτερη είδηση της ημέρας. Κανείς δεν μπορεί να την παραδεί ή να την να περάσει έτσι στα παρατήρητα. Είναι, είπαμε, η μεγάλη συμφωνία που είχαμε τελικά μετά από 3,5 μήνες τον τερματισμό του πολέμου και την υπογραφή της επίσημης αυτής συμφωνίας, λήξη του πολέμου στις 19 Ιουνίου στην Γενέβη. Επίτευξη συμφωνία λοιπόν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσε και λίγη ώρα νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κ. Σαρίφ, κάνοντας λόγο για μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή. Τώρα, έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν επίσης Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρουν ότι είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην άρση των κυρώσεων ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Υπογράμμισαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ, το Ιράν αλλά και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ηγέτες των όλων χωρών της G7 αναμένεται να επικεντρώσουν τις συζητήσεις τους στη συμφωνία που ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν οι ΗΠΑ και το Ιράν κατά τη διάρκεια της συνόδου που θα γίνει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και άλλων γειτόνων στην περιοχή, ενώ επισήμανε ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν μόνιμα και χωρίς περιορισμούς στην ελεύθερη έναυση πλοία. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία που ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν οι ΗΠΑ και Ιράν, κάνοντας λόγο για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Την Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν καλωσόρισε και η Ιαπωνία, ελπίζοντας την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στήριξη είχαμε και από τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα, πτώση άνω του 4% καταγράφουν τιμές του πετρελαίου μετά και τις δηλώσεις για την επίτευξη της συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα 81,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα 84,41 δολάρια. Λοιπόν, τη 19η του μηνός, 19 Ιουνίου, στην Γενέβη, στραμμένα τα βλέμματα όλα εκεί, αλλά και εδώ σε κάθε το οποίο μπορεί, δεν ξέρω, αφήνοντας τις μικρές πιθανότητες, μεγαλύτερες, μπορεί να ανατρέψει όλα αυτά τα οποία είχαμε μέχρι και τώρα και όλες αυτές τις ανακοινώσεις που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή για τον τερματισμό του πολέμου μετά από 3,5 μήνες. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα, όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο και κυριαρχούν οι πολιτικές κόντρες. Κυβέρνηση τώρα και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή σχεδόν βάση, ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή δεν υπάρχει αργία. Χθες στο επίκεντρο βρέθηκαν η συνταγματική αναθεώρηση, η κατάσταση στον χώρο της υγείας αλλά και η ακρίβεια. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
1: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Αφορμή απόφαση αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών.
2: Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια παρά τα αντιθέτως λεγόμενα για τη θέση που θα καταλάβει το Πασόκ στις επόμενες εκλογές.
3: Το Πασόκ έχει ξεκάθαρη θέση. Έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλισε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της.
1: Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία.
2: Μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ να είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο το Μάιο, πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
4: Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
1: Έχοντας εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα προγράμματα των κομμάτων και η αξιοπιστία τους.
5: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
6: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012, το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015. Ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
7: Okay. Είδατε λοιπόν πόσο πολύ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
6: Μας βολεύει πάρα πολύ. Πραγματικά μας βολεύει.
7: Προκειμένου να πηγαίνουν πίσω στο 19, στο 15. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως η ακρίβεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
8: Η σούπα του πολιτικού συστήματος βλέπετε ανακατεύεται πολύ, με σκοπό να εγκλωβιστεί πάλι η λαϊκή δυσαρέσκεια σε γνωστές, σε αδιέξοδες λύσεις.
1: Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Τώρα, νέοι διάλογοι και στοιχεία από τη δικογραφία για το κύκλωμα της διαφθοράς στις πολυοδομίες φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να εξυπηρετούνταν οι υποθέσεις αδειοδοτήσεων και καταδαφίσεων. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων, το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μέρη Σκανδάλη.
9: Στην έκθεση ανάλυσης στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων συνεχίζουν να βρίσκονται φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών που έχουν φέρει στην επιφάνεια το ευρύ δίκτυο διαφθοράς, χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκιών και επιρροής σε όλη την αλυσίδα διαδοτήσεων. Τον περασμένο Δεκέμβρη, 50χρονο αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εγκριθεί από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής κατεδάφιση ακίνητο στα Πετράλωνα. Την έγκριση θα έδινε υπάλληλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μεσολαβητής, ένας μηχανικός που παρέδωσε άγνωστο χρηματικό ποσό σε δύο πακέτα. Ο διάλογός της με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι χαρακτηριστικός.
10: Για να μπορώ να σου βρω εγώ, να δω τι μπορώ να κάνω.
11: Εντάξει, okay, εντάξει ρε.
10: Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη υπηρεσία γενικά. Έχουν όλοι πρόβλημα εκεί πέρα.
11: Πιστεύω ότι όταν περάσουμε αυτό το σκόπελο είναι κομπλέ. Αλλά πρέπει να περάσεις αυτό το σκόπελο από την νεότερον.
9: Σε άλλο σημείο του διαλόγου γίνεται αναφορά στα χρήματα.
11: Από την εμπειρία σου εσένα σε τέτοιες καταστάσεις, αυτά τα λεφτά ποιος τα πληρώνει? Λέμε και καλά, όταν γίνεται κάτι τέτοιο ποιος τα παίρνει?
10: Πού να ξέρω, δεν ξέρω καθόλου.
11: Δηλαδή τα μοιραζόμαστε π.χ. Κατάλαβες τι λέω? Με τον κατασκευαστή αυτό λέω.
10: Ο κατασκευαστής δεν έχει σχέση. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Του ιδιοκτήτη είναι τα λεφτά.
9: Ενώ στη συνέχεια η αρχηγός επικοινωνεί με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη για να του πει πόσο σκοπός επετεύχθη.
11: Πέρασε.
10: Πέρασε. Πέρασε οριακά. Δηλαδή δεν θα το περνάγανε, αλλά έβαλε πολύ πλάτη ο Γενικός Γραμματέας και οι άλλοι που είχα μιλήσει.
9: Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
12: Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες.
9: Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση.
4: Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο.
9: Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.
0: Άνω τελεία στην επικαιρότητα, στο ημίχρονο, στο 45 βρισκόμαστε αυτή την ώρα, έχει δώσει και 4 καθυστερήσεις ο διαιτητής. Σουηδία, Τινησία, 2-1 κερδίζει η Σουηδία, σας το λέω, πάμε για το ημίχρονο, στο 45 λεπτό είμαστε ήδη και έχει δώσει 4 καθυστερήσεις. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να και Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου με 3 ταπά, για να είμαστε και σωστοί και τυπικοί. Καλημέρα μας λέει από την Νιου Γιόρκ. Καλημέρα Νέα Υόρκη, καλό πρωινό, καλή δύναμη από εμάς, καλή νύχτα σε εσάς, δείτε στα πάτε και εσείς γέπνουν. Έχετε εκεί και τον Τραμπ τα γενέθλιά του, βλέπει αγώνες κάτς, βλέπει αγώνες πάλις, δηλαδή όλα αυτά εκεί. Θα τα ακούσουμε και αργότερα και στην τηλεόραση θα δούμε τα πλάνα τα οποία μας στέλνει και ο Μιχάλης Γνατίου αλλά και ο Χρυστόδουλος Αθανασάτος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως. Καλημέρα Παναγιώτη, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε να σου κρατάμε και καλή παρέα. Σε άλλο θέμα, ζήτημα το οποίο αφορά πολλούς, είναι ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Μιλάμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στις οικονομικές λοιπόν ειδήσεις ξεκινάμε τώρα. Με στόχο να δώσει ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες, το Υπουργείο Οικονομικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές φέρουν χαμηλότερο όριο υπαγωγής, μεγαλύτερες δυνατότητες ρύθμισης και δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν τις προηγούμενες ρυθμίσεις τους. Πάμε να ακούσουμε το Χρυσόστομο Τσούφι.
2: Πρόσβαση σε επιπλέον 1 εκατομμύριο οφειλέτες δίνουν οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, με ναυαρχίδα τους τη μείωση του ορίου χρεών υπαγωγής από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Με το νέο πλαίσιο, ο οφειλέτης που έχει περισσότερα από ένα ακίνητα θα μπορεί να διασώσει την κύρια κατοικία του και να ρευστοποιήσει την υπόλοιπη περιουσία του. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, θα προβλέπεται μεγαλύτερο κούρεμα στην οφειλή του, που οδηγεί και σε μικρότερες δόσεις.
13: Όταν ένας πολίτης θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί, όταν μια οικογένεια αγωνιά για το σπίτι της ή μια επιχείρηση δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια της, τότε έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε. Το πρόβλημά τους είναι πρόβλημά μας.
2: Οι αλλαγές αυτές που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο αναμένεται να δώσουν νέα όθηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος στους τελευταίους μήνες έχει ανεβάσει ταχύτητες, ώστε να έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερους από 62.500 ωφελούμενους.
14: Έχουμε 65% αύξηση στις ρυθμίσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή διαρκώς νέα σχήματα ιδιώτης κτλ. Οι οποίοι μπαίνουν διαρκώς.
2: Εκτός όμως από τους νέους ωφελούμενους, το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να δώσει δεύτερη ευκαιρία και σε όσους είχαν υπαχθεί στον εξοδικαστικό, αλλά έχασαν τελικά τη ρύθμιση. Για ένα εξάμηνο, από το Σεπτέμβριο φέτος έως το Μάρτιο του 2027, χιλιάδες οφειλέτες, μόνο για χρέη στον ΕΦΚΑ έχουν χαθεί 30.000 ρυθμίσεις, μπορούν να ξανακάνουν αίτηση και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 240 δόσεις.
0: Προσέξτε επίσης ότι μέχρι σήμερα έχουμε το περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουμε τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουμε έκπτωση 3% εφόσον αξιοφλήσουμε το φόρο μας εφάπαξου 31 Ιουλίου. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να το ξέρετε ότι σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία. Για δηλώσεις τώρα που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου και τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Με βάση λοιπόν τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1 και 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Συνεπώς, καθώς η γενική προθεσμία για υποβολές δηλώσεων φυσικών προσώπων λήγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας ακριβώς για να υποβάλουν τη δήλωση φόρου και τα υπόλοιπα περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συγχυστούν οι πραγματικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τα μαθήματα ειδικότητας υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Σήμερα θα ολοκληρωθούν και εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων. Από σήμερα λοιπόν προχωρούμε και σε γρήγορο ρυθμό και στο μετρό και στο σταθμούς, διότι από σήμερα λοιπόν 15 το μηνός μεταφέρονται στη γραμμή 3 οι εργασίες και ειδικότερα στο τμήμα Πανόραμο Νομισματοκοπείο, όπου και θα εφαρμόζονται νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έτσι λοιπόν οι σταθμοί Πανόραμο, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολεργός και Νομισματοκοπείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των Δημοτικό Θέατρο, Αμπελόκηποι και Αγία Παρασκευή Ειδικής Πλακιντής Αεροδρόμιο. Πάμε τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την ανεψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Οι αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας όπου έχουν διάθεσή τους, ενώ μελετούν και με ιδιαίτερη προσοχή και τους 5 κάλικες που εντοπίστηκαν στο σημείο της εκτέλεσης. Κάτι εννιά καρέ στο ρεπορτάζ.
15: Έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά από την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου στην καρδιά των Εξαρχείων. Το σημείο έχει αποκλειστεί από πάνωπλους αστυνομικούς. Πολίτες έσπευσαν προκειμένου να δουν τι είχε συμβεί, καθώς επικράτησε μεγάλη αναστάτωση από τους πυροβολισμούς.
16: Ήμουν γύρω στις 9 στο καφενείο εδώ πιο πάνω από τα σκαλάκια όταν άκουσα ξαφνικά δυνατούς κρότους. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μηχανάκι ή κάποιο πυροτέχνημα, αλλά ήταν τελικά πυροβολισμοί. Αμέσως είδα κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αναστάτωση. Κάποιοι φώναζαν να καλέσουν ασθενοφόρο, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Μετά είδα το σώμα ενός άνδρα στη μέση των σκαλιών και τον κάλυψαν με κάτι.
15: Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αξιωματικούς να μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο δράστης και θύμα να είχαν κάποιο ραντεβού ή ο δράστης να του είχε στήσει καρτέρι. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο 25χρονος είχε μαζί του το σκυλί του ενισχύει την εκδοχή ότι ίσως μένει κάπου κοντά εκεί όπου δολοφονήθηκε. Όπως προέκυψε, το θύμα είχε δελτίο ετούντος ασύλου και είχε περάσει στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2024. Αν και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, είχε προσαχθεί ωστόσο δύο φορές σε Αθήνα και Βόλο κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων. Από κάμερα ασφαλείας, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα, πιθανόν ανδρική, να απομακρύνεται από το σημείο της δολοφονίας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το εάν το θύμα ήταν μέλος κάποιας εγκληματικής οργάνωσης στη γείτονα χώρα, αν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο τις αρχές και αν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς.
0: Περισσότερα για, για τον 25χρονο αυτόν, το ποινικό του παρελθόν στην Τουρκία, για ό,τι ακριβώς συνέβη και τι φέρεται να υπάρχει στο φάκελό του, έδωσε χθες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδου.
17: Ντάλτονς, Γεράκια, Ρέντγκιτ, Μπαγιακαλαράρ. Ο 25χρονος Τούρκος Χριστίνα, το θύμα της δολοφονίας στα σκαλιά των εξαρχείων, είχε ελεγχθεί στη γείτονα χώρα για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλα, ένοπλη ληστεία, απάτη και κλοπή, στο πλαίσιο όμως μιας πιθανής συμμετοχής του σε κάποια από τις συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες της τουρκικής μαφίας που προαναφέραμε. Η δολοφονία του με 7 σφαίρες στο πρόσωπο, το κεφάλι, το στήθος και τα πόδια, κάποιες από τις οποίες μάλιστα, Χριστίνα, χαριστικές βολές, δεν αποκλείεται σύμφωνα με αξιωματικούς του τμήματος 2 εξεγκλημάτων κατά ζωής να ήταν μια ενέδρα θανάτου που εντάσσεται στον πόλεμο αλληλεξόντωσης αντίπαλων εγκληματικών ομάδων. Τα αρμόδια στελέχη μάλιστα αναμένουν απαντήσεις σχετικά με το παρελθόν του θύματος από τις τουρκικές αρχές, αν και σε μια αρχική προφορική ενημέρωση δεν φέρεται, όπως υποστήριξαν τουλάχιστον, να ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα. Σημειώνεται παρόλα αυτά ότι 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες ανθρωποκτονιών έχουν καταγραφεί τα τελευταία 4 χρόνια με πρωταγωνιστές Τούρκους υπηκόους εδώ στη χώρα μας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης και την πιθανότητα το κίνητρο να κρύβεται σε μια πιθανή δραστηριοποίηση του θύματος διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα μας, η οποία ενδεχομένως να οδήγησε σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και στη δολοφονία. Τα αρμόδια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας δεν αποκλείουν δράστης και θύμα να είχαν μια προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία ενδεχομένως να ήταν και στημένη για την δολοφονία του. Από βιντεοληπτικό υλικό διαπίστωσαν ότι ο δράστης φορούσε μαύρο μπλουζάκι, τζιν παντελόνι και καπέλο τύπου τζόκεϊ. Μετά την δολοφονία κατέβηκε τα σκαλιά, έφυγε από την οδό Καλλιδρομίου και κινήθηκε προς δρόμους των εξαρχείων. Η αξιωματική της Αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος αναφέρουν πως στη χώρα μας βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι, Χριστίνα, που φέρεται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας και ένα μεγάλο ποσοστό τους έχει πάρει άσυλο ή έχει υποβάλει αίτημα.
0: Τώρα στην άλλη μεγάλη είδηση των ημερών, ελεύθερος με περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής συγγραμματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσίων ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός που έρχεται να υποστήριξε τη διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου νόμιμη, περισσότερο στο ρεπορτάζ με την Κάτια Νιάκαρη.
15: Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα 9 ακόμα μέλη της συμμορίας που προέβαινε στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ανάμεσά τους και ο 51 ετών φερόμενος αρχηγός, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, στο υπόγειο του οποίου είχε εγκαταστήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο.
12: Όλη η διαδικασία που ακολουθείται είναι νόμιμη. Οι αστυνομικές αρχές παραπλανήθηκαν από τις λανθασμένες αναφορές του ΕΟΦ, οι υπάλληλοι του οποίου ενήργησαν πέραν των αρμοδιοτήτων τους και υποστήριξαν ότι εφαρμόζεται βιομηχανική παραγωγή φαρμάκων, ενώ πρόκειται για γαλλικά φάρμακα τα οποία είναι προσωποποιημένα. Τα γαλλικά φάρμακα παρασκευάζονται πάντοτε κατόπιν συνταγής.
15: Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ στο εργαστήριο, εκεί όπου εργάζονταν τουλάχιστον 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγοι, εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες παράνομα σκευάσματα. Πρόκειται για αναβολικά, φάρμακα για αδυνάτισμα και ουσίες για καταπολέμηση της θητικής δυσλειτουργίας.
18: Αρνούμε τις κατηγορίες. Είμαι υπάλληλος στην εταιρεία. Το μόνο που έκανα ήταν να ακολουθώ εντολές. Δεν είχα γνώση ότι μπορεί να μην ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες.
15: Η πώληση των παράνομων σκευασμάτων γινόταν μέσα από αυτήν την ιστοσελίδα. Με περισσότερες από 15.000 αποστολές δεμάτων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού.
19: Μέχρι στιγμής παρουσιάζεται μια εικόνα ενός κυκλώματος το οποίο συμμετέχει στην παραγωγή παράνομων ουσιών, ενώ επί της ουσίας δεν πρόκειται περί αυτού.
15: Τα έσοδα που αποκόμισαν τα μέλη της συμμορίας εκτιμάται ότι ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πριν από λίγο και οι 9 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Τα ρεπορτάζ ό,τι αφορά εμάς, ό,τι αφορά εδώ το περιβάλλον, ό,τι αφορά την πυροπροστασία. Υπενθυμίζω ότι μια εβδομάδα ακόμα έχουμε περιθώριο να καθαρίσουμε τα δικά μας οικόπεδα. Τώρα στη μάχη κατά των πυρκαγιών μπαίνει δυναμικά και η τεχνητή νοημοσύνη. Κάμερες αλλά και αισθητήρες σε Αττική και Σαλαμίνα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο δασικές εκτάσεις, εντοπίζοντας έγκαιρα πιθανές αιστείες φωτιές. Έχουν ήδη βοηθήσει σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ τη Μέρη Σκανδάλη.
9: Η άγρυπνη φρουρή του Κέντρου Επιχειρήσεων του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Αθήνας Πειραιά για ακόμα μια ημέρα επιβλέπουν μέσω καμερών τεχνητής νοημοσύνης όλη την έκταση του όρου σε γάλα ώστε να προλάβουν οποιαδήποτε πυρκαγιά.
20: Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται μια μεγάλη οθόνη η οποία είναι χωρισμένη σε 6 σημεία, δηλαδή σε 6 κάμερες που παρακολουθούν όλο το 24ωρο το όρο σε γάλα με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών για φέτος το καλοκαίρι.
21: Αξιολογεί το υλικό που παίρνει από τις 3 κάμερες που βρίσκονται σε πυλώνες και εντοπίζει με βάση τον αλγόριθμο που έχει, αν πρόκειται για ένα επικίνδυνο ή περίεργο, αν θέλετε, περιστατικό, αμέσως μετά γίνεται εστίαση στην τοποθεσία από τις κάμερες που χειριζόμαστε εμείς και έτσι ταυτοποιείται το γεγονός και δίνεται σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων που είναι γύρω από το όρο σε Γάλλιο.
9: Ταυτόχρονα ενημερώνουν για την ποσότητα του νερού που υπάρχει στις μεγάλες δεξαμενές.
22: Είναι 3 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, 3 κάμερες που δουλεύει ο χειριστής και έχουμε και τις αισθητήρες στα βουνά για να μπορούμε να ελέγχουμε πυρκαγιές και οτιδήποτε θερμοκρασίες, υγρασίες, τα πάντα.
9: Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και στο νησί της Σαλαμίνας.
23: Εν τω μεταξύ αυτή η εικόνα στέλνεται κατευθείαν προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.
24: Αυτό ναι, και η εικόνα από τους αισθητήρες που έχουμε και από τις κάμερες που έχουμε στην πυροσβεστική αλλά και στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας. Η κίνδυνη είναι μεγάλη, το νησί έχει πολύ κόσμο το καλοκαίρι πάνω από 200.000 κόσμο, οπότε πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας αλλά και το περιβάλλον.
9: Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, φέτος ξεπερνά τους 18.000 πυροσβέστες, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διασπορά 21 ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια με σκοπό την έγκαιρη επέμβαση ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.
0: Αυτά από εμάς. Η Αγγελική Καρδιόλακα θα έρθει με το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Φιάλτης εδώ στο 2ωρό του. Όλο το πρόγραμμα κανονικά σήμερα. Είμαστε στο μέσο του Ιουνίου, ακριβώς 15 του μηνός. Δευτέρα, να περνάτε όμορφα, να είστε καλά. Δυνατική ηρεμία, προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά, εμείς αύριο στις 5.
25: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλη

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, σε αιχμές κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν, πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη συμφωνία ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αναφορά ιρανικών μέσων ενημέρωσης για άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών πόρων. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίφθινε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση το 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσιακά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόνς, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσεων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Μπολόνια και τη Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάου, ενώ αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφάντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Όλα τα δύσκολα, ο πρόεδρος στον άλλο πρόεδρο, ξέρετε τώρα, αυτά είναι όλα τα δύσκολα, περάσαμε μαζί και λοιπά και λοιπά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ, είμαστε στον Sky 100,3, είναι 10 λεπτά μετά τις 6, είναι Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα, ήταν η πιο δύσκολη έγερση που μπορούσα να έχω ποτέ στη ζωή μου σήμερα, είναι αλήθεια σας το λέω, δεν ξέρω γιατί. Ρε άιντε σήκω τίποτα, βρε σήκω βρε πουλάκι μου, ήρθε η ώρα σου, τίποτα, βρε άιντε τίποτα, με την καλή έννοια το ήρθε η ώρα σου έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, ίσως βαραίνει λόγω καλοκαιριού ενδεχομένως και δεν κάνει ακόμα τόσο πολύ ζέστη. Και μπορούν να πλακώσουν και οι ζέστες που λέει και ένας φίλος μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα καλά. Καλό δρόμο στους πρωινούς, Sky 100,3, για να περπατήσουμε και σήμερα στο πρωινό μας ραντεβού και στην πρωινή μας επικοινωνία. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο. Ναι, Αύγουστος, Ιούνιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Στον Ιερώνυμο, άρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος. Βέβαια. Και δεν γίνει με τα λεφτά. Μαθαίνω διάφορα ευτράπελα, να σας πω την αλήθεια. Με τις αυξήσεις. Αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, διαβάζω το Αγιολόγιο Εορτολόγιο για να μας εντάξει και με τα ζητήματα αυτά. Άμμος προφήτου Φουρτουνάτου Αχαϊκού. Αχαϊκός δεν είναι μια ομάδα εκεί στην... στην Αχαΐα. Δουλά του εν κυλικία νέρση μοδέστου κρίσκεντος ορσιτίου και ηρωνίμου οσίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Χρόνια πολλά και καλά. Σώσου γιορτάζετε κυρίες και κύριοι, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Λοιπόν, εδώ και 7 λεπτά, 8 λεπτά έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για τη σημερινή ημέρα και να είμαστε καλά, θα το τελειώσει, θα το ολοκληρώσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Ξαναλέω, νομίζω μέχρι την Κυριακή, Κυριακή δεν είναι 21, 19-20-21, νομίζω την Κυριακή επίσης μπαίνει το καλοκαίρι, οπότε από εκεί και πέρα, ό,τι ξέρετε ξεχάστε το, θεωρητικά πάμε ανάποδα μετά, τούμπα τα νάσκελα, που λένε πάλι κάτι φίλοι μου, αλλά δεν είναι της ώρας, επαναλαμβάνω, θα έρθει και αυτή η ώρα για να τα κουβεντιάσουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παναγιώτη, να ξέρεις, όπως επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, παρακαλώ πάρα πολύ, και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Τώρα θυμάμαι είχα δει μια ταινία που είχε να κάνει με το αντικείμενο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων δεν είναι της ώρας και πάλι θα έρθει και η ώρα της αυτή, ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε συμφωνία, χαμπέμους πάπαμ, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει πολύ δρόμο μπροστά του αυτή η συμφωνία για να πέσουν υπογραφές, γιατί το Σαββατοκύριακο μας λέγανε από την Ουάσιγκτον ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια συμφωνία η οποία να υπογραφεί, λέει, ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές. Τώρα κατά τα φαινόμενα η Ελβετία θα υποδεχθεί αντιπροσωπείες για να πέσουν, λέει, υπογραφές. Θα σας πω αυτά τα οποία γνωρίζουμε αναφορικά με το περίφημο MOU, το memorandum μεταξύ των δύο πλευρών. Σε 30 μέρες πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Άμεσα τώρα λέει, αλλά τέλος πάντων να δούμε τώρα τι σημαίνει το άμεσα. Και σε 60 μέρες θα πάμε σε τις δεύτερες και τρίτες διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που είναι κυρίως τα θέματα της δυνατότητας που έχει το Ιράν, η Τεχεράνη, να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Όπως καταλαβαίνετε τελικά, παρά τα όσα έλεγαν και οι δύο πλευρές και ειδικά τη Τεχεράνη η πλευρά, ότι εμείς δεν συζητάμε, εμείς δεν κουβεντιάζουμε, μην ακούτε τι λέει η άλλη πλευρά, τελικά φαίνεται ότι υπήρχε η διαβούλευση. Επιβεβαιώνεται ο Αμερικανός πρόεδρος διαμέσου του Κατάρ από τη μία μεριά και του Πακιστάν από την άλλη μεριά. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια στην Ανατολή καλπάζουν. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα μου πεις ψυχολογία είναι τα χρηματιστήρια ψάλτη. Σωστό και αυτό. 5,46, 5,34 τώρα η Ιαπωνία πάνω. 1,32 πάνω η Αυστραλία. Το Hong Kong εντάξει είναι πιο μαζεμένο. 0,57. 0,91 η Σανκάη. 2,54 πάνω ο χρυσός, τα 4.346,3 δολάρια η ουγγιά. Και όσον αφορά τα πετρέλαια, πω πω παιδιά, είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω στα πετρέλαια. Μακάρι γρήγορα να περάσουν αυτές οι τιμές και στα πρατήρια. Το Brent είναι στα 83,1 δολάρια το βαρέλι. Αν πάμε στα 70 θα είμαστε καλύτερα, να ξέρετε. Λοιπόν, με μια πτώση 4,81% το αμερικανικό, το ελαφρύ, το WTI είναι στα 80,06. Με μια πτώση 5,67%. Ξεκινάμε αισιόδοξο όπως καταλαβαίνετε, διότι μετά από αυτά τα οποία περάσαμε από τις 28 Φλεβάρι μέχρι δόθε,
Αλλά ξαναλέω, καθίστε να δούμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Χθες το απόγευμα, με αφορμή την κουβέντα που γινότανε, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις κλπ. Και αυτοί λοιπόν με τους οποίους συνομίλησα μου έλεγαν ότι κάτσε να δούμε, μου λέει, τι ρόλο θα παίξει και η πλευρά του Τελ Αβίβ, του Ισραήλ. Γιατί αναρωτήθηκα και στους, στο σύνολο αυτών των ανθρώπων με τους οποίους κουβέντιασα, γιατί μου λέει το Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν να είναι έξω από το παιχνίδι της συμφωνίας, δεν φαίνεται να συμφωνεί με την τακτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά. Και μάλιστα είχαμε και κάποια χτυπήματα, λέει, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στο Λίβανο. Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Αμερικανού Προέδρου. Δεν ήταν, λέει, και πολύ καλό το κλίμα. Μάλλον φώναξε η αμερικανική πλευρά. Έχει κάποια επιχειρήματα από την πλευρά του το Ισραήλ, όμως όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο παιχνίδι τώρα έχει να κάνει με αυτό που λέμε διεθνής εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, ειρήσει το εμπαρόδο, πάτησε τα 80, κυρίες και κύριοι. Στα 80 εντωμεταξύ σκεφτόμουν, Παναγιώτη, έχεις δίπλωμα, δεν ξέρω, στο επιτρέπουν κάθε χρόνο, δεν έχεις, εδώ στην Ευρώπη. Στα 80. Στα 80 άλλος είναι πρόεδρος όμως, Θα μου πεις γιατί αυτός είναι πρόεδρος της άλλης, σωστό γι' αυτό. Έχει τους συμβούλους. Αλλά πού είναι, δεν είναι, να σας πω, δεν είναι ηλικιακό το ζήτημα, που ούτε ρατσισμός ηλικιακός, ούτε τίποτα. Μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά να είσαι, ρε παιδί μου, στο εξοχικό σου ή να είσαι, πώς το λένε, συνταξιούχος, και άλλο να είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ. Λέω εγώ τώρα. Εν τω μεταξύ, οι 80ρηδες, έβλεπα χθες, έψαχνα να βρω ηλικίες αξιωματούχων. 80ρηδες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι οι 80ρηδες δεν είναι λίγοι. Πώς το λέει το τραγούδι, 40. Άρα 80ρηδες πόσο είναι δηλαδή, 400. Okay. Λοιπόν, για καθίστε, γιατί τα έχω σημειωμένα αυτά, τι να κάνω, πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη. Γιατί τηλεφωνήθηκε, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος και με τον Βλαδίμηρο. Πήρε πρώτος, λέει, ο Βλαδίμηρος για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, Πρόεδρε. Μετά πήρε, λέει, και ο Ουκρανός και άλλοι ηγέτες. Σήμερα του μεταξύ μεταβαίνει, λέει, στην Γαλλία ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη σύνοδο του G7. Μάλιστα, λέει, τον έχει καλέσει και ο Μακρόν, ο οποίος έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση χθες το βράδυ αναφορικά με τα ζητήματα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε όπως ανακοινώθηκε. Θα φάνε, λέει, και μαζί, τον έχει προσκαλέσει ο Μακρόν. Ο Μακρόν είναι 48 εντωμεταξύ. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος ηγέτης, λέει, είναι ο ηγέτης του Καμερούν, κυρίες και κύριοι, που τελικά ούτε πολύ νεούδη, 93. Κάθε μέρα, λέει, κάνει 10 χιλιόμετρα. Πλάκα κάνω, να κάτσε καλά, μην κοιτάς έτσι. Ο Βλαδίμηρος είναι 73. Ο Κινέζος 72. Ο Μακρόν είναι μόλις 48. Εν τω μεταξύ, σας θυμίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία του Εμμανουέλ, μάλιστα. Η Μεξικάνα, η οποία θα σας πω γιατί τη λέω, 63, και ο πιο νέος από τους ηγέτες όλου του κόσμου είναι ένας, ο Νεπαλέζος, ο οποίος είναι 36 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Στάρμερ, για τον οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι στα 63. Στοιχεία από το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί σας έλεγα και τη Μεξικάνα επίσης, κυρία Σάινμπαουμ Κλαούντια, η οποία, λέει, της δώσανε, λέει, ένα εισιτήριο για να πάει να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό, στο πλαίσιο του Μουντιάλ που πραγματοποιείται, έτσι. Και έλεγε η πρόεδρος, λέει, το έδωσε, λέει, την πρόσκληση, παύλα εισιτήριο, σε μια γυναίκα εκεί από τη χώρα της. Γιατί? Διότι είναι πάρα πολύ ακριβά, λέει, τα εισιτήρια, και πώς θα μπορούσε, λέει, αυτή η γυναίκα να πάει. Α, η Σουηδία προηγείται της Τινησίας με 2-1, Είμαστε στο 51ο λεπτό. Τι ανάποδες ώρες είναι αυτές, ρε παιδί μου. Α, γι' αυτό το δείχνουν και σε επανάληψη το απόγευμα. Βέβαια, ποιος θα το δει τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό και αυτό. Μου λέει εδώ Παναγιώτης, κοίτα, μου λέει, τι να κοιτάξω. 7 έφαγε το κουρασάο. Με το κουρασάο είμαστε, να ξέρετε. Ναι, με το κουρασάο. Και άλλο γκολ. Καλά, το είδα, είναι επανάληψη. Τρίτο γκολ. Η Σουηδία.
Δεν κάνει το Θεό, καθίστε καλά, παιδιά. 7-1 ρίξανε οι Γερμανοί. Ναι, βάλανε γκολάκι όμως οι του Κουρασά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά μετά είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο. Παίζουν μπάλα, λέει, 22 παίκτες και κερδίζουν οι Γερμανοί. Για να δούμε. Έχει κάτι εκπλήξεις, έχει, είδα κάτι. Όχι ότι παρακολουθώ μετά. Όχι, δεν είναι. Είδα λίγο μπασκετάκι το Σάββατο όμως, σε ομολογώ. Τον τελικό των τελικών δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο, και ήταν και νωρίς, 6 ώρα το απόγευμα. Για μας τα νεούδια, 6 ώρα το απόγευμα είναι μια καλή ώρα. Αυτή η αλήθεια, η διαιτητίνα που ήταν η κυρία, και δεν ξέρω και τα ονόματά της, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί του μπάσκετ, τέλος πάντων, αλλά θεωρώ ότι ήταν λίγο επηρεασμένη, νομίζω. Νομίζω, όχι οτιδήποτε άλλο, έτσι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Μπράβο στον Ολυμπιακό που κέρδισε. Να πούμε και μπράβο στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στη Μάλτα. Πήρε το. Τι πήρε, πήρε το ευρωπαϊκό, ε. Μπράβο. Μπράβο στα κορίτσια. Συγχαρητήρια. Ωραίο είναι να υπάρχουν ελληνικές διακρίσεις. Δεν κακό. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούση είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, στο 210-48-00-170-174. Σήμερα πληρώνουμε 6,9 δισεκατομμύρια. Τι, πόσο είπα? 6,94 δισεκατομμύρια.

ευρώ, κυρίες και κύριοι. Πολλά λεφτά, ε. Λοιπόν, αυτά είναι χρήματα που πήραμε από τον περίφημο EFSF, Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πω, από λεφτά. Αυτά για τους δανειστές, θυμάστε, μας κυνηγούσαν οι δανειστές και κάποιοι μας λέγανε, και αυτοί οι Ευρωπαίοι, φίλοι μας και αυτοί, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, που έλεγαν, τώρα θα τους γδάρουμε τους Έλληνες, για να πάρουν παραπάνω επιτόκια. Βέβαια. Εκπέμπουμε, λέει, ξεκάθαρο μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές εν ώψη του νέου κύκλου αξιολογήσεων της οικονομίας από το φθινόπωρο, ότι υλοποιούμε απαρέγκλιτα τον σχεδιασμό να ξεπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή μέχρι το 31 αντί το 41, τα ακριβά διακρατικά δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ξαναλέω, υπήρχαν χώρες τότε, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σε μια γωνία, παιδιά, διότι ισχύει αυτό που λένε ότι είναι ένα πιάτο που κρύο, τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα λέμε μπροστά έξω. Θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Έτσι. Εν τω μεταξύ διάβαζα στην Κυριακάτικη Καθημερινή ότι κοντραριζόμαστε τώρα με τους Ιταλούς ποιος έχει τα πιο πολλά χρέη. Βέβαια η οικονομία της Ιταλίας, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική οικονομία. Μην τρελαινόμαστε. Και για να καταλάβετε, πού το κάτσε, γιατί τα έχω εδώ, θέλω να κουβεντιάσουμε και λίγο και για την πολεοδομία και για τα αυτά και για τα εκείνα. Να το. Λοιπόν, ακούστε το καταπληκτικό για να δείτε τώρα διαφορά οικονομίας η μία με την άλλη. Η Ιταλία, λέει, για φέτος έχει καλύψει το 55% των χρηματοδοτικών της αναγκών. Συνολικά η Ιταλία είναι να πάρει 360 δισεκατομμύρια από τις αγορές και έχει καλύψει, ξαναλέω, το 55% των 360 δισεκατομμυρίων. Εμείς είναι να πάρουμε φέτος από τις αγορές 8 δισεκατομμύρια και έχουμε πάρει, λέει, το 94% των 8 δισεκατομμυρίων. Ελευθερία Κουρτάλη, συνάδελφος στην Κυριακάτικη Καθημερινή, για να καταλάβετε τη διαφορά της οικονομίας της Ιταλίας με τη χώρα μας, που λέμε και εμείς ούνα φάτσα ούνα ράτσα, μάλιστα. Αλλά όπως και να έχει, τα νούμερα είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και τους διεθνείς αξιολογητές. Άρα λοιπόν θα πάμε να μην είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ο προγραμματισμός, λέει, το 31, τώρα πως έχουμε 26, 5 χρόνια δηλαδή από σήμερα, το χρέος το δικό μας θα είναι 110,9 και της Ιταλίας 136,1%. Θα μου πεις, δεν θα σας πω τίποτα, θα το αφήσω να υπάρχει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε εύκολα ως χώρα. Σωστό, για να είμαστε και εντάξει, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ένα πολύ ωραίο θέμα που θέλω να σας πω πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, το διάβαζα χθες στον γαστρονόμο, γιατί διαβάζω και γαστρονόμο, να ξέρετε. Είμαι ψυχοπαθής, το ξέρω, δεν είναι θέμα. Κυριακή ώρες διαβάζω, μου ρωτάνε διάφορα και εγώ τους λέω τώρα δεν μπορώ. Λοιπόν, όπου παρουσιάστηκαν, λέει, οι νέες εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Τι λες, παιδί μου. Είναι συστάσεις, λέει, του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες λαμβάνουν τα καινούργια ερευνητικά δεδομένα. Τι αλλάζει, λέει, στις νέες συστάσεις? Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση, λέει, στη σύνδεση διατροφής και άσκησης, μπα, στην πρόληψη νοσημάτων, μπα, στη βιωσιμότητα και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφών, στην εποχικότητα και την τοπικότητα, και περιλαμβάνουν, λέει, και πρακτικές οδηγίες και για μερίδες, για την φωτογραφίες δηλαδή από μερίδες, για πιο εύκολη οπτική κατανόηση των ποσοτήτων. Για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη σύγχρονες διατροφικές πρακτικές όπως η vegan διατροφή κλπ. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε, μάλλον να τρώμε λιγότερο και να κινούμαστε περισσότερο. Συγγνώμη, ανάποδα τα είπα. Τα παιδιά και οι έφηβοι να μην στρέφονται, λέει, στο πρόχειρο και επεξεργασμένο φαγητό. Α, μάλιστα. Η σωματική δραστηριότητα να αυξηθεί, διότι παραμένει χαμηλή. Να μειώσουμε την κατανάλωση του κρυφού αλατιού, λέει, γιατί υπάρχουν, λέει, αλάτια, υπάρχει ποσότητα αλατιού στις τροφές τις επεξεργασμένες που δεν το ξέρουμε. Την περίοδο, λέει, της εγκυμοσύνης οι γυναίκες τρώνε, λέει, κάπως καλύτερα, αλλά ο θυλασμός, λέει, εγκαταλείπεται νωρίς. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Με το κρέας, το νου σας, αυτά που λέγανε πολύ και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Μία μερίδα.

0: Μερίδα τη βδομάδα, όχι για μερίδα, μερίδα, όχι γκουμούτσα. Έτσι. Λοιπόν, κυρίως λέει λευκό κρέας να προτιμάτε και κόκκινο. Φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα. Ναι, είναι ψηλοακριβά όμως, ε. Οκ. Okay. Βάλτε στο πιάτο, λέει, ελληνικά ψάρια και να τρώτε και γιαούρτια. Αυτά λένε οι εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κάτι το οποίο ξέραμε δηλαδή, αλλά απλώς δεν ξέρω πώς το έχουμε στρίψει πολύ τώρα τελευταία. Το ζήτημα αυτό και δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Α, σήμερα τελειώνει και 15 του μήνους, δεν είναι. Σήμερα τελειώνει και η έκπτωση 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Μετά μένουν μέχρι τις 15 Ιουλίου που θα έχει 2% έκπτωση, αν και εφόσον. Έτσι, 15 Ιουλίου κλείνουν για φέτος οι φορολογικές δηλώσεις και τέλος Ιουλίου θα πληρώσουμε την πρώτη δόση, αν είναι να πληρώσουμε. Αν είναι να τα πάρουμε πίσω, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να ξέρετε, συμψηφίζονται με τον ένφια. Α, τώρα που λέω ένφια, μην το ξεχάσω. Τέλος, ευτυχώς το καταλάβανε, παιδιά. Δεν θα έχουμε ένφια περιφέρειας. Μάλιστα. Ευτυχώς. Καλά που φωνάξαμε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τα κατόνια είχαν να βάλουν δύο ακόμα φόρους. Ο ένας λέει, ο φόρος λέει για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος παραμένει λίγο μικρότερος, ελπίζω. Και ο άλλος ήταν λίγο ένφια για την περιφέρεια. Μάλιστα. Ξέρετε που θα μπαίνανε αυτοί. Πρώτον, στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό του ρεύματος δηλαδή, και στα ακίνητα, διότι είχαμε πει οι γνωστές αγελάδες του συστήματος είναι τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, να επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβανός. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν την Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγραφούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητές τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα για μια ακόμα φορά το λέω. Είναι η περίφημη Τσάκαρο Δευτέρα σήμερα. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να υπομείνουμε. Εντάξει, είναι και σχολεία, τελειώσανε. Τώρα έχουν μείνει κάτι υποδέλυπα όσον αφορά τις εξετάσεις. Τα παιδιά περιμένουν το πώς έγραψαν για να δρομολογήσουν αμέσως μετά το μηχανογραφικό τους. Θεωρητικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τις βαθμολογίες και μετά θα δούμε τι πρέπει να. Πώς μας τα έλεγε προθέσω, καλεσμένος μας για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, καλημέρα στο Χαράλαμπο στην Πάτρα και το Σπύρο στον Βοτανικό. Πριν πάω λίγο στα. Γιατί με ρωτάτε και μου το λέγατε και μέσα στο Σαββατοκύριακο σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω να στείλω και την καλημέρα μου και τα περαστικά μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη στην Ιταία. Περαστικά, παλικάρι μου, αυτή η μέση γενικά είναι να μην σε χτυπήσει. Αν σε χτυπήσει, κάτσε καλά που λένε. Υπομονή θέλει για να το ξεπεράσεις. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στο δρομολόγιο σου από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο. Όλα να πάνε καλά. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και σε σένα και στον παππού Θοδωρή και στην γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, κάτι μου έχει στείλει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Να παραδειγματιστεί, λέει ο κύριος Φλωρίδης, και να καθιερώσει, λέει, ποινή για. Και το προληπτικό μέτρο της απομάκρυνσης, λέει, και απαγόρευσης όλους στα γήπεδα σε όσους δεν πληρώνουν, λέει, την διατροφή των ανήλικων παιδιών τους σε άντρες και γυναίκες. Και άμα δεν πάει γήπεδο αυτός, τι επιπτώσεις θα έχει αμαία? Το έχει κάνει η Αργεντινή αυτό, κύριε Κιμιονή? Τι λες, παιδί μου? Κόβει, λέει, το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες επειδή χρωστούν διατροφή. Τι λες, παιδί μου? Γατόνια εκεί στην Αργεντινή, ε. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, καλή εβδομάδα. Γεια σας αγαπητή Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Τάκη. Είδα, λέει, το κουρασάο 2 το πρωί, την ώρα που ξύπνησα. Πω, χαρά στην υπομονή σου, λέει, Τάκη. Εκεί, λέει, που σοφάρισαν στο 1-1, λέει, και έγινε κόλαση. Πρώτη διοργάνωση, πρώτο γκολ. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο για τις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά πηγαίνουν στο Μουντιάλ. Μεταξύ και αυτόν και το κουρασάω. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει, μια φορά είχα πάει, λέει, ταξίδεψα, λέει, και πήγα, λέει, και μάλιστα, λέει, ήταν την περίοδο που ήταν ο κορονοϊός, ήταν πριν λίγο μετά και λοιπά, 12 ώρες, μου λέει, ήμουν μέσα σε ένα αεροπλάνο και πέταγα, λέει, για κουρασάω. Μεταξύ δεν ξέρω και πού είναι το κουρασάω, να σας πω, πού είναι αυτό το κουρασάω? Είναι κάπου εκεί στη Αυστραλία? Πού είναι το κουρασάω, ξέρετε, πού είναι? Είναι στη μέση. Στην Αμερική είναι, πού είναι, στη μέση, είναι νότια, νότια, ε. Πού, δεν έχω ιδέα, μην νομίζεις. Κουρασάω. Ένα ποτό θυμάμαι, κουρασάω. Ε, κουρακάω, δίπλα έπεσα, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στις τράπεζες. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι πιθανόν να θυμάστε την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ουσιαστικά ανέβασε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, κάποιοι ρωτάνε και μου λένε, δεν μας έχει έρθει ακόμα ενημέρωση για τα δάνεια τα οποία έχουμε. Καταρχήν να ξέρετε ότι το ποσό της επιβάρυνσης, αν και εφόσον η τράπεζα στην οποία έχετε επιλέξει να πάρετε το δάνειο, έχει να κάνει αναλόγως με το πού βρίσκεστε όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή, αν είστε στην αρχή της αποπληρωμής, η επιβάρυνση, ξαναλέω, αν αποφασίσει η τράπεζα να αυξήσει το επιτόκιο, γιατί κάποιες μαθαίνω ότι το απορροφάνε, απορροφούν την αύξηση, θα είναι πιο μεγάλη. Αν είσαστε στα τελειώματα του δανείου που έχετε πάρει, τότε η επιβάρυνση θα είναι σαφώς μικρότερη. Okay. Το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, διότι γνωρίζω ότι υπάρχουν τράπεζες, έμαθα, από τις λεγόμενες συστημικές, οι οποίες έχουν πει ότι προς το παρόν δεν θα μπουν στη διαδικασία να μεταφέρουν, να μετακυλήσουν την αύξηση αυτή. Γιατί, θα μου πεις, ψάλτη? Διότι, σας τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, με βάση τους προϋπολογισμούς των τραπεζών, είχαν υπολογίσει ήδη την αύξηση, τις δύο αυξήσεις των επιτοκίων, άρα βγάζουν παραπάνω λεφτά από τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία έχουν. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δεν πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα, δεν Δεν ξέρω αν το σύνολο των λεγόμενων συστημικών τραπεζών έχουν μπει στη διαδικασία αυτή να απορροφήσουν. Εντάξει. Στα στεγαστικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στην Ελλάδα είναι στο 3,32%, που είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τις ευρωζώνης που είναι 3,43%. Στις καταθέσεις των οικοκυριών, η Ελλάδα έχει το 4ο χαμηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις μιας ημέρας τώρα, που είναι, λέει, 0,03%, δηλαδή τίποτα. Αλλά ξαναλέω, για να έχει κάποιος και να λέει βάλτο μου για μια μέρα, πάει να πει ότι έχει ένα ικανό χρηματικό ποσό. Γιατί οι πιο πολλοί δεν ανήκουν, νομίζω, σε αυτή την κατηγορία, έτσι δεν είναι? Έχουν πάντως το χαμηλότερο επιτόκιο στις προθεσμιακές οι ελληνικές τράπεζες. Όσον αφορά τις καταθέσεις των επιχειρήσεων, η χώρα βρίσκεται στην 16η θέση μεταξύ 21 χωρών στις καταθέσεις μιας ημέρας και στη 17η θέση στις καταθέσεις προθεσμίας. Αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, αφορά τα ΕΛΤΑ, που πρέπει να σας πω ότι στις προσπάθειες που έχω κάνει με αφορμή διάφορες συζητήσεις και μηνύματα που μου έχετε στείλει, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό να σας πω την αλήθεια, με αφορμή καθυστερήσεις στο να πάρετε τους λογαριασμούς σας ή την αλληλογραφία σας κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ένα ρεπορτάζ του κυρίου Κώστα Ντελέζου, του συναδέλφου που χρόνια ασχολείται με τα θέματα μεταφορών στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι τα ΕΛΤΑ έστειλαν μία επιστολή και ζητούν, λέει, μάλλον δεν ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι παύρα courier για να καλύψουν, λέει, τα κενά ενός μηχανισμού που δεν περπατάει και πάρα πολύ καλά. Και διαβάζω ότι υπάρχουν περιοχές, όπως η Κεσαριανή, τα είχαμε πει, ο Βύρονας, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη. Πολίτες, λέει, αναζητούν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρυυσης και άλλων βασικών υπηρεσιών, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να μοιραστούν τα γράμματα αυτά. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι σε κλήσεις που έχω κάνει σε ανθρώπους εκπροσώπους εργαζομένων των ΕΛΤΑ, όλοι μου λένε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, ότι υπάρχει η εντολή της διοίκησης να μην μιλάνε. Οπότε, χωρίς κάποιον να μας επιβεβαιώνει κάποια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυσκολία, μια δυστοκία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνω πάντως, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να παίξουν το ρόλο των ταχυδρόμων παύλα courier. Θα μου πεις, σε μια ιδιωτική επιχείρηση ψάλτη θα γινόταν αυτό? Όχι, θα έλεγε η επιχείρηση ότι κοίταξε να δεις, δεν μπήκε στο γραφείο, αλλά επειδή τώρα έχουμε ανάγκη εκεί πέρα, θα βγεις να το κάνεις. Ναι, στα ΕΛΤΑ όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ή πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θετικά θα αντιδράσουν στην συγκεκριμένη παρότρινση της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων. Γιατί, θα μου πεις? Διότι η αλήθεια είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει ζήτημα, σημαντικό ζήτημα σε αρκετές περιοχές όσον αφορά τη διακίνηση της αλληλογραφίας. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας, πώς να το πει κανείς, σοβαρής πολιτείας. Να παίρνεις τους λογαριασμούς σου ή να παίρνεις την αλληλογραφία σου για ευνόητους λόγους. Ναι. Μια κουβέντα να πω και για το ζήτημα των πολεοδομιών, γιατί διάβασα και την ανάρτηση προσεκτικά που έκανε ο Πρωθυπουργός για τις πολεοδομίες, επειδή και την Παρασκευή συνομίλησα για τα ζητήματα αυτά και για τα προβλήματα τα οποία, και τα κυκλώματα και λοιπά, και τις προφυλακίσεις και τα σχετικά. Επιμένουν κάποιοι από τους οποίους, με τους οποίους μάλλον συνομιλώ, ότι θα πρέπει ειδικά σε επιτροπές που ελέγχονται και αξιολογούνται προτάσεις και κτίσματα και πολυκατοικίες και ξενοδοχεία κλπ., ειδικά στα τμήματα του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, να υπάρχει μια μεγαλύτερη αναμόχλευση του προσωπικού. Δηλαδή, όσο παραμένει το προσωπικό σταθερά στη θέση τους και δεν ανανεώνεται και δεν γίνονται και έκτακτοι έλεγχοι ανατακτικά και εξ έκτακτα χρονικά διαστήματα θα τα βλέπουμε μπροστά μας τα φαινόμενα της διαφθοράς στις πολυδομίες. Και επειδή οι πολυδομίες βγάζουν κυκλώματα, με κάποιον τρόπο πρέπει το πράγμα να αλλάξει. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας γίνεται ηλεκτρονικά, όπου χρειάζεται λόγω πολυνομίας ή άλλων ζητημάτων να υπάρξει επαφή μεταξύ του πολίτη και της υπηρεσίας, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη μέρημνα, όπως λέγαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μην το ξεχνάμε αυτό, όπου φαίνεται το σύστημα ήταν έτσι στημένο αυτοί που ήξεραν να κάνουν δουλειά και να βγάζουν και πολλά λεφτά. Η αλήθεια είναι. Και άλλο γκολ η Σουηδία. Κάθεστε καλά, ρε παιδιά. Όχι, δεν είναι. Είναι offside. Στο 84 βάλανε γκολ η Σουηδία, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, και ακυρώθηκε τον γκολ λόγω offside, σύμφωνα με τον Λάισμαν. 3-1 προηγούνται οι Σουηδοί τους επί των Τινησίων. Λοιπόν, τώρα, για πάμε παρακάτω. Ο Τάκης μου λέει μες στο Λαύριο, λέει, για επιβίβαση, λέει, από Κουρασγερόπλιο για μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο. Δίπλα μου, λέει, έχουν παρκάρει 2 μίνι μπας, λέει, με πινακίδες αλβανικές για να επιβαστούν στο Κουρασγερόπλιο. Δεύτερη φορά, λέει, που τους βλέπω. Μπράβο τους. Σε 30 χρόνια, λέει, από Χότζα και ξενικιά κρουαζιέρα. Μπράβο τους. Μα πάντοτε σε κοινωνίες οι οποίες αλλάζουν δεδομένα τάκη, υπάρχουν κάποιοι με θεμητούς ή αθέμητους τρόπους που βγάζουν 7. Ε? Καλημέρα Τάκη, χαιρετισμούς. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και σε διαφημίσεις. Είστε στην Nova, κερδίσετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simni Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simni Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Σήμερα πολιτικά δεν είπαμε τίποτα ακόμα. Σήμερα έχει ομιλία το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, που κάπου εκεί στα νότια προάστια, εδώ δίπλα σε εμάς. Αλλά γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα με τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε μέχρι τα 24 δωρεάν σε ηλικίες. Ο πρόεδρος, ο πρώην πρωθυπουργός, είπε δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μίλησε για φθηνό ρεύμα, μίλησε για κατάργηση των πανελλαδικών. Μ' αρέσουν όλα αυτά, να ξέρετε. Ζεσταίνεται το κλίμα. Το θέμα, ξαναλέω, ωραία είναι όλα αυτά τα προεκλογικά τα οποία υπάρχουν. Το ερώτημα είναι το κόστος για να μας εντάξει, γιατί ακόμα πληρώνουμε, τα ξέρετε, τα είπαμε νωρίτερα, έτσι, αφενός και αφετέρου θα ξαναπάμε πάλι στα μαλλιά καινούρια. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, είμαι λίγο ανήσυχος μετά τη συμφωνία, ξέρετε τώρα, θα έρθει η συμφωνία, θα υπογραφεί η συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών, θα υλοποιηθούν, γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει να τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διότι όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας μάραναν. Έλα Γιώργη, καλημέρα.
11: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, χθες το βράδυ 9 και 17 ώρα Ελλάδος είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγεθος 5,1 ρίχτερ,
0: ναι.
11: Και το επίκεντρο είναι 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, είναι θαλάσσια περιοχή.
0: Μάλιστα.
11: Είναι εντός του τμήματος, του δυτικού τμήματος του ελληνικού τόξου, δηλαδή εκεί έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς. Η συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή και η ευρύτερη έχει δώσει και ισχυρότερους σεισμούς κατά το παρελθόν. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες, δεν έχει δώσει ισχυρούς μετασεισμούς, δηλαδή έχουν γίνει μέχρι και τώρα πολύ λίγοι μετασεισμοί και τις τάξεις του 2,1, 2,4, εντάξει. Τώρα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε και έναν μεγαλύτερο μετασεισμό, δηλαδή γύρω στο 4-4,5, που είναι απόλυτα φυσιολογικό,
0: ναι.
11: Και το παρακολουθούν. Αισθητός αυτός ο σεισμός σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή Μεθόνη, Κορώνη, Πύλο, Καλαμάτα, δηλαδή πάρα πολλές.
0: Εδώ λέτε πάρα πολλές. Τον καταλάβανε στην Αθήνα.
11: Ναι, τα σεισμικά κύματα, τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν σε με πολύ μεγάλες αποστάσεις.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, να πω και ένα Μητζόγλου, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Νωρίτερα, χθες στη συνομιλία που κάνουμε οι δημοσιογράφοι εδώ στο σύστημα που έχουμε μια ομάδα κλπ.
11: Ναι.
0: Μια στιγμή ξεκάμπα να γράφει ο κ. Μητζόγλου το καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι, να σας το πω και αυτό. Λέει, έχει καιρό, λέει, να γίνει δυνατός σεισμός στην Ελλάδα. Τελεία. Κόκαλο εγώ. Τι εννοεί η υλοποίητη καιρό να γίνει. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είμαστε μια σεισμική χώρα και πρέπει, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουμε σεισμούς. Και το ενδιαφέρον είναι τέτοιου είδους σεισμοί μέσα στη θάλασσα.
11: Που... Αυτό ακριβώς. Το 90% των σεισμών γίνονται στη θάλασσα.
0: Ναι.
11: Γιατί είναι και τα μεγαλύτερα ρήγματα εκεί.
0: Μάλιστα.
11: Και το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού τόξου, δηλαδή που ξεκινάει από πάνω από νησιά του Ιωνίου και φτάνει μέχρι και την Ρόδο και την Κο, όλο αυτό το τμήμα του ελληνικού τόξου δίνει περίπου το 90% των σεισμών σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
11: Μα αυτή είναι και η Ελλάδα και πρέπει, ας πούμε, να είναι και οι αρχές σε ετοιμότητα, αλλά υπάρχουν να γίνονται και σεμινάρια, ημερίδες. Για όλους αυτούς τους σκοπούς.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Εγκέλαδος είναι εδώ, είναι το σπίτι του εδώ και εδώ. Σωστά, έτσι. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα, κύριε Κεραμιτζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα.
11: Και εγώ τα σέβομαι.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ. 5 και κάτι, δεν είναι μικρό σεισμό. Ε? Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη. Ωραίο μήνυμα. Λέω, Μιχάλη, τελευταία μέρα λέει για μένα σημερινή, καθότι οδηγό σχολικού λεωφορείου, αν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα κάνουν, λέει, τα καλοκαιρινά camp έχουν ακόμα ημέρες μπροστά τους. Σου εύχομαι, λέει, καλό καλοκαίρι, Μιχάλη. Μιχάλης και υπόσχομαι, αυτά μου αρέσουν. Πώς θα προσπαθήσω, λέει, να σε παρακολουθώ διαδικτυακά πλέον μέχρι και την επιστροφή του Σεπτέμβρη. Μου θυμίζει τους χειμωνιάτικους, πώς το λένε, κινηματογράφους, Μιχάλη. Έχουμε εκεί ένα, το βλέπω στην Κηφισίας που κατεβαίνω, που λέει ραντεβού το Σεπτέμβρη. Μ' αρέσουν αυτά. Σου πω την αλήθεια, μεταξύ μας δεν θα ήταν κακό, να κάποιοι να φεύγουμε 15 του μηνός και να γυρίζουμε αρχές Σεπτέμβρη. Πώς το βλέπεις, πώς το ακούς. Κάνουμε εκπομπές από τις παραλίες. Το κάναμε παλιά εδώ στο Sky, να ξέρετε. Τώρα πιλέω, επειδή έχω στην πλάτη μου μπόλικα χρόνια, θυμάμαι μια περίοδο, κάναμε Σάββατα εκπομπή μεσημέρι. Και όταν οι συνάδελφοι φεύγανε και πηγαίνανε και κάνανε μπάνιο στις περιοχές τους κλπ., τους κυνηγούσα και τους έβγαζα ζωντανά στον αέρα να μου λένε πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Αλήθεια, πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Θα πω ότι έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, γιατί εμείς ακόμα αντιδράμε. Δεν πήγα, έβαλα το πόδι μέσα, δεν είναι για μπάνιο, παιδιά, πρωί-πρωί. Κόμμα είναι, θέλει δρόμο μπροστά της η θάλασσα. Θα μα τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη αυτά αναλυτικά. Εμείς εδώ, άμα δεν έρθει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν έχει τέτοια. Καμιά το πόδι μέσα και έξω. Έφυγες. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, 5 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Είδα κάτι πετροκέρασα στη Λαϊκή. Αλλά εντάξει, επειδή κάποιοι μου λέτε διάφορα πράγματα περί λαϊκών αγορών, και εγώ επιμένω να λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν και λαϊκές αγορές και παίρνεις και καλά προϊόντα και φρέσκα προϊόντα και γεμίζεις το ψυγείο και με φρούτα. Με ακριβές τιμές όμως, η αλήθεια είναι. Ακριβές τιμές σε σχέση με το παρελθόν, γιατί κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία περί ακρίβειας η οποία είναι εδώ, μην τα ξεχνάμε αυτά. Μας τρώει η καθημερινότητα, ναι μεν, αλλά η καθημερινότητα περιλαμβάνει και τον πληθωρισμό ο οποίος είναι στη ζωή μας, και ο πληθωρισμός δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται. Θα μου πεις, μα δεν αντιμετωπίζεται διότι τώρα οι τιμές γενικότερα, ναι, γιατί πριν είχαμε καλύτερες εξελίξεις. Αλήθεια, να σας πω κάτι που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί πάλι μέσα από μια κουβέντα προέκυψε αυτό που θα σας πω. Ενώ έχουν πέσει, λέει, οι διεθνείς τιμές στο κακάο, οι τιμές, τα προϊόντα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο προϊόν, δεν φαίνεται να έχουν μειωθεί αναλόγως πώς με τις διεθνείς τιμές. Δηλαδή τα σοκολατοειδή, ας πούμε, πόσοι από εσάς αγαπάτε τα σοκολατοειδή, το ξαναλέω, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. 5 γκολ η Σουηδή. Σταματήστε, παιδιά. Πόπο, είναι στον 95-96 λεπτό. Είναι στις καθυστερήσεις δηλαδή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί θα κλείσει ο αγώνας, μαζί με το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 5-1 η Σουηδή. Παίζουν πολύ άνετο. Όσο μπορώ να δω τουλάχιστον τον αγώνα και τις πάσες τους και την δυνατότητά τους και το ότι έχουν, είναι 2-3 κλικ πιο καλή σε σχέση με τους Τινίσιους, οι οποίοι προσπαθούν οι έρμοι, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σταματάει και το παιχνίδι, ρε παιδί. Με 5 γκολ είναι πραγματικά μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω. Είναι διασυνμός για την άλλη ομάδα. Μου θυμίζει την ιστορία με την Βόρεια Κορέα. Θυμάστε που μια περίοδο είχε πάει στο Μοντιάλ και μετά πού να γυρίσει. Γύρισε και που γύρισε, τους χάσαμε τους ποδοσφαιριστές. Ο Γιώργος λέει, στην Κάλυμνο σε γάμο, λέει, έγινε ένα δυστύχημα με δυναμίτιδα, λέει, που από κακό υπολογισμό έσκασε στα χέρια καλεσμένου. Γιώργη, θα το ψάξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είδηση και για την πληροφορία. Ελένη μας, καλημέρα στην Καβάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη ώρα στις διαφημίσεις. Έχει βγει ο ήλιος και μας κάνει παρέα. Έρχεται η Μελάνια, γιατί ήρθε μετά από τους αγώνες που έχει ετοιμάσει ο πρόεδρος εκεί στο Λευκό Οίκο. Χαμός, λέει, έγινε για τα 80 του. Και θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
19: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
21: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
20: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
22: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε το Πακιστάν, παιχειρολομεσολαβητή, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβανός. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέως από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα. Από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις τους στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι εάν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Άφησε αιχμές και κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη συμφωνία καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίθυνε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρέλι, ενώ τον Μπρέντ υποχωρεί στα $83 ανά βαρέλι. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά της Τζιεπτά, παραμονή της Συνόδου Κορυφής. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Άλλοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Τέσλα και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων έγιναν και άλλα κτίρια. Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική. Στην τριήμερη Συνόδο Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με την οικοδέσποινα Γαλλία να διαμορφώνει μια ατζέντα που στοχεύει στην προβολή της ενότητας και στην αποφυγή της αντιπαράθεσης με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς στις διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σύναγερμο σήμανε τα ξημερώματα σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένου της Κέρκυρας, όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει πυκνός καπνός. Το ξενοδοχείο εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, με τους ενίκους να μεταφέρονται σε άλλο χώρο του συγκροτήματος. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Η φωτιά προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στο υπόγειο, που στεγάζονται τα πλυντήρια και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά δικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, δύο προαγίες, κλοπές και ενόπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές στοιχεία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης, το αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε χθες μετά την απολογία του φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή βάση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η συνταγματική αναθεώρηση, η διαφθορά, η κατάσταση στον χώρο της υγείας και η ακρίβεια. Στην εβδομαδιαία ανάρτηση, το Πρωθυπουργό στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΔΕ με τις πάσεις φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για την υγεία, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι οι δημόσιες δαπάνες κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%.
1: Σαν να μην κυβερνάει αυτός, σαν να μην επέλεξε αυτός την ηγεσία του Υπουργείου, σαν να μην έχει ευθύνες. Εδώ ταιριάζει η σοφήριση του λαού μας. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
0: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Ελάμβηση νοικοκυριών 80% ευρώ, ανέφερε στον Sky το στέλεγος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αντώνης Σαουλίδης.
2: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
0: Ξέρουμε πολύ καλά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τι κάνετε. Έχετε μηδενική αξιοπιστία, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας.
3: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012, το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015. Ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξετάσουν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από αύριο μέχρι και την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Οι νικητές μετρούν πλέον 239 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ και βρίσκονται στην πρώτη θέση της λίστας, καθώς ξεπέρασαν τη Βραζιλία που έχει σημειώσει 238 γκολ. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης λαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Κροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και παρουσιάζεται αυτή την ώρα, τουλάχιστον ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε τη συνήθη κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, που συνήθως αυτή την ώρα έχει μεγαλύτερη κίνηση, και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, βελτιωμένη, και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά χαρακτηριστικά μόνο η Κόνονος έχει ουσιαστική καθυστέρηση από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, αραιή συννεφιά κατά διαστήματα και ηλιοφάνεια βέβαια. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική Αττική 3 με 5 Μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα, βορειοδυτική τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά και πάλι τους 33 με 35 βαθμούς. Τη Δετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν στη χώρα μας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Να σας πω τέλος ότι Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μερανιά.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: είμαστε και λίγο Γάλλοι, γιατί Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γιατί γελάς, νεαρέ? Δεν ισχύει το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, δεν μου αρέσουν αυτά. Ο τρόπος συμπεριφορά σου. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η πιο ιδιόρθιμη τσαγκαροδευτέρα η σημερινή. Σας το έλεγα από τις 6 ώρα που ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η κυρία Σούζη επιβεβαιώθηκε.
1: Γιατί είναι πιο ιδιόρθιμη?
0: Γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ το πρωί.
1: Α, και εσύ και εγώ τα ίδια.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου. Ρε, σήκω, έλεγα τον εαυτό μου, σήκω. Τίποτα, σήκω, τίποτα. Έλεγα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα το Σάββατο. Ναι. Επιβεβαιωθήκατε 100% γιατί είχε και βοριά και κρύο.
1: Ναι,
0: και
1: φυσούσε
0: κιόλα.
1: Ναι, ναι.
0: Την Κυριακή όμως ήταν καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν, γιατί
0: πέρασε
1: το χαμηλό, σταμάτησε να ψάει.
0: Και ανέβηκε και η θερμοκρασία.
1: Έτσι, όλα καλά.
0: Αυτά ακριβώς.
1: Έριξε πολύ νερό την Παρασκευή.
0: Έκανε ζημιές.
1: Έκανε ζημιές, έκανε αυτά. Δηλαδή τελικά είχαμε δίκιο που είπαμε ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση μέσα στο κατακαλό καιρό για επιδείνωση του καιρού.
0: Ναι, ναι. Και φαίνεται από ό,τι κατάλαβα από αυτά που άκουσα και νωρίτερα, ότι πάλι από Τετάρτη και μετά πάλι θα έχουμε.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο, δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Όχι, μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Αυτό,
1: είναι
0: αυτό.
1: Όχι από Τετάρτη και μετά. Την Τετάρτη περνάει ένα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, όλες οι μέρες θα έχουν απογευματινές μπόρες. Εκτός από τη σημερινή. Όλη η άλλη υπόλοιπη εβδομάδα έχει απογευματινές μπόρες. Μη σου πω ότι ο Ιούνιος θα τελειώσει με απογευματινή αστάθεια, από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό?
1: Πώς
0: το πράγμα.
1: Πώς δεν είναι, και πολύ μάλιστα.
0: Ενδεχομένως να το.
1: Μη σου πω ότι έτσι έπρεπε να είναι ο Ιούνιος. Το είχαμε ξεχάσει τόσα χρόνια.
0: Καλά κάνει
1: τα τελευταία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι
0: τον Ιούλιο.
1: Μα και αυτό και ο Ιούλιος είναι, μπορεί να έχει αστάθειες.
0: Μετά θα πιάσουμε το συγγνώμη, μετά θα πιάσουμε τον Αύγουστο τα μετέλεια.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεμπερδέψαμε. Τελειώσαμε. Το καθαρίσαμε το ζήτημα.
1: Και από ό,τι φαίνεται. Σου λέω, και ο Ιούνιος κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει με απογευματινή αστάθεια και πιθανόν και χωρίς καύσωνα. Πιθανόν. Έτσι πέρα.
0: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μήνυμα, ναι.
1: Κύριε. Άκου, εντάξει, δεν είμαι και απολύτως σίγουρη. Γιατί
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Εντάξει,
1: μπορεί κάτι να αλλάξει.
0: Ακόμα, ναι,
1: είναι ακόμα 15. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα έντονο από
0: τι θερμοκρασίες. Εσείς θα τα ξέρετε. Αυτό το Ελνίνιο που διαβάζω και λοιπά, ότι ενδεχομένως.
1: Όχι, ενδεχομένως φαίνεται ότι θα είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
0: Okay.
1: Αλλά το οποίο φαίνεται ότι αυτή τη φορά θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πιο έντονο.
1: Πολύ έντονο. Πολύ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Όμως θα επηρεάσει κυρίως τις χώρες του νότιου ημισφαίριου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως.
0: Την άλλη πλευρά.
1: Την άλλη πλευρά. Γιατί τον Ειρηνικό αφορά.
0: Okay.
1: Εκεί ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Okay.
1: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει με κάποιο τρόπο όλο τον πλανήτη. Αλλά πολύ πιο ήπια σε σχέση με αυτό που όπως θα επηρεάσει το νότιο ημισφαίριο. Εδώ στην Ευρώπη δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα μας επηρεάσει. Εξανσυμβεί αυτό.
0: Ναι, αυτό
1: να μην ξέρουμε πώς θα μας επηρεάσει. Και να μην μας έχει επηρεάσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Okay.
1: Ή τουλάχιστον όχι πολύ. Αυτό. Κάθε φορά που θα ακούτε για καταιγίδες, να αφήνετε στο έργο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Άσε, το λέω, ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω.
0: Ναι, όχι, ναι. Εντάξει, αλλά θέλω να πω.
1: Ή κάποιον ακούτε.
0: Μια ανάλυση τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι
1: ναι.
0: Είναι εντύπωση, ας πούμε, που λέει ότι θα είναι πολύ πιο ισχυρό ως φαινόμενο λόγω
1: σωστά.
0: Των συνθηκών
1: σωστά.
0: Που

0: εβδομάδα.
1: Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα λέμε την Παρασκευή.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σωστά το λες Γιώργο, καλημέρα. Λέει και καλή εβδομάδα, καλημέρα. Και τους ηγέτες κρατών απασχολεί το θέμα της ηλικίας. Αν θυμάστε καλά, λέει ο Κινέζος με τον Ρώσο πρόεδρο, είχαν μια συζήτηση περί μακροζωίας. Και ότι δεν θα αρχίσει η εποχή που θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν αρκετά πάνω από τα 100, λέγανε και άλλα πράγματα. Θυμάμαι ο Ρώσος έλεγε στον Κινέζο για το θέμα της αντικατάστασης οργάνων. Βέβαια, τους έπιασαν τα μικρόφωνα. Αν αυτό συμβεί, σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι, λέει, με το συνταξιδοτικό, λέει ο Γιώργος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πλανητικό επίπεδο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό έχει να κάνει με τα 80χρονα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, χθες έγινε 80. Λοιπόν, θυμάμαι ότι βγήκανε και τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου, που είναι πάρα πολύ καλή, λένε κλπ. Μάλιστα, 80 έτσι, 80 επαναλαμβάνω. Θυμίζω ότι στα 80, επαναλαμβάνω, το δίπλωμα, δεν ξέρω, το έχεις κάθε χρόνο, το ανανεώνεις. Που αυτοκίνητο βγαίνεις και έχεις και λοιπά και το ανανεώνεις κάθε χρόνο. Σκέψου να είσαι ο ηγέτης της μεγαλύτερης, εκ των μεγαλύτερων χωρών του κόσμου. Διαβάστε, σας προτείνω, πού το, διαβάστε από την Κυριακάτικη Καθημερινή ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Ηλία Ντίνα. Κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης με τίτλο «Γιατί φτιάχνονται νέα κόμματα». Πάρα πολύ ωραίο άρθρο, μου άρεσε πάρα πολύ και η λογική και η άποψη που εξέφρασε ο κύριος καθηγητής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επίσης, πριν πάω σε διαφημίσεις, σήμερα ξεκινάνε τα φροντιστήρια για τα παιδιά της νέας τρίτης λυκείου. Δηλαδή τελειώσαν φέτος τη Δευτέρα λυκείου και πάνε στην τρίτη λυκείου. Μου έλεγε μια μαμά εδώ, συνάδελφος, 9 η ώρα το πρωί ξεκινάνε, μου λέει 9 με 1 και θα πάνε, λέει, μέχρι τέλος Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και μετά θα καθίσουν τα παιδιά ένα μήνα κλπ. Αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς για τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω εγώ. Και βεβαίως από την άλλη μεριά θυμίζω και τα οικονομικά δεδομένα για τις οικογένειες γύρω από τα ζητήματα με τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη. Πάτε στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700 και είμαστε στο 2026, αλλά η Ethernet γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Ethernet συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Ethernet. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε λοιπόν και εσείς στον κύκλο της Ethernet. Διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνές

0: διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε κοντέινερ, ανασύρθηκαν 4 σωροί αγνώστων στοιχείων. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7, που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη Συμβολή των Οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα ακοινώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Εδώ με πειράζει ο ηχολήτης μου, φίλοι ακροατές, γιατί θα μου πείτε, διότι ανοίγω πάντοτε το χάρτη εκεί στα στενά του Ορμούς για να δω τι γίνεται. Λίγο παραπάνω κίνηση σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τα πλοία εκείνα τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς και βλέπουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν άλλα πλοία τα οποία μπορεί να περνάνε και να μην έχουν το στίγμα τους και να φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, με αφορμή και την απόφαση. Ή την απόφαση, την ανακοίνωση για την συμφωνία η οποία θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για όλα τα μέτωπα. Προσέξτε, για όλα τα μέτωπα. Για να δούμε τι θα δούμε μέχρι τότε. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό στις 8 παρατέταρτο, γιατί υπάρχει και ένας παράγοντας ακόμα που λέγεται Ισραήλ. Να το κρατήσουμε αυτό, να δούμε τι θα μπορεί να συμβεί. 4,72 κάτω το Brent, 5,12 κάτω το αμερικανικό, το ελαφρύ. Στα 83 δολάρια το βαρέλι, χοντρικά είναι το Brent αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα λέγα και νωρίτερα, κινούνται με αρκετά υψηλούς ρυθμούς αύξησης των γενικών τους δικτών. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα. Θα προσγειωθούμε λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά επειδή εγώ η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορώ και ευτυχώς κυκλοφορώ με δίκυκλο. Θα μου πεις γιατί. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά στο κέντρο και ιδιαίτερα τα τουριστικά λεωφορεία. Έγινε την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση στο Δήμο της Αθήνας, όπου και παρουσιάστηκε, αν καταλαβαίνω καλά, ένα application, μια εφαρμογή για να τα χρησιμοποιούν, να την χρησιμοποιούν οι άνθρωποι των εταιριών με τα τουριστικά λεωφορεία. Υποψιάζομαι για τους χώρους όπου υπάρχουν η δυνατότητα κάποια από αυτά να παρκάρουν, να έχουν ένα χώρο για ολιγόρη ανάσχεση, για να μην πέφτουν όλα μαζί στην κυκλοφορία. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ. Η ΔΑΕΜ είναι η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, για να κουβεντιάσουμε για την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη. Καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
9: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτή ακριβώς η εφαρμογή που φέρνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, για να βοηθήσετε στην ικανοποίηση τμήματος των αναγκών, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα λεωφορεία τα τουριστικά τα οποία κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του τουρισμού προφανώς.
10: Ακριβώς, είναι αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Δημιουργήσαμε, σχεδιάσαμε από πέρυσι και δημιουργήσαμε για φέτος ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης τουριστικών λεωφορείων. Προσφέροντας τους τη δυνατότητα προγραμματισμού και αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων στάθμευσης με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
9: Υπάρχουν χώροι, καταρχήν, κύριε Καραούλη. Θέλω να πω, αυτοί οι χώροι πόσα αυτοκίνητα μπορούν να ικανοποιήσουν?
10: Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο θεσπίσαμε περίπου 13 θέσεις μέσα στην πόλη, όπου εκεί κάθε θέση έχει από 1 έως 30 θέσεις στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία.
9: Με την έννοια του 24ωρου, υποψιάζομαι, σωστά?
10: Με την έννοια, ναι, που το ωράριο, ναι, το οποίο κινούνται μέσα στην πόλη είναι το ωράριο που γνωρίζουμε ότι φέρνουν τουρίστες από τον Πειραιά και από άλλα σημεία.
9: Από τις 8 το πρωί, υποψιάζομαι, μέχρι τις 9 το βράδυ.
10: Τους αφήνουν στη Διονυσίου Αεροπαγή, τους αφήνουν να πάνε να δουν την Ακρόπολη, τα διάφορα τουριστικά σημεία μέσα στην πόλη.
9: Ναι, και πόσα είναι συνολικά, μου είπατε, οι θέσεις που υπάρχουν?
10: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ταυτόχρονα μπορεί να είναι περίπου στις 100 και πλέον θέσεις. Ναι. Είναι 13 τα σημεία,
9: μάλιστα,
10: αλλά οι θέσεις είναι περίπου 100 ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ένα λεωφορείο 7 ώρα το πρωί που ξεκινάει θα μπορεί εκείνη την ώρα να κλείσει μία ώρα έως 3 ώρες,
9: μάλιστα,
10: μέσα σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή θα βλέπει σε αυτά τα σημεία που έχει ελεύθερη θέση στις 10 η ώρα το πρωί.
9: Okay.
10: Θέλει να αφήσει τους τουρίστες, τον γκρουπ του. Θα πηγαίνει, θα κλείνει 10 με 11. Αν θέλει παραπάνω θα παίρνει και μια παράταση.
9: Μάλιστα.
10: Και μετά θα τελειώνει η δουλειά του και θα φεύγει.
9: Θα το φεύγει από εκεί, θα πηγαίνει κάποιος άλλος να καλύπτει τη θέση. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας το είπα και στο τηλέφωνο. Θυμάμαι πριν κάνα 2 χρόνια υπήρχε μια συμφωνία, είχε νοικιάσει ο Δήμος και είχε δώσει και λεφτά για ένα μεγάλο χώρο εδώ κοντά στα νότια προάστια, εδώ στο τέλος.
10: Στο Τάκι Βοντό.
9: Τι έγινε με αυτή την ιστορία, δεν περπάτησε?
10: Ναι, ναι. Δυστυχώς η ζωή έδειξε ότι δεν περπάτησε στον δρόμο.
9: Ο χώρος,
10: διότι δεν πηγαίνανε τα τουριστικά λεωφορεία. Το ρούσαν πολύ μακριά.
9: Ναι.
10: Εμείς είχαμε πληρώσει αυτό για να πηγαίνουν να
9: παρκάρουν εκεί. Τσάμπα τα λεφτά που δοθήκαν δηλαδή με λίγα.
10: Δεν έπρεπε
9: υποχρεωτικά να πηγαίνουν εκεί τα λεωφορεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι γνωστό το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Δεν θα πω εγώ τώρα τα μαγικά. Έχουμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, γιατί καθημερινά τα 100 λεωφορεία που μου είπατε στις θέσεις τις υπάρχουσες δεν φτάνουν ούτε για ζήτημα, ναι, κατά την άποψή μου.
10: Υπάρχουν κάποιοι χώροι κοινοί, ας το πούμε, στη λεωφόρο Συγκρού, όπως ανεβαίνει, στα,
9: ναι,
10: όρια του
9: Δήμου. Παρκάρουν εκεί, ψηλά. Ναι, ναι, ναι.
10: Όπου ξεκινάνε και παρκάρουν εκεί, οπότε σου λέει τώρα δεν έχω ανάγκη να πάω κάτω.
9: Ναι.
10: Εκεί είναι αυτό και άλλο δήμος.
9: Ναι, δεν είναι προβληματικό, κύριε Καραούλη. Λέει, το λέω σε γενικές γραμμές με την
10: έννοια. Ναι, ο λόγος που κάναμε αυτή την εφαρμογή είναι για να βάλουμε τάξη στην πόλη. Τη λέμε πολύ ωραία. Αυτοί οι χώροι που θεσπίζουμε θα τους οργανώσουμε για να μπορείτε να έχετε ένα χώρο εκεί να πηγαίνετε να παρκάρετε. Μας λένε δεν είναι αρκετοί χώροι. Πολύ ωραία λέμε. Να ξεκινήσουμε με αυτούς. Γιατί είναι, ακόμα είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε κάνει τίποτα.
9: Ναι.
10: Να μπει μια φαινομενικά τάξη στην πόλη με τα τουριστικά λεωφορεία που τώρα είναι άναρχα.
9: Ναι.
10: Γιατί μας λέγανε και αυτοί διάφορα πετυχημένα παραδείγματα στο Παρίσι, πάμε έτσι, στη Ρώμη, πάμε αλλιώς. Μα γι' αυτό λέμε ότι να γίνουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Να υπάρχει δηλαδή μια τάξη στην πόλη. Και αφού κάνουμε το πρώτο βήμα, το επόμενο βήμα είναι 6 Ιουλίου, έχει βάλει η αντιδήμαρχος η κυρία Ζωντήρου μια συνάντηση με τους λεωφορείους, με την Ομοσπονδία η οποία ήταν στη συνάντηση και, ναι, ο κύριος,
9: ναι,
10: Μαρίνης,
9: ναι, ναι,
10: όπου δεσμεύτηκε να ξανακάνει μια συνάντηση να συζητήσουμε περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
9: Μήπως πρέπει η λογική θα είναι με τους όμορους δήμους, όχι μόνο με το Δήμο της Αθήνας, που ο Δήμος της Αθήνας τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι επειδή τα λεωφορεία γυρίζουν γύρω-γύρω στο κέντρο, στα τουριστικά σημεία. Αλλά μήπως πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, ας πούμε, με τους δήμους γύρω-γύρω, όπου μπορούν να υπάρχουν χώροι, αν υπάρχουν χώροι, και με την πολιτεία κεντρικά, ούτως ώστε να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός.
10: Ναι, θα μπορούσε να συζητήσουμε, είναι αυτό που λέμε η Μητροπολιτική Αθήνα.
9: Ναι, κάπως έτσι.
10: Η οποία ακόμα στα νομοσχέδια δεν υπάρχει.
9: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
10: Είναι λίγο δύσκολη, mm-hmm, η συζήτηση αυτή, ειδικά με τους όμορους δήμους.
9: Πρέπει όμως να υπάρχει, παιδί μου, ένα συντονισμό. Δηλαδή,
10: ωστόσο, έχουμε βρει κάποιους χώρους, mm-hmm, οι οποίοι είναι τα όρια του Δήμου Αθηναίων και περνάνε τα όρια, δηλαδή είναι λίγο Μοσχά το Ταύρο, είναι κάποιοι χώροι στην Καλυθέα.
9: Άρα μπαίνουν και στα διπλανά όρια, ναι.
10: Οπότε, ναι, το επόμενο διάστημα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτών των χώρων, ναι, οι οποίοι υπάρχουν, θα επεκτείνουμε δηλαδή αυτό.
9: Okay. Ερώτημα τελευταίο. Ξέρει ο Δήμος περίπου πόσα συνολικά τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους εδώ του Λεκανοπεδίου, στα όρια του Δήμου της Αθήνας?
10: Με τα νούμερα που λένε οι ίδιοι είναι πάνω από 300. Αν συνυπολογίσουμε και τα βανάκια, τα μαύρα κάθε πέρα.
9: Άμα είναι 300 και υπάρχουν θέσεις για 100, άρα 200 παρκάρουν αλλού.
10: Ναι, εμείς τι λέμε, είναι 100 ταυτόχρονα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ημέρα,
9: ναι,
10: μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των 300
9: λεωφορείων. Συγκεκριμένου. Ναι, ναι.
10: Και από εκεί και πέρα, το επόμενο διάστημα θα επεκτείνουμε τους χώρους αυτούς.
9: Μάλιστα.
10: Και θα βρούμε και χώρους στάθμευσης. Ξεκινάμε, δηλαδή, σχεδιάζουμε και τη δημοτική συγκοινωνία.
9: Μάλιστα.
10: Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα οργανώσουμε.
9: Να σας πω, μέχρι τώρα, για να κλείσουμε, λειτουργία του προγράμματος του συγκεκριμένου, το application, περπατάει, δουλεύει?
10: Ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα, οπότε θα το...
9: Α, δείτε πώς θα πάει.
10: Σήμερα θα ξεκινήσουμε, μάλιστα, την πιλωτική λειτουργία.
9: Okay.
10: Και νομίζω θα πάει πολύ καλά, γιατί δείξαν και μεγάλο ενδιαφέρον οι οδηγοί των λεωφορείων.
9: Mm-hmm.
10: Τους άρεσε πάρα πολύ και μας είπαν αυτό, ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο σε άλλες χώρες, στη Ρώμη που πήγαμε, στο Παρίσι, μας είπαν με κάποιο τέτοιο τρόπο. Μας είπαν τις αδυναμίες, δηλαδή διορθώστε 1, 2, 3 πράγματα τα οποία είδαν ότι ίσως δεν τα θέλανε κτλ. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
9: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καραούλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Και εγώ, κύριε Ψαλτή,
9: να είστε καλά. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των λεωφορείων, διότι και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν το κουβεντιάζω. Έχουν μερίδιο, Okay, από τη δική του πλευρά, γιατί τουρισμό έχουμε, τον θέλουμε τον τουρισμό. Αλλά το ζήτημα είναι πως θα γίνει η ζωή γενικότερα πιο εύκολη, αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε οι υπόλοιποι με αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Nova και το Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Δεν είστε ακόμα συνδρομητής? Επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park, the place of happiness.
13: Κόκκινη ρε διτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μίλαμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2021 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 48 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει: έχουμε διαρροή νερού από κεντρικό αγωγό στην ΕΙΔΑΠ, στη Νέα Φιλαδέλφια, με Άνδρου και Κωστή Παλαμά 10, περιοχή Μάδητος. Μια εβδομάδα λέει τρέχει το νερό, έχουν ειδοποιήσει 4 άνθρωποι σε μια περιοχή που έχουμε και ζήτημα με τα νερά κλπ. Τι θα γίνει, σωστό και αυτό έχετε δίκιο. Καλημέρα, Αβραάμ, χαιρετισμούς. Πάμε στον κύριο Κολιό Μιχάλη για τα τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
0: Καλημέρα και εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
0: Μια μικρή επαναλαμβάνω και πάλι βελτίωση. Σημειώνεται σήμερα στους δρόμους λόγω της αλλαγής βασικά του προγράμματος των σχολείων. Έτσι, κάποια κλείνουν, λίγο πιο αργά πηγαίνουν κάποια δημοτικά σήμερα κτλ.
9: Μα δεν έχει και τα δημοτικά κλείνουν, νομίζω. 15 του μηνός έχουν κλείσει.
0: Σήμερα πηγαίνουν.
9: Α, πηγαίνουν σήμερα.
0: Ναι.
9: Α,
0: okay. Ελέγχους κάποια.
9: Okay.
0: Κάποια έχουν.
9: Εντάξει. Άρα λοιπόν, αύριο θα είναι καλύτερα δηλαδή.
0: Ναι, για πάμε. Πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κατάσταση όμως στην Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Κυρίως στην Κηφισού. Εντάξει, την άλλη, δεν αλλάζει με τίποτα που λέει ο λόγος. Ούτε στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό. Έχουμε όμως μια μικρή βελτίωση στον άξονα, ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού. Μια μικρή βελτίωση στη Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, εκεί στη Δάφνη που παρουσιάζει κάθε μέρα προβληματάκια.
9: Okay.
0: Και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα. Είναι κατάτη δηλαδή μειωμένη η κίνηση σε αυτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο από ό,τι μαθαίνω στην κάθοδο της Μεσογείων, στα τελειώματα του Χολαργού, στο Χολαργό τέλος πάντων. Γι' αυτό και συναντάτε βραδιπορίες. Θα δούμε πώς θα πάει και θα σας ενημερώσουμε από αυτού.
9: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νωρίς το πρωί, παιδιά, την ώρα ερχόμουν κατά τις 4, η Καλλιρόη ήταν κλειστή. Είχε ένα τροχαίο. Κάποιος ξέφυγε ερχόμενος στο ρεύμα ανόδου του Συγκρού, μπήκε στην Καλλιρόη και όπως μπήκε έμεινε. Ακίνητος στη μέση του δρόμου κάθετα. Πήγε ένα περιπολικό, είχε ανάψει και τα, πώς το λένε, τα φώτα κλπ. Είχε βάλει και κορίνες. 4 ώρα το πρωί. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου. Την πατήσαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα νέα μας. Στην παρέα μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, με αφορμή την είδηση ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές για το μεγάλο ζήτημα των ημερών, που είναι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή στην Ελβετία κατά τα φαινόμενα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να δούμε τον παράγοντα Ισραήλ που πάντοτε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάθε φορά που κουβεντιάζουμε με τον κύριο Λίτσα κουβεντιάζουμε και τον παράγοντα Πεκίνο που και το Πεκίνο έχει την δική του συμμετοχή όπως και η Μόσχα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
9: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με την ανακοίνωση της συμφωνίας η οποία φαίνεται να έχει επιτευχθεί? Βέβαια, για να πέσουν οι υπογραφές θα φτάσουμε στα τέλη της εβδομάδας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο χθες, μέχρι τότε πολύ νερό θα τρέξει το αυλάκι. Και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ που δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένο με αφορμή τη συμφωνία αυτή.
1: Το ενδιαφέρον είναι ευτυχώς ότι το πρώτο μήνυμα για την επίτευξη της συμφωνίας έρχεται από το Πακιστάν και αυτό δείχνει τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το Πακιστάν στη συγκεκριμένη διπολική ισορροπία ισχύως ένας ρόλος γέφυρας και το γεγονός ότι το ίδιο το Πακιστάν ευχαριστεί τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Κατάρ. Κατά την άποψή μου η ανακοίνωση αυτή πρέπει να διαβαστεί ανάμεσα από τις γραμμές γιατί δείχνει και προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται κάτω από το τραπέζι, γύρω από τον κόλπο, μάλιστα. Όχι απαραίτητα για τον κόλπο.
9: Μάλιστα.
1: Αναφορικά με τον παράγοντα Ισραήλ έχει απόλυτο δίκιο γιατί το Ισραήλ δεν αναφέρεται πουθενά τουλάχιστον στις πρώτες ανακοινώσεις, έτσι, ενώ το Ισραήλ είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος παράγοντας. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αναμένω να ακούσω τι έχει να πει το Ισραήλ και βέβαια μέσα σε αυτή την εβδομάδα μπορεί να συμβούν πάρα πολλά που στην πραγματικότητα να στείλουν πίσω την συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι κανείς δεν εύχεται κάτι τέτοιο. Τώρα, ως προς τη μεγάλη εικόνα, δεν θεωρώ ότι η Μόσχα διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε αυτή την κρίση, τουλάχιστον αποφασιστικά. Η Μόσχα έχει τα δικά της αιτήματα,
9: ναι,
1: που πρέπει να δει με την σύγκρουση με την Ουκρανία, αλλά βέβαια η Κίνα, λόγω των στενών σχέσεων με το Ιράν, έχει έναν πολύ σημαντικό λόγο. Βέβαια, σε ένα άρθρο μου το οποίο είχε βγει στην Αγγλική Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες, ανέλυα ένα επιχείρημα το οποίο νομίζω ότι όσοι το έχουν διαβάσει έχουν συμφωνήσει, ότι ούτε καν η Κίνα δεν θέλει, ή τουλάχιστον δεν είναι προς το στρατηγικό της συμφέρον, το Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη εξαιτίας της εσχατολογικής προσέγγισης που το Ιράν έχει στην εξωτερική πολιτική και της ηγητικής μαρτυριολογίας που νομίζω ότι κανέναν δεν κάνει να αισθάνεται άνετα εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά. Δεν θα πετάξω το καπέλο μου στον αέρα από χαρά μέχρι τουλάχιστον να μπουν οι υπογραφές. Ακόμα και αν μπουν οι υπογραφές.
9: Αυτό θα
1: λέγα,
9: αφού και αν μπουν μετά έχει δουλειά. Δεν είναι επεξηγέλασε.
1: Ασφαλώς.
9: Έτσι και ασφαλώς. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το ξεπάγωμα κάποιων καταθέσεων ή ακόμα και τις επενδύσεις που λέει από την δική του πλευρά το Ιράν ότι θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι για την επόμενη μέρα. Είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Εγώ, κύριε Σάλτ, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν το συζητούμε συχνά, αλλά είναι το πρώτιστο. Να ξεκινήσουν ξανά κάποιες πετρελοπηγές οι οποίες έχουν σφραγιστεί. Αυτό απαιτεί
9: χρόνο, ναι.
1: Και αυτή η διαδικασία επηρεάζει, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, την διεθνή οικονομία. Γενικότερα, η συγκεκριμένη σύγκρουση έδειξε σε τεράστιο ποσοστό τη σημασία της αλληλεξάρτησης και σε πολιτικό, στρατηγικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο που πλέον διαμορφώνει τις εξελίξεις στο διεθνές.
9: Κύριε καθηγητά, επίσης θέλω να πω ότι η ιστορία των στενών του Ορμούς έδειξαν πόσο ευαίσθητοι είναι αυτές οι ροές όταν δεν είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και όταν τα πράγματα δεν μπορεί κάποιος, ένας παράγοντας, καλή ώρα το Ιράν, με κάποιον τρόπο να μπλοκάρει τη διαδικασία αυτή και να φέρει τα πάνω κάτω σε μια παγκόσμια αγορά.
1: Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι το Ιράν βέβαια με την στρατηγική την οποία ακολούθησε θα έχει να δουλέψει πάρα πολύ πάνω στην αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων.
9: Μάλιστα.
1: Με κομβικούς δρόμπες στον κόλπο, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως η γεωγραφία, όλοι είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
9: Και αυτό,
1: τα στενά κλείνουν εύκολα
9: και δεν ανοίγουν εύκολα.
1: Και δεν ανοίγουν εύκολα, ασφαλώς, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις μια κρίση παρά να την ολοκληρώσεις και να την επιλύσεις.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτ.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
5: Πονοκέφαλος, εξάντληση,
23: δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
25: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: σας μέρα. Από την ομία, μια ωραία μουσική επιλογή στην άλλη, πάρα πολύ ωραία. Ωραία, έδεσε το.
1: Ντέμις Ρούσος.
0: Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τη μέση του μήνα.
1: Ιουνίου 2026, το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ήταν επειδή το έγραψε ο Σπύρος Σκορδίλης, Έλληνας μουσικοσυνθέτης και δημιουργός αυτής της λαϊκής επιτυχίας. Ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 2013.
0: Πάπυρος Λαρούς είμαστε.
1: Σπύρος Σκορδίλης.
0: Βρετάνικα. Εκεί βρίσκομαι ακόμα εγώ, στην εποχή αυτή.
1: Ναι, ωραία.
0: Καλημέρα,
1: ο
0: καλημέρα.
1: Ο Ντέμις Ρούσος
0: είναι. Ναι.
1: Και ο Ντέμις Ρούσος.
0: Γεννήθηκε σήμερα, πιστεύω.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Είδες.
1: Το 1946 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
0: Αιγυπτιώτης Έλληνας, άλλο επίπεδο αυτοί οι Έλληνες.
1: 10 χρόνια αργότερα ήρθε στην Ελλάδα, το 1956, και κατάφερε να γίνει παγκοσμίως γνωστός, έτσι. Οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια.
0: Είχε και κάποιες χιώτικες ρίζες.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά δεν είναι τις παρούσεις, διότι εδώ τώρα έχουμε αγαπητοί, αγαπητές, ακροατές, ακροάτριες.
1: Τι.
0: Έχουμε τις...
1: Έχουμε 300.
0: Έχουμε και το νούμερο. Έτσι, πες το. 15 μέρες πριν τελειώσει και η αστική συγκοινωνία, ας το πω διαφορετικά.
1: 308 ημέρες.
0: 308 ημέρες που λεβέντες μας της αυτοδιοίκησης, ενώ υπάρχει νόμος που σας δίνει δυνατότητα να μπείτε σε αυτό το χώρο, να τον οργανώσετε, όχι με τον ίδιο τρόπο, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνει να έχω τηλεφορία άδεια. Ένα λεωφορείο ρημαδιασμένο χρειάζεται. Από τα μεστά να κατεβαίνει κάτι το πρωί, ένα το μεσημέρι και ένα το βράδυ, παράδειγμα. Λοιπόν, δεν ζητάνε πολυτέλειες. Έχετε αφήσει το νησί χωρίς την κοινωνία. Και δεν είναι θέμα κτέλ. Έτσι. Εδώ συναγωνίζονται οι σωτήρες του τόπου σε κεντρικό επίπεδο. Ποιος θα μοιράσει στη τρία τσάμπα. Ο Πασόκ λέει αυτό, το άλλο λέει αυτό. Έτσι παίζουνε. Συνοριστιό. Καθότι οι κοινωνίες είναι δημόσιες και άρα τις πληρώνουμε όλοι. Έτσι.
1: Δημόσιες μόνο της Αθήνας είναι, οι άλλες είναι ιδιωτικές.
0: Ναι. Ακριβώς αυτό. Ιδιωτικές είναι. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα αυτό. Σιγά σιγά. Έχουμε καιρό. Τώρα είμαστε στην ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Μπράβο. Το ερώτημά μου είναι το εξής εμένα. Το Ισραήλ το ρωτήσανε? Ο Τριαλαλό υπέγραψε ο Τριαλαλό.
1: Υπέγραψε.
0: Πότε είναι να υπογράψουν τώρα στη Γενέβη?
1: Ο
0: Τριαλαλό και ο άλλος ο Ουρανός, ο οποίος μίλησε για μεγάλη νίκη των ενόπλων δυνάμεων του Ουρανού.
1: Ναι. Εδώ που τα λέμε δεν κράτησε και 2-3 μέρες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το Ισραήλ τι λέει, το ρωτήσατε?
1: Θα συνεδριάσει το συμβούλιο.
0: Γι' αυτό λέω. Ναι. Μην χαιρόμαστε πολύ. 19 Ιουνίου βέβαια θα πέσει η υπογραφή. Ηλεκτρονικώς θα γίνει η υπογραφή στη Γενέβη.
1: Α.
0: Βεβαίως, για το τραυματισμό της σύγκρουσης, διότι ο Τρελαλό, συμπλήρωσε 60 μέρες, έπρεπε να πάρει μετά από το κοκόρεσο έξω, άπαιρνε. Λοιπόν, τώρα γιατί έβαλε την ανθρωπότητα σε αυτή την περιπέτεια, γιατί έδωσε άλλα 100 χρόνια ζωής στους παλαβούς του Ιράν, γιατί δημιούργησε την επόμενη γενιά τρομοκρατών. Αυτά τα όλα, αν τα εξηγήσει κάποτε, ας τα εξηγήσει στον Αμερικάνικο λαό που τον εξέλεξε. Εντάξει, οι υπόλοιποι όλοι θα τη φάμε κανονικά. Θα το βρίσκουμε μπροστά μας αυτό συνέχεια, αν και επαναλαμβάνω, το Ισραήλ δεν υπέγραψε τίποτα.

0: 15 Ιουλίου. Αν είμαστε τώρα και ζούσαμε το 1913, τι να σας πω ότι ήταν σαν σήμερα. Τι να λέμε τώρα 15 Ιουνίου του 13. Ε?
1: Ποιο είναι το 13?
0: 1913,
1: 2013.
0: 1913. Ναι, βέβαια. Όχι 13, 2013. 2000. Είναι μακριά. 1913 λοιπόν. Μετράγαμε ένα χρόνο ελεύθεροι.
1: Σωστά. Ούτε ένα χρόνο.
0: Και μέσα στο λιμάνι, για την ακρίβεια έξωθεν του λιμένους, γιατί δεν χωρούσε μέσα, φτάνει ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής το θρεπτό Αβέροφ. Στο Μπροκυμαία, στην οποία δεν έπεφτε καρφίτσα, αποβιβάζεται, το σηκώνουν σχεδόν στα χέρια, ο ναύαρχος Κουντουριώτης, ο απελευθερωτής του νησιού, 1912, η οδός Κουντουριώτη. Σε ποιον αφήνουμε τις φραπέδες, εκεί στο Έβερεστ απ' έξω, έχει ένα γραμματάκι που το αφήνουμε, πάνω τις φραπέδες, ότι οι φραπέδες του
1: υπερσέλη. Πρωτομή.
0: Ναι, πρωτομή, εκεί που είναι οι φραπέδες, εκεί ακριβώς είναι το...
1: Δεν αφήνουμε φραπέδες, είναι φρέντο.
0: Ναι, αυτό ότι κάφε περσέβη και εκεί μα έδειξε σεβασμού στον νησιού. Θα τα αφήνουμε εκεί πέρα γύρω-γύρω. Ναι. Διευκρινίζω πού είναι, καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, όμως σαν σήμερα έχουμε και ένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Το 1944 εξελέγει ο πρώτος πρόεδρος Χιώτης της Ακαδημίας Αθηνών. Γιατί είχαμε και δεύτερο, το Κρεμίζι του Σταμάτη. Ήταν ο Χιώτης, ακαδημαϊκός πρόεδρος Ακαδημίας, επαναλαμβάνω, Κωνσταντίνος Άμαντος, καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Αμάντου. Εντάξει. Η τελευταία τη φτιάξαμε, έγινε ανθρώπινη αυτή.

0: Από τις τοπικές εφημερίδες διαβάζουμε εδώ ότι σαν σήμερα το 1935 ένας μαθητής από το συνοικισμό του νοσοκομείου πνίγηκε το καημένο του παιδάκι. Ήτανε μαθητής στο Δημοτικό Σχολείο Βουνακίου, βγήκανε διάλειμμα και πνίγηκε, ξέρετε πού, σε μια λακκούβα στην Τάφρο του κάστρου. Ήταν η λακκούβα 3 μέτρα βαθιά. Ουδής ενδιαφέρθηκε να τους κλείσει, σημειώνουν οι εφημερίδες, αυτούς τους λάκκους.
1: 3 μέτρα λάκκος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ήταν λάκκος, ήταν πηγάδι.
0: Πνίγηκε το παιδάκι μέσα εκεί. Βλέπετε πόσο έχουμε προοδεύσει.
1: Δεν έχουμε τόσο βαθιούς λάκκους.
0: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα τώρα. Μην είμαστε πάλι υπερβολικοί. Βλέπετε πόσο μπροστά έχουμε πάει.
1: Είναι σε εξέλιξη και το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αλλαίως λεγόμενο και Μουντιάλ.
0: Χτες ξύπνησα με μια αυτή, λέω, θα τη φάνε οι Γερμανοί.
1: Πώς να τη φάνε, μωρέ, και εσύ?
0: Δεν πειράζει, αφού αυτό το δόνιο
1: το κουρασάω στην παρθενική του εμφάνιση.
0: Μου πιονάνε.
1: Το κουρασάω τελικά είναι ένα νησί.
0: Του ρίξανε 7 γκολ.
1: Ναι, 7-1 κέρδισαν. Είναι ένα νησί στην...
0: Αλλά εγώ ήθελα να χάσουν.
1: Στο νότιο μέρος της Καραϊβικής θάλασσας.
0: Γιατί ξέρεις που είναι η θάλασσα αυτή?
1: Η Καραϊβική.
0: Ναι. Σαν που το λες, ήσουν εκεί χθες.
1: Η Καραϊβική είναι... Είναι... Να την,
0: Να την πετιέτα από ξαρχής. Κάτι από την Κούβα δεν είναι εσύ?
1: Ναι. Ένα πρόσφατο ανεξάρτητο κράτος, πρόσφατα έγινε αυτόνομο, ήταν στις Ολλανδικές Αντίλες. Και εκεί οι Ολλανδοί, άλλα καλά παιδιά.
0: Άλλα λουλούδια.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, χάσανε από τους Γερμανούς, όπως και η Τινησία έχασε σήμερα το πρωί από τη Σουηδία με 5-1. Πολλά γκολ, Αλλά οι Ολλανδοί με τους Ιάπωνες ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Είδες οι Ιάπωνες.
0: Πώς πήγα τα αθλητικά σας ενημερώνω? Τι αθλητικά? Εδώ είχαμε το Ολυμπιακάρα.
1: Για το μπάσκετ.
0: Ας το μπάσκετ.
1: Για το πόλο. Στο πόλο είχαμε μια νίκη, μια ήττα.
0: Ντόσκας Φουντούλης, σε παρακαλώ πολύ, άστε την ήττα τώρα.
1: Γιατί δεν παίζει ρόλο?
0: Ωραία.
1: Στις γυναίκες πήραν
0: με
1: το
0: δύο χιώτες
1: κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης.
0: Αυτό να μην το πούμε, ρε παιδιά, δεν είναι αυτό, γιατί είναι εσύ μας.
1: Με δύο χιώτες στον πάγκο, δύο τεχνικούς.
0: Και ο βοηθός και ο προπονητής.
1: Και ο βοηθός.
0: Και ο βοηθός.
1: Όντως, ο Ολυμπιακός στις γυναίκες πήρε το τέταρτο Champions League στην ιστορία του.
0: Μιλάμε για την υδατοσφαίριση τώρα.
1: Στους άνδρες όμως δεν κατάφερε ούτε να περάσει τον τελικό, ούτε να πάρει την τρίτη θέση. Έχασε χθες από την Φερεντσβάρος, προχθές μάλλον, το Σάββατο. Και κατετάγει τέταρτος. Εντάξει, δεν είναι και τέταρτος στην Ευρώπη λίγο.
0: Όχι.
1: Στην Ελλάδα πήρε και πάλι τον double. Στην Ελλάδα δεν έχει κάποιον ενδιαφέρον το πρωτάθλημα του πόλου. Άμα ξέρεις κάθε χρόνο ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει καταντήσει μονότονο.
0: Έτσι. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε εδώ...
1: Τι έχουμε?
0: Κάτι θα βρούμε.
1: Κάτι θα βρούμε. Εντάξει, λοιπόν.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλοκαιράκι, παιδιά, καλοκαιράκι.
1: Εντάξει.
0: Καλοκαιράκι και μπορείτε να...
1: Ακόμη δεν έχουν σφίξει ζέστες.
0: Πείτε στο... στην παρέα σας. Πάμε να φάμε πρωινό μπουφέ στο Golden Sun.
1: Πότε θα με πας?
0: Εγώ θα σε πάω.
1: Φυσικά.
0: Εγώ λέω για τους άλλους.
1: Γιατί για σένα δεν ισχύει.
0: 7.30 με 10.30. Κάθεσαι, πισίνα, κάθεσαι.

0: Υπάρχει πάντα και χώρος αύμευσης. 32 080. Ένα τηλεφωνάκι, σας λένε τι ακριβώς προσφέρουν.
1: Και έχει και αλακάρτ μενού από τον σεφ Ζούρα Κοτσερασβίλη από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Το αλακάρτ σημαίνει ότι υπάρχει ένα μενού, ρε παιδί μου, από το οποίο επιλέγεις τι θα φας.
0: Το καταπέτασμα, δηλαδή, θέλω να πω,
1: δεν είναι μπουφές, είναι αλακάρτ. Το λοιπόν
0: Ζούρα Κοτσερασβίλη.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια εδώ στον νησί μας.
0: Μ' αρέσει. Ναι. Αυτά για το μπουφέ, είπαμε και για τα...
1: Δεν είναι μπουφές.
0: Όχι μπουφές.
1: Αλακάρτ είπαμε.
0: Αλακάρτ. Τώρα δεν ξέρω στο κόλτες αν φτάνει του βιολογικού η μυρωδιά. Είναι μακριά, είναι.
1: Μην είσαι τόσο σίγουρος. Μπορεί και να φτάνει.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είναι, τι είναι τώρα, βοριάς.
0: Μα είναι, όχι, τώρα είναι βόρειο 2. Ίσα ίσα που τώρα η σκατίνα
1: είναι... Α, είναι 2. Άμα είναι μόνο 2 δεν νομίζω να φτάνει.
0: Είναι τώρα η σκατίνα...
1: Μέχρι εδώ μπορεί να έρχεται.
0: Πάνω στο βιολογικό είναι, πάνω στο αεροδρόμιο.
1: Πώς και πέριξ.
0: Εκεί κοντά, ναι.
1: Και χθες μύριζε και προχθές μύριζε. Δεν έχει σταματήσει να μυρίζει. Από την ημέρα που ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Μανολάκης,
0: ναι,
1: η βρώμα πάει σύννεφο.
0: Γιατί δεν συνεχίζετε να τα κάνετε και μυρίζει βιολογικό, τώρα θα σταματήσουμε να τα κάνουμε.
1: Λοιπόν, χθες έβλεπα και τα αεροπλάνο που προσγειώθηκε και έβγαλε τον κόσμο και βγήκαν έξω και οι ανθρώποι θα κρατούσαν την πίτη τους.
0: Προσπαθούμε.
1: Α, και κάει και πάλι, ε.
0: Ποιος κάει και πάλι?
1: Κάει και πάλι το όμικρον.
0: Γιατί?
1: Στο αεροδρόμιο Όμηρος. Στο Ρος.
0: Μα μη λέει Μύρος. Δεν είναι ώρα να λέει Μύρος.
1: Ο Μύρς λέει. Ο Μύρς.
0: Το άλλο.
1: Ο Μύρς. Το άλλο του,
0: ναι,
1: λέω.
0: Ο Μύρς. Ο Μύρς είναι και ο Μύρς και Βρομίξ. Είναι όλα μαζί. Ο Μύρς. Ναι. Για να σταματήσει το καλαμπούρι. Το γράψαμε κιόλας. Το λέμε και αδιαφωνικά. Κύριε Κάρματζη. Κύριε Τριαντάφυλλε, κύριε Καλά Βασίλη, κύριε Σκούφαλε, έχετε κάποια ευθύνη εσείς για αυτό που γίνεται στο βιολογικό ή δεν έχετε?
1: Τι ευθύνη να έχουν οι άνθρωποι?
0: Μα τι θα κάνουν?
1: Αφού είναι αντιπολίτευση.
0: Και λοιπόν.
1: Δεν κυβερνάνε.
0: Και λοιπόν, επειδή δεν κυβερνάνε.
1: Ποιος κυβερνά τούτο τον τόπο?
0: Αφού βλέπετε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον αυτή η δημοτική αρχή. Δεν απαντάνε καν οι άνθρωποι. Δεν είναι τίποτα.
1: Ποιος είναι που είπε ότι θα πάει?
0: Εσείς δεν πρέπει να ρωτήσετε, δεν πρέπει να διερευνήσετε, δεν πρέπει να ενημερώσετε το χιωτικό λαό. Η αντιπολίτευση, αφού δεν υπάρχει δημοτική αρχή, δεν μας ενημερώνει.
1: Εσά πως ξέρουν και εκείνοι.
0: Μα ποιος, πώς θα μάθουμε, δηλαδή δεν πρέπει να ενημερωθούν?
1: Μπορεί να κάνουν απεργία οι μήκητες που τρώνε
0: δηλαδή,
1: τα...
0: Δηλαδή δεν πρέπει να ενημερωθούν οι δημότητες. Η δημοτική αρχή δεν ενημερώνει. Η ΔΕΙΑΓ δεν ενημερώνει. Μια χαρά. Παρακάτω. Ο Χιώτης τι απάντηση παίρνει, ρε παιδιά?
1: Κοίτα να δεις.
0: Δεν έχετε και εσείς ευθύνη για τα οποία γίνονται. Να μάθετε.
1: Παλαιότερα είχε ενημερώσει ο κύριος Κούβακας.
0: Ο Κούβακας ο άνθρωπος έχει βγει εδώ και 20 ώρες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο διευθυντής της ΔΕΙΑΧ.
1: Ο παλιός.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόσο ο τωρινός επίσης έφυγε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δηλαδή θα μας ενημερώνει ο κύριος Κούβακας για παράδειγμα.
1: Είχε πει λοιπόν. Όχι τώρα. Πριν από χρόνια μας είχε ενημερώσει πώς προκύπτει η βρώμα.
0: Εμένα δεν με νοιάζει πώς προκύπτει η βρώμα. Εμένα μία δεν έχει βρώμα.
1: Είχε πει, οι μυρωδιές προέρχονται από την κακή συντήρηση και λειτουργία του βιολογικού. Πρώτον, βλάβη κομπρεσέρα αερισμού.
0: Αυτά δεν φτιάχνουν.
1: Δεύτερον, συντήρηση και καθαρισμός δεξαμενών αερισμού.
0: Αυτά
1: τρίτον, ο βιολογικός δέχεται περισσότερα λίματα από αυτά που μπορεί να επεξεργαστεί.
0: Ωραία. Εμένα, όταν μου στέλνει το λογαριασμό της ΔΕΙΑΧ και προχθές ήρθα στον υπολογιστή, έκανα στον υπολογιστή και λέω μπράβο στη ΔΕΙΑΧ. Λέω μπράβο. Μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει: άκου να δεις, έχει βγει το νερό, έχει βγει λογαριασμός.
1: Ναι, εντωμεταξύ μας είχαν καλέσει να κάνουμε αυτή την. Να εγγραφούμε, ρε παιδί μου, και να μας έρχεται ο λογαριασμός ηλεκτρονικά.
0: Ωραία.
1: Και να σταματήσει η αποστολή.
0: Ωραία.
1: Γίνονται και τα δύο.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή και γραφτήκαμε και τον παίρνουμε ηλεκτρονικά και μετά από λίγο έρχεται και με το ταχυδρομείο. Ωραία, παιδιά, γιατί πληρώνετε ταχυδρομικά τέλη?
0: Ωραία. Εγώ στέκομαι στο πρώτο μέρος. Με ενημερώσατε. Χρωστάω τόσα. Μάστε. Πάω όταν πληρώνω σαν κερατάς ή δεν πάω?
1: Εντάξει, δεν τα πληρώνεις και εσύ στην ώρα σου.

0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε προβλήματα όλοι. Αργούμε λίγο, αλλά πληρώνουμε. Αν δεν πληρώσει, το κόβουν.
0: Δεν πληρώνω. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ο κόσμο το πληρώνει. Ό,τι μου λέτε, το πληρώνω. Εσεί δεν πρέπει να παράγετε υπηρεσίε. Δεν ξέρω τώρα εγώ, δεν ξέρω τώρα αν έχει βλάβη ή δεν έχει. Γι' αυτό ρωτάω. Εφόσον κύριοι στη δημοτική αρχή ή η δημοτική αρχή Μαλαφή δεν απαντάει στον τύπο. Δεν απαντάει, ρε παιδί μου. Δεν δίνουν σημασία για αυτό.
1: Για ποιο θέμα λε τώρα?
0: Για τη σκατήλα, λέω.
1: Α, γιατί για άλλα απαντάει. Ναι. Μόνο του βγαίνει ο δήμαρχο κάθε πρωί και λέει διάφορα.
0: Ναι, δεν είναι μόνο του, παιδιά, ο δήμαρχο.
1: Δεν είναι.
0: Πώ θα γίνει τώρα,
1: υπάρχει. Τι, έχει κι άλλου.
0: Λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν, αυτήν την αντιπολίτευση, δώστε μας μια ενημέρωση, κύριε παιδί.
1: Κύριος Κούβακας έλεγε ότι η λύση του προβλήματος είναι τρίτη γραμμή επεξεργασίας. Τρίτη γραμμή.
0: Δεύτερον.
1: Καλά πάμε.
0: Δεύτερον, το οποίο αυτό το θέτω με υπόψη του Λιμεναρχείου. Εδώ και 15 μέρες υπάρχει μια θαλάσσια ρήπανση.
1: Πού?
0: Από το ναυτικό όμιλο Χίου ξεκινάει αυτή τη ρήπανση και στην περίπτωση Βορείων Ανέμων καταλήγει ομή μέσα στη Λευκονιά, η οποία μεταφράζεται σε λίμματα τα οποία είναι στη θάλασσα.
1: Τώρα, από πού?
0: Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Και είσαι σίγουρος ότι είναι λίμματα?
0: 4.711 κολόνια είναι. Ας το αναλύσει λοιπόν.
1: Αυτή ήταν
0: της
1: κολονίας, δεν ήταν?
0: Της εποχής μου, ναι. Ας το αναλύσει το Λιμεναρχείο λοιπόν. Πηγαίνετε, δεν είναι τίποτα. Για γυμνό θαλμού φαίνεται ότι υπάρχει ρήπανση από την.
1: Καλέ με τέτοια αέρα, έχει ρήπανση.
0: Από το ναυτικό όμιλο Χίου μέχρι τη Λευκονιά είναι γεμάτο φουσκάλες.
1: Φουσκάλες.
0: Από πού είναι αυτή η ρήπανση? Συνδέεται με το βιολογικό? Μπορεί και να μην συνδέεται. Να είναι άσχετο.
1: Άσχετο.
0: Δεύτερον, περπατώντας, μας λένε και τα περπατάνε. Mm. Έτσι. Όσοι περπατάνε, γιατί οι άνθρωποι φύγανε. Οι περιπατητές φύγανε.
1: Από πού?
0: Από τον παραλιακό. Γιατί δεν μπορεί να μέσα κατά να περπατάς. Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν μπορεί να βάλεις ένα μανταλάκι?
0: Ναι. Λένε λοιπόν ότι παρατηρούν ότι υπάρχει μερικές μέρες υγρανσία μεγάλη στα αλμυρίκια τα οποία βρίσκονται εκεί. Τα αλμυρίκια αυτά δεν επικοινωνούν με τη θάλασσα. Άρα από κάτω κάτι βγαίνει και τα κάνει μουσκεμά.
1: Και τα θεριεύει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα παρακαλούμε λοιπόν το Λιμεναρχείο να τα διερευνήσει, να πάρει. Να κάνει αναλύσεις νερού.
1: Το Λιμεναρχείο.
0: Το Λιμεναρχείο. Ποιος εγώ θα το κάνω? Ή από πας Φρακενά.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Να μας δώσετε κι εσείς μια απάντηση.
1: Ναι.
0: Για τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Περίμενε. Καταρχάς, έχουμε την τιμή να έχουμε ένα Λιμενάρχη ο οποίος δεν μιλά.
0: Εντάξει.
1: Ό,τι και να γίνει δεν μιλάει.
0: Είναι φυσικό το άνθρωπο. Δεν το,
1: είναι φυσικό, ναι.
0: Δεν το έχει, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή έτσι γίνεσαι προϊστάμενο σε μια υπηρεσία. Δεν μιλάς.
0: Μπορεί να έχει άλλα προσόντα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν μου αρέσει και εμένα που δεν μιλάει, αλλά δέχομαι την αδυναμία.
1: Φαντάζομαι θα λαλάει πάντως.
0: Εντάξει. Όλοι οι άνθρωποι δεν το έχουν με την επικοινωνία.
1: Σωστά.
0: Εγώ
1: και ειδικά όταν αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.
0: Το δέχομαι αυτό ότι μπορεί να συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν να μου δει λίγο εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει να διερευνήσετε. Την καταγγελία την οποία κάνουμε. Κάνουμε καταγγελία, κύριε.
1: Εμείς.
0: Τη γράψαμε, τη δημοσιεύσαμε. Βέβαια εδώ.
1: Και πώς δεν παίρνεις εσύ ένα δείγματάκι να πας? Πήγαινε το στο χημείο του κράτους. Πού είναι τώρα, είναι εκεί στο που νοικιάζουνε.
0: Λοιπόν, περιμέναμε λοιπόν απαντήσεις. Όπως περιμένουμε.
1: Να γκρεμίσει το παλιό κτίριο του Τελωνίου.
0: Τα είπα και του κύριου Μπελτζάνη προθέσει. Στη δεξίωση
1: άλλο
0: που
1: νομίζω
0: είχε ο στρατός εκεί στο.
1: Κάι.
0: Το ΚΑΙ.
1: Τι σημαίνει ΚΑΙ? Κέντρο.
0: Στρατός δεν είναι. Αποκατάστασης.
1: Ανάκτησης νομίζω. Μισό. Θα το βρω.
0: Ναι, λοιπόν. Εκεί λοιπόν του είπα ότι και με Τζάνι, τι θα γίνει. Μου λέει, ξέρεις την υπόθεση. Το έχουμε νοικιάσει σε κάποιον ο οποίος έσπασε τις σοβάδες. Και
1: κέντρο λοιπόν αναπληρώσεως απολειών υγείας.
0: Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν. Το έχουμε νοικιάσει, λέει. Τι με νοιάζουν αυτά εμένα? Τι νοιάζει τον πολίτη, τι έχετε κάνει εσείς? Ο δημότης, ο πολίτης βλέπει, περπατάει και βλέπει το παλιό μευτήριο να είναι ερείπιο, το οποίο έχει καταρρεύσει μέσα στο χώρο της αυλής του μευτηρίου. Δημιουργεί μια αστεία ρήπανσης, μόλυνσης, όχι μόνο οπτική, όχι μόνο αισθητική, πρακτικά. Έχει σπίτια εκεί, έχει ανθρώπους που μένουν, έχει μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος μάλιστα.
1: Και Airbnb έχει.
0: Λοιπόν, δεν πρέπει αυτά να καθαριστεί.
1: Γιατί, μην το βλέπουν οι
0: ξένοι. Θα γίνει, μου λέει. Ωραία, δεν πρέπει να δώσετε μια απάντηση.
1: Δεν μπορούν.
0: Όχι, λέει, πρέπει να μας πει το Υπουργείο. Α, το Υπουργείο. Για να κλάψουμε, πρέπει να πάμε στο Υπουργείο να δώσουμε μια απάντηση. Λοιπόν, αυτοί, κύριοι, αυτοί, αγαπητοί δημότες, συμπατριώτες, αυτή είναι η κατάσταση στο νησί μας. Αυτή είναι η κατάσταση στο νομό μας. Εντάξει.
1: Όχι στο νομό μας, στο νησί μας. Μην μπλέκουμε τις σινούσες και τα ψαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Αυτή ήταν μια διόρθωση απολύτως απαραίτητη. Διότι και στα ψάρια να πας και στις νούσες να πας, νομίζεις πως είσαι σε άλλο κράτος.

0: χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρός του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
8: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού. Ναι.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: και 39 πανταλεπτά.
1: Στον Αυγουστίνο είπαμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Αυγουστίνε, έχεις δίκιο, ο Αυγουστίνος σήμερα γιορτάζει.
1: Και η Αυγουστίνα και ο Αύγουστος και η Αυγούστα και ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη.
0: Μάλιστα. Σημειώστε ότι αν έχετε σκοπό να κάνετε ασφάλιση ή να διερευνήσετε θέμα ασφάλισης σε πάρα πολλούς τομείς, στο όχημα, σε κατοικία, σε επιχείρηση, σε υγεία, σε ζωή, σε ασφάλιση σκαφών, αστική ευθύνη, πολλά. Όλα αυτά κουβεντιάστε τα με τη Δέσποινα Γεωργούλη στην οδό Αδαμαντίου Κοραή 4, πριν την βιβλιοθήκη, ακριβώς στο ισόγειο. Είναι η Δέσποινα η οποία δίνει απαντήσεις και όχι μόνο δίνει απαντήσεις, διερευνά εξατομικευμένες λύσεις. Δηλαδή, τι είναι εκείνο που σου συμφέρει σε όποια ασφάλεια υπάρχει. Γιατί αντιπροσωπεύει όλες ασφάλειες και όχι μία εταιρεία. Άρα μπορείς να προσαρμόσεις τις ανάγκες σου πάνω σε αυτήν η οποία σε εξυπηρετεί και σε βολεύει. Είμαστε σαφείς το τι ακριβώς κάνει. 690-605-1419 αν έχετε απορίες. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, μου στέλνει η Δημοτική Ενότητα Ροντάδου. Την Τρίτη, αύριο λέει, 16. Σε 9 η ώρα το πρωί θα βρίσκεται στην πλατεία του ΦΟΒ, συνεργείο της αλήθειας, που θα πάρει συνεντεύξεις από τους κατοίκους για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη διακοπή των δρομολογίων του αστικού ΚΤΕΛ. Αυτό μου στείλανε. Η παρουσία σας θα είναι χρήσιμη. Να δω και εγώ εσείς. Όχι, δεν το λέτε για μένα, έτσι. Εντάξει. Θα είμαστε εκεί λοιπόν 9 το πρωί. Ευχαριστώ. Σήμερα λέει θα απαντήσει ο Δήμαρχος, θα δώσει συνέντευξη για αυτά τα οποία του λέει ο Καραβασίλης για το θέμα.
1: Τι του λέει, ποιος του λέει, ο Καμπούρης του τα είπε.
0: Όχι, ο Καμπούρης είπε, ο Καραβασίλης είπε, προωθούμε λέει στον εισαγγελέα την καταγγελία του Καμπούρη. Και ο εισαγγελέας να πάρει να δει τι θα κάνει. Μάλιστα.
1: Στον εισαγγελέα γιατί δεν πάνε για το θέμα του βιολογικού.
0: Ωχ, Παναγιά μου. Λοιπόν. Αδέλφια, κοιτάξτε. Γιατί πρέπει να είμαστε τίμοι. Έτσι. Άμα δεν είμαστε τίμοι, χαθήκαμε. Ο φίλος μου, Παντελής ο Καμπούρης, είναι φίλος μου, Παντελής, είπε κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ακριβώς είπε, για πείτε μου. Για κάποιο παραταμείο το οποίο υπάρχει στο Δήμο και το οποίο χειρίζεται η κυρία Γαλάνη και που από εκεί πληρώνεται κάποια πράγματα κλπ. Είπαμε, ο Παντελής είναι φίλος. Αλλά φιλτάτη μεν η αλήθεια. Δηλαδή, όταν λες θέλεις να καταγγείλεις σοβαρά πράγματα τέτοια, ξέρετε τι κάνεις. Πας και λες, κύριε, εδώ κάποιοι βάζουν χέρι στο δαμείο του Δήμου. Αυτοί τους δείχνεις. Τους λες αυτοί. Και αυτό αποδεικνύεται από αυτό. Να το τιμολόγιο το ένα, να το άλλο, να το άλλο, να το άλλο, να το άλλο. Τότε έχει ισχύ η καταγγελία σου. Και τότε, κύριε Καραβασίλη, πας στον εισαγγελέα. Με εκθέσεις ιδεών δεν πας στον εισαγγελέα. Λοιπόν, ακούστε για να είμαστε ξεκάθαροι. Ο Μανώλης ο Βρουνούς είχε πει μια σοφή κουβέντα.
1: Πολλές είχε πει.
0: Μεταξύ αυτών είχε πει μια σοφή κουβέντα, η οποία έλεγε τα εξής. Για να πάρεις ένα F-16 ή για να πάρεις ένα στυλό, η διαδικασία στο δημόσιο είναι η ίδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την ώρα λοιπόν που το ελληνικό δημόσιο παραμένει ηλίθιο, ηλίθιο με κεφάλαιο, ηλίθιο, έχεις να κάνεις, ηλίθιο, αναγκάζεσαι να προσαρμόζεσαι. Ποιος δήμος, ρε παιδιά, σήμερα στην Ελλάδα τηρεί την νομιμότητα κατά κεραίαν σε όλη τη διαδικασία? Ακρίσει την άλλη μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορείς να είσαι νόμιμος αυτό το μπορτέλο που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Τι κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι? Βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες, μια από εδώ, μια από εκεί, το δικαιολογούν ως έτσι, ως αλλιώς, ως γιουβέτσι, για να κάνουν τις πληρωμές. Για να προωθήσουν οι πληρωμές γρηγορότερα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι βάζει σχέση στο ταμείο? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Το κάνανε δε όλες οι δημοτικές αρχές και θα το κάνουν και οι επόμενες δημοτικές αρχές. Όχι μόνο στη Χιώ, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουν να σε πληρώσουν για κάτι και σου λένε: α, αυτό δεν προβλέπεται μέσα εδώ. Και πού θα πληρωθώ εγώ? Α, θα το κάνουμε, λέει, θα πούμε ότι έγινε αυτό και θα το πληρώσουμε από εκεί και θα τα πάρεις εσύ. Έτσι γίνεται, παιδιά. Σε όλους τους δήμους της χώρας αυτό γίνεται. Αυτό όμως δεν είναι κλοπή. Τα λέω αυτά για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι και τίμιοι. Έτσι.
1: Είναι βέβαια παρατυπία.
0: Μα είπε κανείς ότι δεν είναι παρατυπία. Άλλο όμως παρατυπία και άλλο βάζει χέρι στο ταμείο. Είπα παρατυπία, μίλησα για ηλίθιο ελληνικό δημόσιο. Να μην πω πιο χωριό τώρα. Να μην πω πιο χωριό. Έτσι. Ας μην πω πιο χωριό. Πάει ο Δήμος εκεί να καθαρίσει ποτέ? Δεν πάει. Τι κάνουν λοιπόν οι κάτοικοι? Βρίσκουν τον Ελληνοαμερικάνο Γιάν Τζούμα, από το όνομά μου για να μην πω κανέναν άλλον, ο οποίος δίνει ένα χιλιάρικο. Πιάνουν λοιπόν ένα-δύο ανθρώπους που στο χωριό μπορούν να βοηθήσουν και έχουν και ανάγκη να δουλέψουν και λένε: μάζευε τα σκουπίδια εσύ. Πάνε λοιπόν αυτοί, μαζεύουν σκουπίδια, αλλάζουν σακούλες, κάνουν αυτά και τους πληρώνει ο Ελληνοαμερικάνος. Αυτό δεν το κάνουμε χρόνια ολόκληρα. Είναι νόμιμο? Δεν είναι, ρε παιδιά. Δεν είναι, αλλά πείτε μου, γίνεται διαφορετικά? Θα βρωμίσει το χωριό. Αυτό γίνεται σε κάθε τομέα του Δήμου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς. Έχω πω δυστυχώς, να πω δυστυχώς. Δεν είναι όμως οικονομική κατασταλία. Δεν βάλανε χέρι στο ταμείο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν απαντήσει ο Καμπούρης, ο φίλος, επαναλαμβάνω, έχει συγκεκριμένα στοιχεία για οποιονδήποτε, συγκεκριμένα όμως, όχι εκθέσεις ιδεών, στη διάθεσή του όλα τα μέσα ενημέρωσης αλήθειας να τα καταγγείλει, αλλά συγκεκριμένα πράγματα. Και προσοχή, κύριε Καραβασίλη, δεν παίρνουμε εκθέσεις ιδεών και λέμε του εισαγγελέα να κάνει έρευνα. Μην πέφτες και εσύ στην ίδια παγίδα.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οκτώ λεπτά από τις 9. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πούμε. Να συγχαρούμε την Μέρη Βιδαλή για το χθεσινό ρεσιτάλ ηθοποιίας το οποίο έδωσε στο Καστρομινά. Για μια σπουδαία Ελληνίδα, αγωνίστρια της αντιστάσεως κατά των Γερμανών, της Λέλλας Καραγιάννη. Ευχαριστούμε τη Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και το Σύνδεσμο Φίλοι Χιοντικού Χωριού που μας χάρισε αυτή την παράσταση, η οποία ήταν και μάθημα ιστορίας, και λυπόμαστε πολύ που οι Χιώτες για άλλη μια φορά αποδίδηκαν ανάξιοι αυτής της παραστάσεως, η οποία δόθηκε σχεδόν σε άλλα καθίσματα. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Έπρεπε να πέφτει καρφίτσα στο Καστρομινά και ήταν καμιά πενταριά άνθρωποι. Για μια τέτοια σπουδαία προσωπικότητα της χώρας μας και από μια ηθοποιό η οποία πραγματικά έδωσε ρεστά ηθοποιίας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το καταθέτω. Δεν εκπλήσωμαι, απλά το καταθέτω. Θέλω να το πω δηλαδή. Λοιπόν, βρέχει τώρα έξω, όχι, βρέχει.
2: Το Σάββατο έκανε μία
1: μπόρα. Να ξέρω.
2: Πού σου ήρθε τώρα?
1: Αυτά μου έρχονται εμένα έτσι.
2: Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σήμερα, αύριο, σήμερα και αύριο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και μεθαύριο την Τετάρτη πολύ υψηλές. Δηλαδή θα φτάσουμε και τους 35 βαθμούς.
1: Δεν θα με μοιάζει να βρέξει.
2: Βροχή στον ορίζοντα δεν βλέπω.
1: Όχι. Άρα, αφού δεν θα βρέξει, δεν θα πέσουν και βράχια.
2: Με τη βροχή πέφτουν τα βράχια.
1: Το Σαββάτο λοιπόν το πρωί βρέθηκαν προεκπλήξεως όσοι κατέβαιναν από τα Καρδάμιλα στη χώρα. Έτσι. Ο Μιλιγκάς μάδισε πάλι. Νόα της βροχής, μέσα στο δρόμο, απίστευτα κομμάτια, βράχια, κομμάτια ολόκληρα ξεκολλήσανε και τα σπαρθήκανε μέσα στο δρόμο. Εντάξει, τι να σας πω. Α, σκοτωθεί άνθρωπος. Θα σκοτωθεί άνθρωπος. Δεν γίνεται. Εδώ που ζούμε θα γίνει και αυτό. Μήπως θυμάσαι πόσα χρόνια το μελετάνε?
2: Ποιο? Το Μερσινίδη?
1: Ναι, το Μερσινίδη.
2: Το Μερσινίδη έχει τελειώσει η μελέτη.
1: Α, τελείωσε η μελέτη.
2: Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη.
1: Άμα τελείωσε, εντάξει. Είναι σε καλό δρόμο δηλαδή.
2: Το λες και έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα τελειώνει μια μελέτη, πια λες θα γίνει μετά και η προκήρυξη. Και
2: ναι,
1: θα...
2: κάτι έχει γίνει με αυτό. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί γίνονται και πολλά και δεν τα προλαβαίνω όλα.
1: Είδες, δεν τα προλαβαίνω. Αυτά είναι.
2: Να θυμίσω εγώ ότι μέχρι τέλος Ιουνίου έχουμε την επαιτειακή συλλογή του εντός. Το εντός του Σχίου είναι στη λεωφόρο 1-98 στο αεροδρόμιο.
1: Στο βιολογικό. Στο βιολογικό απέναντι είναι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί και αυτοί και στις καφετέρες που εργάζονται και στο εργαζόμενο του αεροδρομίου που εργάζονται και του βιολογικού που εργάζονται και οι μόνιμοι κάτοικοι που μένουν εκεί οι οποίοι μετακομίζουν οι άνθρωποι να πάνε φύγουν. Τα πούμε και αυτά, παιδιά, τα πούμε. Για μερικούς η σκατήλα δεν είναι πουφ, τι βρωμάει και περνάω και φεύγω. Είναι μόνιμο φαινόμενο, καθημερινό.
2: Αν παρακάμψουμε όμως αυτό,
1: ναι,
2: μπορούμε να βρούμε ας πούμε το Madison Plus, ένα διπλό κρεβάτι για διπλό στρώμα με αποθηκευτικό χώρο. Είναι κρεβάτι σε ύφασμα μάλμο από 1159 μόνο 539 ευρώ. Και το Virgin Plus, ένα διπλό κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο σε ύφασμα λινό, από 1319 μόνο 539 ευρώ. Παίρνεις και τη συρταριέρα Όσλο με 5 συρτάρια και πόδια από μασίφ ξύλο σε λευκό δρύ Από 225 μόνο 169 ευρώ. Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
1: Είπαμε που. Στη Μυροβόλο Χίο. Λοιπόν, να σας πούμε για κάτι ενδιαφέρον τηλεοπτικός και όχι μόνο.
2: Σήμερα μπορείτε να δείτε μια συνέντευξη με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για 2,5 μήνες ακόμη, γιατί 1η Σεπτέμβρη αλλάζουν οι Πρετανικές αρχές. Τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, βέβαια από ό,τι έχει φανεί και στο παρελθόν, έχουν συνέχεια οι Πρετανικές αρχές, οπότε αυτά που λέει φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και οι επόμενοι. Και τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, τον κύριο Μανώλη Χριστοφάκη, οι οποίοι μας μιλάνε, 8 και 12 το βράδυ θα προβληθεί η συνέντευξη και αύριο το απόγευμα στις 4, για το Πανεπιστήμιο και το τι σκέπτεται να κάνει σχετικά με τις δωρεές που έχει ήδη στην κατοχή του, σχετικά με νέες φοιτητικές εστίες, σχετικά με την μετακίνηση των φοιτητών και διάφορα ακόμα θέματα, και γιατί κάποιος να προτιμήσει τελικά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το οποίο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι λίγο διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, είναι δηλαδή πολύ νησιωτικό, κατακαιρματισμένο, αλλά ταυτόχρονα πρωτοποριακό σε πολλά πράγματα. Και δεν είναι και τυχαίο που πολλοί καθηγητές του φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις διεθνών ληστών όσον αφορά την εξέλιξή τους, τις δημοσιεύσεις τους, την έρευνά τους κλπ. Έχει δηλαδή πολύ καλό εκπαιδευτικό δυναμικό. Μου έκανα εντύπωση κάτι που είπαν οι δύο ακαδημαϊκοί. Γιατί τους ρώτησα, τους λέω, καλά, μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ρε παιδί μου, παρότι υπάρχει η βάση του 10, μπαίνουν και μαθητές με, που είναι χαμηλού υποβάθρου.
1: Μαθηματικά 9,
2: ναι.
1: Είχα βγάλει.
2: Ναι. Και μου λένε, δεν μας πειράζει αυτό. Όταν μου λέει κάποιος μπει μέσα στο Πανεπιστήμιο, εμείς όλους, είτε είναι πρώτος, είτε είναι τελευταίος, τους βλέπουμε από μηδενική βάση. Και από εκεί προσπαθούμε να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον για τη γνώση. Εξάλλου το Πανεπιστήμιο αυτό είναι. Δεν σε μαθαίνει τα πάντα. Το ενδιαφέρον σου κεντρίζει.
1: Λοιπόν, το απόγευμα και το βράδυ λοιπόν στην τηλεόραση, να το δούμε αυτό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα όλα. Αφήσαμε τις ειδήσεις κατά μέρος. Δεν προλαβαίνουμε.
2: Ναι, και να σημειώσουμε ακόμη ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε όλα τα νησιά που δραστηριοποιείται, σε κάποια έχει κάνει, σε κάποια νοικιάζει και σε άλλα έχει πάρει οικόπεδα στην ιδιοκτησία του ή με δωρεά, και ετοιμάζεται σε όλα να έχει φοιτητικές εστίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα τα ακούσουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες. Δεν αφορά μόνο το νομοχείο αυτό το θέμα, αλλά εντάξει, είπαμε η Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλή σας μέρα.
2: Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
7: House.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Ρε γύρω ξεφτύλα.
5: Καλημέρα.
7: House.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2-5-6-7-8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Χάος.
6: Μπάχαλο, χάος.
7: Χάος.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αυτές οι εβδομάδες του Ιούνιου είναι λίγο έτσι τα... Και μπαίνουν, φεύγουν.

Λοιπόν, ο μήνας έχει, πώς έχει ο μήνας, ο μήνας έχει 15. Έλα ρε φίλε, έφυγε ο μισός Ιούνιος έτσι. Έφυγε ο μισός Ιούνιος και δεν έχει άνοιξει ο κήπος. Καλά και να ήταν μόνο ο κήπος το θέμα μας. Δεν έχει άνοιξει ο κήπος, δεν έχει έρθει το... Δεν έχει γίνει το... Πώς το λένε... Δεν έχει τελειώσει το αεροδρόμιο, δεν έχει ξεκινήσει το φράγμα. Έχει μπλέξει το τελωνίο. Γενικά έχουμε έτσι ένα μπέρδεμα. Γενικά έχουμε ένα μπέρδεμα γενικότερο. Λοιπόν, καλημέρα, χάος μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Πρωινή μας ραδιοφωνική καθημερινή συντροφιά. Να δούμε, προσπαθούμε τώρα να κάνουμε και τη σύνδεση με τα social media. Μας έχει κάνει εδώ ένα μπλοκάρισμα ο Ζούκεμπεργκ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όμορφη μέρα σήμερα, όμορφος και ο καιρός, βασικό, βασικό και σημαντικό το συγκεκριμένο. Κάπως έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα. Κοίταξε να δεις, οι θερμοκρασίες... Δεν βλέπω καύσωνο, καύσωνα δηλαδή, έτσι. Όχι, όχι, ευτυχώς δεν βλέπω τίποτα τέτοιο. Εν τω μεταξύ, λέγαμε για το Μάιο, έριξε κάτι βροχή στο Μάιο. Και ξαφνικά ρε φίλε, Ιούνιο, τελειώματα του Ιουνίου. Και γίνεται... Και ρίχνει μπουρινο καταιγίδες. Και λες, όπα ρε φίλε, μπερδευτήκαμε. Καλοκαίρι δεν έχουμε.

Λοιπόν, τουλάχιστον λύθηκε το θέμα, λύνεται το θέμα με τον... λύνεται το θέμα με, το, με τα πετρέλαια. Κάπου διάβαζα, λέει, ότι βρέθηκε συμφωνία ορόσημο ΙΠΑ Ιράν. Πάει προς τερματισμό ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για την Παρασκευή προγραμματίζεται να πέσουν οι υπογραφές. Καλά, μην περιμένετε τώρα τι θα γίνει το... με το που γίνει το συγκεκριμένο θα τα... θα ξαναπάει βενζίνη εκεί που ήταν, έτσι.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, 11 λεπτά μετά τις 9. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Παράσταση Πάρτι, όπου η μουσική συναντάει τη σύγχρονη διασκέδαση σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό, θέαμα και συγκίνηση. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σας προσκαλεί στο All Time Classic Party Concert 40s to Today. Μια πρωτότυπη παραγωγή που μετατρέπει τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες. Η βραδιά περιλαμβάνει DJ set, συμμετοχή

7 Ιουνίου στις 8 στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Γενική είσοδο 8 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Καλημέρα, χάος. Αυτά τα όμορφα έρχονται την Τετάρτη 17 του μήνα. Αυτό το φοβερό πάρτι της... το πάρτι που κάνει η Φιλαρμονική. Λοιπόν, μεγάλες προσφορές, φοβερές προτάσεις για το θέμα του ρεύματος, της ασφάλειας, των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν τώρα το καλοκαιράκι. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Αυτό είναι βέβαιο, έτσι. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Εξού και το ομώνυμο γραφείο λύσεις. Το ομώνυμο γραφείο λύσεις είναι αρχή της Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο του Κώστα Τσακού, της Μαρίας Φράγκου. Είναι εδώ, παιδιά, για ό,τι χρειαστείτε, έτσι, για ρεύμα, για ασφάλεια, για διαχείριση πολυκατοικίας. Κοίταξε να δεις τώρα, δεν μπορείς να πας στις μέρες μας να προχωρήσεις αυτή την αγορά πουλώντας ένα φαΐ, πουλώντας μία μάρκα, πουλώντας μία εταιρεία. Και έχει τις καλύτερες, έτσι, έχει τη ΔΕΗ, έχει τον Ήρων, έχει τη Ζενή.

Χρόνια πολλά σήμερα στους γενεθλιάζοντες. Δεν ξέρω τώρα αν είναι κανείς ανακοινώσιμος. Ο φίλος μου ο Κώστας είναι ο Μπολάς, ο Μίστερ Σίνεμα, ο Μίστερ Διάνα Σίνεμα. Δυστυχώς δεν έχουμε κινηματογράφο τις μέρες μας. Παρ' όλα αυτά ο Κώστας έχει τα γενέθλια του σήμερα. Πολύχρονος Κωστάκη, πολύχρονος και πολύχρωμος. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα στα Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Χρόνια πολλά σήμερα στην Αυγουστίνα, τον Αύγουστο, τον Ιερώνυμο. Σήμερα γιορτάζει ο δρόμος μας, η Ιερώνυμου Γοργία, Η Μόνικα γιορτάζει. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Παγκόσμια ημέρα του ανέμου. Σήμερα είναι αυτά, ναι. Αν ήταν ο κύριος Πάρης, αχ, θεωρώ συγχωρέσεις του καμένους. Μας έλεγε το γνωστό, ανέμοι σφυρίζουν. Και τρέχει νερό, πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό. Α, κύριος Πάρης δυνατός.

0: Τώρα που λέμε για καλοκαιρινές διακοπές. Επήγαμε το κυριακάτικο μπάνιο μας. Πού να πάμε, λες, να πάμε και λίγο πιο νότια, να βγούμε και λίγο πιο έξω. Πάμε μέχρι το... πάμε μέχρι την Κόμη, ρε παιδί μου, έτσι. Ωραία. Ωραίος ο δρόμος μέχρι να πας, τέλος πάντων. Εντάξει, είχε κλαδιά διάσπαρτα δεξιά και αριστερά. Είχε μια δυσκολία, τέλος πάντων, φαντάζομαι. Εμάς ένα αμάξι τώρα ένα μικρό αμάξι για να περάσει. Φαντάζομαι δηλαδή πιο μεγάλα αμάξια τώρα.
1: Όταν είμαι μάλι στην παρέα με στραβό κοιτάς. Με αγαπάς.
0: Φαντάζομαι αν είναι πιο μεγάλα αμάξια. Τι γίνεται, γιατί τραβάνε

Τέλος πάντων καταφέραμε και φτάσαμε εκεί πέρα. Είχα αρκετές παρατηρήσεις, έτσι. Εκεί ο δρόμος, ο παραλιακός δρόμος, εκεί που κατεβαίνει ο κόσμος και πάει να βουτήξει, να κάνει τα μπάνια και τα... Εκεί τι γίνεται ρε παιδιά εδώ. Ο δρόμος είναι ο μισός χωρισμένος με συρμπατόμπλεγμα, παλούκια, κάτι παλούκια αυτά τα σιδερένια μες στη μέση του δύο. Σταματάω σε μια καφετέρια εκεί πέρα του. Πιάσε ρε μας τώρα ένα μαστιχό, μου λέει. Άρε μου αρέσει που είσαι χιώτης. Του λέει, άμα βγεις κάτι να δροσιστείς, τι θα πεις τα δικά μας τα... Στουπάκι, ποτοπία στουπάκι, έτσι. Μαστιχό, ανθρακούχο ποτό με μαστιχό νερό. Και πού να δοκιμάσεις και τη μαστιχολεμονάδα, έτσι είναι. Αυτή με τη... έχει και μια σπιρτάδα από ginger. Αυτό είναι γουλιά δροσιστική καλοκαιριού, έτσι είναι. Παιδιά, επειδή μπερδευόσαστε λίγο με τις διαφημίσεις και με τα... θα προτιμάμε τα δικά μας τα χιώτικα, έτσι, το μαστιχό. Τέλος πάντων, το πίνω, κλακ, δροσίζομαι και τέτοια. Λέω... τι γίνεται ρε φίλε εδώ πέρα με το δρόμο. Τι γίνεται εδώ πέρα με το δρόμο. Ο μισός δρόμος κομμένος, τέλος πάντων, στη μέση. Από κάτω η παραλία με στα βότσαλα, τα ξύλα, τα μπάζα, τα... Λέω καλά ρε παιδιά, πού πήγε η άμμος. Η άμμος, θυμάστε που με την καταιγίδα αυτή τη θεομηνία που μας έπληξε το Φλεβάρι. Ναι, είχε ξεκουφάνει όλος ο δρόμος από κάτω, δεν είχε μείνει τίποτα. Και σου λέει πώς να το γεμίσουν. Μαζεύουν όλη την άμμο της παραλίας στην Κόμη και σκεπάζουν από κάτω το δρόμο. Μπαζώνουν από κάτω το δρόμο. Μιλάμε τώρα για φοβερέα τα... Κάνουμε μια βόλτα τέλος πάντων πάνω κάτω. Ρε φίλε, φτάνουμε στην άλλη είσοδο, την πιο νότια είσοδο, αυτή την πιο από παλιά που πηγαίναμε, έτσι, που μπαίνει τέλος πάντων εκεί πέρα στην Κόμη το... Και έχει εκεί πέρα αυτό το εστιατόριο του Δημητράκη που λέγαμε. Το θυμάστε? Αυτό έχει κλείσει πριν 15 χρόνια. Νομίζω πριν από 15 χρόνια. Λοιπόν, με πιάσανε εκεί πέρα κάτι, κάτοικοι εκεί πέρα. Με πιάσανε κάτοικοι, μου λέει, μπορείτε τέλος πάντων να δείτε, να κάνετε, να αυτό, λέω το... Τι θέμα, λέει, μου λέει, δεν βλέπεις ρε φίλε μου εδώ πέρα τι γίνεται. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Το φιλέτο. Παιδιά, αυτό το διόρφο τώρα, το ακίνητο το εστιατόριο, δεν μπορώ να φανταστώ. Λέω, καλά, ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να τον νοικιάσει, να βγάλει κανένα φράγκο. Άντε διάβασε, μου λέει, ποιανού είναι. Και πάω κοντά και βλέπω την πινακίδα, Δήμος Χίου. Τελικά, ακούσα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε τα πέναλτι και οι παρατάσεις και οι καθυστερήσεις και τα αυτά. Το ότι δεν τελειώνει ο κήπος, το ότι τα αεροδρόμια...

Ξέρω ότι ακούνε το... Λέω, γιατί δεν τον νοικιάζετε? Και δεν είναι ότι δεν το θέλουνε. Το θέλουνε και το θέλουνε και πάρα πολύ. Το ζητάνε το ακίνητο, εννοείται, παιδιά. Είναι το ωραιότερο σημείο, έτσι.

αυτό παραμένει σταθερά. Δηλαδή όντως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μετά φύγαμε, πήγαμε, περάσαμε από φάρκι, να σταματάμε εκεί στο πάρκι. Χτύπα λέω μια πίτσα. Χτύπα μια πίτσα λίκο. Είχε φτάσει πια από γευματάκι. Εντάξει. Εγώ θα το ήθελα και μεσημέρι, θα το ήθελα και Κυριακή. Πώς το λένε. Η πίτσα, παιδιά, για να έχει αυτή την ποιότητα, για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ξεκουραστούν και λιγάκι, η πίτσα λύκος είναι Τετάρτη έως Κυριακή. Έχει τα τηλέφωνα τα γνωστά, 22 71 0 27 27 7. Δηλαδή μπορεί να πάρεις τηλέφωνο, να πεις γεια σας, καλημέρα, δηλαδή. Όχι καλημέρα, καλημέρα χάος. Ναι, αν το κάνεις αυτό και πεις καλημέρα χάος. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται εδώ, μας έχουν κόψει το Facebook. Μας έχουν μπλοκάρει το Facebook. Τι να σου πω, δεν ξέρω.

Λοιπόν, να λέτε καλημέρα χάω στην παραγγελία σας, να σας ρέχονται και τυροπιτάκια λύκος δώρο. Βέβαια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα νέα στην εφημερίδα το... Πλοία του κόσμου, στην εφημερίδα γράφει. Πλοία του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές, ας ρεύσει το πετρέλαιο. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανοίγει το Ορμούζ. Μακάρι ρε φίλε το. Όπως είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, εντάξει δεν του δίνουμε και μεγάλη βάση. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ολοκληρώθηκε πλέον. Τη φλόγα δυνάμει φωτιά και τη βροχή κάνει πλημμύρα. Οπότε ανοίγουν τα... Και δεν ξέρω εγώ. Ανοίγουν τα στενά. Πως η ζωή είναι αλμύρα. Πως η ζωή είναι... Ανοίγουν τα στενά του Ορμούς και ξεκινάει το... Αυτό που λέμε το... Να τρέχει το πετρέλαιο.

Ο Βαγγέλης μου σχολίασε για την Κόμη. Εμείς αποφασίσαμε για το μέλλον μας, εμείς είμαστε και συνυπεύθυνοι για το όποιο χάλι μας. Ο Γιάννης μου λέει το νησί χρειάζεται να χωριστεί σε τρεις δήμους. Με τον ένα βλέπουμε όλοι ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Ο Αναστάσης ο Μουντές μου λέει υγεία να έχουμε. Εντάξει, αυτό έχει μια... έχει μια βάση. Υγεία να έχουμε, να παφάμε κανένα γλυκάκι. Πάμε στον Αυγουστάκη, τον φίλο μου, τον Αντώνη, τον Μάστορα, τον Μέγα Μάστορα, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά τα γλυκά τώρα, δεν υπάρχουν. Ο Αντώνης ο Μάστορας, ο Μάστορης. Λοιπόν, Βενιζέλο 84, ήδη οι Τούρκοι που είδανε το βιντεάκι που είχα ένα μπιφ με μια Τουρκάλα εκεί πέρα που μας έλεγε μπακλαβά, λέει δικό μας τουρκικό. Ποιος τουρκικός ρε κοπέλα μου, της λέω, άντε σε παρακαλώ πήγαινετε. Άντε πήγαινε, της λέω, το μπακλαβάς, λέω, είναι δικό σας, πας καλά, είσαι με τα καλά σου, λέω, το. Ναι, αλλά μου λέει ο μπακλαβά και το...

Και τη λέω μετά, πήγαινε να δοκιμάζεις, πήγαινε εκεί πέρα στο. Πήγαινε εκεί πέρα στην περιοχή. Εκεί στη Βενιζέλου πήγαινε. Εκεί που έχουν μπλοκάρει τον άνθρωπο με το μαγαζί, το. Εκεί δεν έχουν μπλοκάρει το μαγαζί, το. Τον Νίκο το Μυριστή που επειδή πέφτει λέει από που κάνουν η πολυκατοικία. Θα δείτε και ένα ρεπορτάζ σήμερα σχετικό στην τηλεόραση. Θα δείτε ένα ρεπορτάζ στο. Γεια σου ρε Ιάκωβε. Ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης, πως τα κατάφερες και το είδες ρε φίλε. Καλημέρα Μανώλη, καλή εβδομάδα. Πού είναι? Μας έχουν μπλοκάρει το. Μας μπλοκάρανε το σύστημα, ναι παιδιά, τι να κάνουμε. Θα το δούμε κάποια στιγμή, θα το μοντάρουμε, θα το φτιάξουμε το.

0: Σήμερα έχουμε και εφημερίδα Αλήθεια. Έχει ένα θέμα, μου έκανε εντύπωση. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων, γράφει. Δείτε το, διαβάστε το. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου, Δημοτικός Κήπος. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Ήθελα να ξέρω, κύριε Πλακοτάρη, ποιο πρόγραμμα, ποιο έργο της Χίου δεν λερώνει. Ποιο έργο δεν λερώνει το. Δεν σου. Λοιπόν, 9 και 31, ένα μικρό διαλυματάκι, σε λίγο είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα, 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα, 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές, Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Παράσταση Πάρτι, όπου η μουσική συναντάει τη σύγχρονη διασκέδαση σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό, θέαμα και συγκίνηση. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σας προσκαλεί στο All Time Classic Party Concert 40s to Today. Μια πρωτότυπη παραγωγή που μετατρέπει τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες. Η βραδιά περιλαμβάνει DJ set, συμμετοχή

Ιουνίου στις 8 στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Γενική είσοδο 8 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Αυτά τα ωραία έρχονται. Εντάξει παιδιά, και το Καστρομινά είναι πεπερασμένο. Δηλαδή δεν είναι και κανένα, δεν είναι και το Ολυμπιακό στάδιο. Δηλαδή προλάβετε στα γραφεία της Φιλαρμονικής να προλάβετε τα εισιτήρια σας. Καλημέρα Χάος, 35 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε σήμερα, πώς λένε, έχουμε το θέμα με την live μετάδοση. Εννοώ μέσω Facebook, έχετε τους τρόπους σας εσείς, οι υπόλοιποι τους έχετε.

Λοιπόν, συνεχίζονται και οι αγώνες του Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι και πολύ άσχημες οι ώρες τελικά, έτσι. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει και οι καλές, έτσι, τα, οι δυνατές. Διανύουμε μια κρίσιμη εβδομάδα, διαβάζω εδώ, για προπονητή στον Παναθηναϊκό. Εξελίξει τον Ολυμπιακό με Ρόκα, Καντιού και Μαφέο. Ποιοι είναι τα παλικάρια αυτά? Ο Βασίλης Πανούλης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένα βίντεο αποθέωσης, παιδιά, έτσι. Ένα βίντεο αποθέωσης. Το τρόπαιο της ΣΑΕΚ ξεκινάει το ταξίδι του σε Ελλάδα, Κύπρο και Κωνσταντινούπολη. Λογικά εδώ θα το φιλοξενήσει ο Κώστας ο Τζούμας. Έχω την αίσθηση.

Ολλανδία-Ιαπωνία χθες το 89 τσίμπησε ένα βαθμό η μαχητική Ιαπωνία. Ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ και εκεί είχαμε κάτι στο φινάλε να... Σουηδία-Τινησία στις 5 τα ξημερώματα σήμερα. Καλά, δεν σας λέω αποτελέσματα γιατί μπορεί να θέλετε να το δείτε το... Λοιπόν, και σήμερα μπαίνει και η Ισπανία στο παιχνίδι. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο, 7 το απόγευμα. Not bad. Βέλγιο, Αίγυπτος είναι στις 10 το βράδυ. Τώρα όσοι ξενυχτήσετε για το... Όσοι ξενυχτήσετε για να δείτε το πρωινό, τι να πω, καλό ξημέρωμα. Ποιος χθες ήταν και ένα μήνυμα από ένα φίλο μου, λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση. Του λέω ποια πρόταση ρε φίλε, μου λέει αυτό για με το μόλο στον καταράκτη. Μου λέει είχαμε σημειώσει το μαγαζί, είχαμε σημειώσει το τηλέφωνο. Δεν ξέραμε τι σημαίνει Γιώργος Ορφανός μέχρι που τον συναντήσαμε, λέει εκεί πέρα τότε. Πολύ, πολύ δυνατός, μόνος του μια ιστορία τότε. Ρε φίλε, του λέω, Γιώργος τώρα είναι τα... Λοιπόν, γενικά και αυτές τις μέρες τώρα... Εντάξει, το Σαββάτο ξαναχειμώνιασε για λίγες ώρες. Ξαναχειμώνιασε για λίγες ώρες, αλλά μετά νομίζω ότι... Κυριακή έγινε ο χαμός. Εντάξει, περισσότερη τα μπάνια τους είναι προς τα νότια. Και μετά η σύνηθη κατάληξη για φαγητό... Η σύνηθη κατάληξη για φαγητό είναι το... Είναι ο καταράκτης, ο μόλος. Θέλει κράτηση οπωσδήποτε. 61-2-92 είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, 9:39. Καλημέρα, καλημέρα χάος. 2-5-6-7-8 τα τηλέφωνά μας. Αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας.

είχαμε και ένα σεισμό, λέει, χθες. Το βλέπα σε κάτι τέτοια, μεγάλο σεισμός και το... Μεγάλο σεισμός 5,1 ρίχτερ ανοιχτά της Μεθόνης. Πελοπόννησο, έτσι κάτω, όπως βλέπεις, κάτω αριστερά. 16 χιλιόμετρα ανοιχτά της Μεθόνης. Αισθητή σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου. Προκάλεσε μια σχετική ανησυχία στο... τώρα μεταξύ μας, παιδιά, εντάξει, η ανησυχία φυσιολογικό δεν είναι το να... Προκάλεσε ανησυχία. Καλησπέρα, αυτό είναι το...

Καλημέρα κύριε Μανώλη, μετά από πολλή σκέψη κατέληξα ότι το αγαπημένο μου χόμπι είναι οι μηχανές. Θέλει προσοχή, ποιες μηχανές λες ρε φίλε? Συγκεκριμένα αυτές που βγάζουν ανάμεικτο παγωτό βανίλια σοκολάτα. Εννοείς παγωτομηχανές, ε? Αντέ τις μηχανές εννοείς.

Μια φωτογραφία μου στείλανε χθες από το λιμάνι. Δηλαδή, όπως πας τέλος πάντων προς το λιμεναρχείο, φτάνοντας εκεί στη γωνία, είναι προφανώς. Είναι προφανώς η απογευματινή. Απογευματινός απόπλους Τούρκων τουριστών. Κυριακάτικοι Τούρκοι τουρίστες. Λοιπόν, παιδιά, είναι η εικόνα μπροστά στο λιμεναρχείο. Ξεχωρίζεις δεκάδες κεφάλια, φορτηγά, αυτοκίνητα, κοντέινερς, κάτι στήλους, κάτι καραβάκια, κάτι... Ουρά. Καλά, εγώ όλα αυτά κάτω από τον ήλιο βέβαια, έτσι το... Γίνεται η επιβίβαση.

Λοιπόν, εσείς ως πότε πιστεύετε ότι θα συνεχίζουν να έρχονται οι απέναντι τουρίστες για τα ωραία μας τα μάτια? Αιώνας χαλάλι ρε φίλε, δηλαδή θα φάω την ταλαιπωρία, θα φάω το ξενέρωμα, θα φάω το. Αλλά εντάξει, έχει ωραία μάτια, θα πάω να τον εδώ για τα ωραία του τα μάτια. Εσείς μέχρι πότε? Δηλαδή το Γραφείο Τουρισμού, ο Δήμος Χ, ο Φορέας Τουρισμού, το... Δεν ξέρω, αυτή την εικόνα τώρα του λιμανιού, και μου την έστειλε και άνθρωπος που ασχολείται με τον τουρισμό. Έτσι, μου λέει, ρε εσύ, κοίτα εδώ, μου λέει μια τέτοια. Του λέω, φίλε, όλα φτιάχνουνε, όλα επισκευάζονται, φτάνει να πας στον κατάλληλο άνθρωπο. Μου λέει, τι θες να πεις? Του λέω, Μιχάλη Τσακός, πει και φύ. Ό,τι έχει να κάνει με ρούχο, με παπούτσι, με κλειδί, πει και φύ, Αργέντη 4, Αργέντη 6. Του ήρθε μια μηχανάρα καινούρια τώρα, του λέω, θα πάθεις κόκομπλόκο. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε μηχάνημα που φτιάχνει ράβι παπούτσια, έτσι. Θα κανονίσουμε να πάμε να το δούμε και, τα... και... να το δούμε και τηλεοπτικός. Πολύ δυνατό, έτσι παιδιά, το... Το καλό είναι ότι σε όλες στα θέματα των επισκευών, γιατί ευτυχώς δεν είναι κακό το να πας να φτιάξεις ένα παπούτσι, να κάνεις ένα ρεχτιφιέ σε ένα ρουχαλάκι, να το κοντίνεις, να το μακρύνεις, να το ψηλώσεις, να το φαρδίνεις, να το... Όχι, όχι, δεν είναι. Τα παιδιά πιτζαμαϊκά, χουλιγκάνοι, κυριλέδες και ροκ. Λοιπόν, σε αυτά είναι μάγος, έτσι, ο Μιχάλης Τσακός, αυτά είναι

0: Αυτά με το λιμάνι, αυτά και με την κόμη. Ω, ναι ρε φίλε, ναι, ναι, ναι, κανονικά έπρεπε με αυτό να ξεκινήσουμε, αλλά δυστυχώς μας μπέρδεψε λίγο όλη αυτή η κατάσταση εδώ το...
1: Η θέση για τις ελεύθερες βολές.
0: Σας θυμίζει τίποτα?
1: Score 98-97, 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης.
0: Σας θυμίζει κάτι?
1: Την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Ξανά η φάση. Το rebound του Καμπούρη και το καθαρό φάουλ του Κομπόροφ.
0: Είναι το φάουλ που πήρε ο Καμπούρης.
1: Για να μην λένε, για να μην τυχόν πούνε οι Σοβιετικοί ότι μπορεί και να μην ήταν φάουλ.
0: Είναι παιδιά οι βολές του Αργύρη Καμπούρη.
1: Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο...
0: Μια μέρα σαν...
1: Στα χέρια...
0: Σαν τη χθεσινή. Σαν τη χθεσινή. Έλα Τίμιε, Τίμιε.
1: Γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102.
0: Μία μέρα, παιδιά, σαν τη χθεσινή ήταν που όλη, όλη η Ελλάδα ήταν στους δρόμους, ήταν στα συντριβάνια. 39 χρόνια ρε φίλε, 39 χρόνια από το ελληνικό έπος του 1987. Εντάξει, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα τότε, έτσι. Δεν υπήρχε τότε, αυτές οι βολές του Αργύρη Καμπούρη, έτσι. Ποιος δεν θυμάται που ήταν, όσοι το έχουν ζήσει βέβαια, έτσι. Ποιος δεν θυμάται που ήταν εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα. Σε ποιο συντριβάνι μέσα δεν μπαίνω, βγαίναμε να πανηγυρίσουμε. Νομίζω ήταν πιο μεγάλο από το Euro του 2004. Αυτό το 1987 νομίζω ήταν κάτι μοναδικό, έτσι. Και από τότε βέβαια πέρασαν 39 ολόκληρα χρόνια. Γεροί να είμαστε. Γεροί να είμαστε, ναι. Εντάξει, μοναδικά. Και νομίζω τότε δεν είχαμε και δεν υπήρχαν και τόσο πολύ η κάμερα, το βίντεο, το... Καλά, δεν είχε κινητά τηλέφωνα βέβαια, έτσι δεν. Εννοώ να καταγράψει εκεί τους πανηγυρισμούς, τα... Όλα αυτά που έγιναν και εδώ στη Χίο, στο λιμάνι, στην πλατεία, στο... Χαμός, χαμός, χαμός, χαμός. Σαν τους κοιτές. Βγήκε η απόφαση, λέει, για το... Βγήκε η απόφαση, θυμάστε, για ένα περιστατικό, για φαντασού, τον Αύγουστο του 24. Είχε γίνει σε ένα Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Είχε γίνει ένα δυστύχημα, έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος σε ένα παιχνίδι σούπερ μάρκετ. Τώρα βγήκε η απόφαση, 2 χρόνια μετά. 2 χρόνια μετά είναι η ελληνική δικαιοσύνη του. Η ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, βγήκε η απόφαση στον, του δικαστηρίου. Ισόβια κάθεξη είναι 8 έτη. Επέβαλαν στον ιδιοκτήτη. Με την ίδια απόφαση του δικαστηρίου καταδικάστηκε και ο κατηγορούμενος μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, που είχε φέρει τα πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας. Είχαν φέρει χαρτιά, είναι ok, υπογεγραμμένο με υπογραφές και βούλες. Έτσι. Πάρτε το, χρησιμοποιήστε το. Νεκρός ο 19χρονος. Νεκρός ο 19χρονος. Πού τη βάζεις ρε Καραγκιοζόπουλε την υπογραφή σου και πού τις βάζετε τις σφραγίδες και τις βεβαιώσεις και τα τέτοια. Έως πάντων. Πάει το παλικάρι. Τι ψάχνεις τώρα? Λοιπόν, χαμός την Παρασκευή, παιδιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Ήταν αυτές οι από τις απίστευτες Παρασκευές. Αυτή η knockout... Αυτή η Knockout Friday. Χαμός. Κάθε Παρασκευή το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκου Κολιά είναι κοντά σας με Knockout Friday.
2: Γι' αυτό λέω να φύγω, μωράκι μου.
0: Εξαιρετικά εργαλεία, προϊόντα, όλα αυτά που θα βρείτε στο...
2: Εσύ.
0: Που θα βρείτε στο κατάστημα.
2: Τίποτα άλλο.
0: Νομίζω στις καλύτερες τιμές και ακόμα παραπάνω δηλαδή.
2: Άστα
0: το...
2: σε μένα.
0: Έτσι. Κάτσε να δούμε αυτή την Παρασκευή, δεν μας έχουν στείλει ενημέρωση. Λογικά θα μας στείλουν σε λίγο, έτσι. Στην Καλλιτά 29 είναι το... Έρχεται και η άλλη Παρασκευή, 26 Ιουνίου. Θα ήθελα ρε φίλε να το δω το σπίτι. Έχει μία ημερίδα, Χίο Ψαράκι Ινούσες. Την Παρασκευή το απόγευμα στο Ομήριο. Ο Γιώργος ο Μαρής θα προεδρεύσει, είναι ο προεδρεύσαντας, ο φαρμακοποιός εκπομπής μας. Η Αναστασία Γαλάνη, η αντιδήμαρχος Πρόνοιας. Και ο Γιώργος ο Χαλκιάς, γιατρός. Και αντιδήμαρχος Χίου βέβαια, έτσι. Ακούστε.
2: Πάμε για τρέλες.
0: Ακούστε το θέμα.
2: Λες.
0: Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Θα μιλήσει η Έλενα Ράπτη, υφυπουργός κοινωνικής συνοχής, ο Σεβαδιώνας του Μητροπολίτης, ο Νότης ο Μηταράκης, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, ο Γιώργος ο Δανιήλ, ο Κωνσταντίνος ο Βρατσάνος, ο Γιάννης ο Μαλαφής, ο Γιώργος ο Πατούλης, ο Γιάννης ο Γεωργιάδης, ο Ιατρικού Συλλόγου, ο Αργύρης ο Γιαμάς. Ο Αργύρης ο Γιαμάς να μιλήσει για το δημογραφικό, να μιλήσει ο Αργύρης. Τρία παιδιά έχει ο Αργύρης ο Γιαμάς. Ήθελα να δω τι θα πούνε. Θα μας κάνετε σχολεία. Θα μας κάνετε παιδικές χαρές. Μα δεν έχουμε παιδάκια. Εκτός αν έχετε σκοπό να έρθετε την Παρασκευή 26 του μήνα να μας κάνετε και παιδάκια. Λοιπόν, την Παρασκευή το αλλάζω το θέμα γιατί θα ξεφύγουμε. Έχει Μέγενη Στάνλι 45 ευρώ. Μέγενη Πάγκου Στάνλι πιο μεγάλη, 105 ευρώ. Έχει προσφορές στη Μέγενη. Μέγενη, ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ο Γιώργος ο Μαρής, επειδή ξέρω ότι με ακούει. Ήθελα να ξέρα ρε φίλε. Ήθελα να ξέρα ρε Γιώργο τι θα πούνε. Ήθελα να ξέρα τι θα πούνε.
2: Να αποφασίσεις ελευθερία ή γκαντεμιά. Έχω μαρ...
0: Λοιπόν, 760 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα λέει έδωσε, διαβάζω εδώ στη Λέσβο στο site. Δόθηκαν σε Λέσβο Χίο Σάμο σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Η ταχύτητα παραμένει ο μεγάλος κίνδυνος στους δρόμους των νησιών μας. Κύριοι αστυνομίες, τροχονομίες και τα σχετικά, αν το όριο ταχύτητα στο αεροδρόμιο είναι 40 της υπερβολικής ταχύτητας, είναι λογικό να δοθούν τόσα πρόστιμα, γιατί είναι και λογικό μετά τα 40 χιλιόμετρα στο αεροδρόμιο, άμα κανένας περάσει τα 40, να απογειωθεί το αυτοκίνητό του με τέτοιες εξωφρενικές ταχύτητες. Καλά κάνατε και να το πάτε και πιο λίγο, 38 και 5. Σαν πυρετό. Να το πάτε στα 37 και 60, σαν τέτοιο. Δεν είναι δυνατό να τρέχουν σαν τους διαβόλους μέσα στους δρόμους και τα... Να τρέχουνε τότε, και ντροπή δηλαδή τώρα. Την καλημέρα μου στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα έχει ξεκινήσει τις φοβερές και τρομερές τις τρομερές και φοβερές μουσικές, έτσι, ιδιαίτερες βραδιές. Εντάξει, πέρα από την κουζίνα, όσοι πάνε εκεί πέρα μου λένε ρε φίλε, εντάξει, πολύ ωραίο το πρόγραμμα, αλλά τέτοια κουζίνα και να φας και το μεσημέρι κανονικά. Τρομερά γλυκά, παγωτά, ένας εξαιρετικός χώρος. Τώρα ετοιμάζει και μουσικές θεματικές βραδιές. Θα σας ενημερώσω με σχετικά για το τι θα είναι και ποιες θα είναι αυτές. Είναι και σε αναζήτηση, μεγαλώνει και η ομάδα του. Βέβαια, μεγαλώνει η ομάδα.
2: Θυμάμαι σ' είχα πρώτο δει στο τρένο. Είπες πως θέλεις να
0: έχουμε πιάσει όλα τα άκρα. Έχουμε πιάσει τον Καταράκτη, έχουμε πιάσει τα... έχουμε πιάσει τα Καρδάμιλα, έχουμε πιάσει τη Βολισσό.
2: Για να βρω κάτι που μας...
0: βέβαια ρε φίλε, στα λιμιά της Βολισσού. Εκεί το εμβληματικό 25, 28, 30 χρόνια. Το Σέιλιν. Όταν λέγαμε με τις μηχανές, όταν λέγαμε πιο πριν τις μηχανές, πάμε για καφεδάκι βόρεια, λέγαμε πάμε σε Ελλήν. Έχει ανακαινήσει τον εξωτερικό χώρο, έχει το πολύ ωραίο χώρο πάνω στο λιμάνι. Έχει φτιάξει το μενού, έχει φτιάξει την κουζίνα. Έχει αλλάξει δηλαδή, έτσι. Να πας από το πρωί, καφεδάκι, παγωτάκι, αναψυχτικό. Να φας κάτι το μεσημέρι, να το... μέχρι το βράδυ. Το βράδυ έχει πάρτι, έχει live εμφανίσεις, έχει καραόκε. Αν είστε πολλά άτομα, πάρτε κλείστε. Πάρτε τη Λένα και πείτε ότι είστε από εμάς. 2274 0 221 29. Πολύ εύκολο.

Λοιπόν, ναι, μάλιστα, ναι. Δεν το είδαμε αυτό. Εκεί στο λιμάνι ο χαμός που έγινε προχθές που ήρθε το νεότευκτο Λευκά Όρη. Ναι, αυτή η Φουφού. Η Φουφού. Ρε παιδιά, σε άλλα λιμάνια του κόσμου έτσι και πάει καράβι μέσα στο λιμάνι και βγάλει ένα ίχνος καπνού από την καμινάδα. Ένα ίχνος καπνού να βγάλει από την καμινάδα. Τα πρόστιμα πέφτουνε και σφυρίζουνε. Τα πρόστιμα πέφτουνε και σφυρίζουνε. Σε εμάς εδώ τι γίνεται? Έβγαζε μια κάπνα, λες και σου βλίζανε από κάτω, λες και είχανε Πάσχα στο μηχανοστάσιο. Δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται στο τέτοιο? Και να γίνεται, παιδιά, ένας χαμός. Ήτανε πρωί, ξεφόρτωνε τα Λευκά Όρια αυτοκίνητα και φορτηγά. Ερχότανε το τσούρμο κόσμος των αυτοκινήτων εκεί από τον ναυτικό όμιλο του Χαντρί, το τέτοιο. Και όλα μαζί μαζευότανε μπροστά στα γραφεία της ΝΕΛ. Τα παλιά που λέγανε τέτοιο. Στην Κανάρη, πώς λέγεται ο δρόμος. Ούτε ένας τροχονόμος, λιμενικός, αστυνομικός, πυροσβέστης, ό,τι θέλει να παιδί μου. Να ρυθμίσει λίγο την κυκλοφορία. Γιατί. Και όπως καταλαβαίνετε έγινε το σύστριγκλο. Έγινε το σύστριγκλο. Καλημέρα Μανώλη, σ' ακούω στο γυμναστήριο, κάνω μηχάνημα. Φιλαράκο, και εμένα, ξέρεις ποιο είναι το πιο αγαπημένο μου? Το πιο αγαπημένο μου μηχάνημα στο γυμναστήριο, βέβαια, πάω και εγώ, τι είναι? Το πιο αγαπημένο μου μηχάνημα στο γυμναστήριο, ποιο είναι? Το air condition. Το air condition. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά, πρώτα ο Θεός. Ελπίζουμε να λυθούν και τα θέματα εδώ με το live. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Ήταν η εκπομπή Καλημέρα Χάος. Μανώλης Βεργαράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί. Θα έχουμε κάτι σκαμπανεβάσματα τώρα την επόμενη εβδομάδα. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων θα λείψουμε 2-3 μέρες. Αλλά δεν βαριέσαι και πάλι εδώ είμαστε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 15 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Δευτέρα, και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη εισηγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ταπείνωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: 2 εβδομάδες τώρα δεν δίνεται καμία εξήγηση, δεν υπάρχει καμία λύση στο πρόβλημα. Όμως τη Δημοτική Αρχή δεν την απαρτίζει μόνο η παράταξη του άφαντου πρακτικά δημάρχου, την απαρτίζουν και οι αντιπολιτεύσεις. Ελλείψη λοιπόν απάντησης και επικοινωνίας των υπευθύνων. Μπορούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει? Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV, στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι», που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα στις 8 το βράδυ και στις 12 τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Παρά την επικείμενη αλλαγή στην ηγεσία των Βρετανικών Αρχών την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η συνέχεια του Ιδρύματος θεωρείται δεδομένη, καθώς τα προβλήματα αλλά και οι στρατηγικοί στόχοι διατηρούν έναν σταθερό διαχρονικό χαρακτήρα. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά καλεί το Λιμεναρχείο να διερευνήσει η αλήθεια, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό όμιλο Χίου μέχρι τον βιολογικό. Μετά από μία δεκαετία που μελετούν το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλιγκά, το πρωί του Σαββάτου οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα αυτοκίνητα στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου κοντά στο Μερσινίδη. Όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδο, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι η Μεδαπός έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρώνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου οδός Μητροπολίτη Καλαρώνη, την 5η 18 Ιουνίου πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνη Σκαράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου οδός Σκαράκη και τη Δευτέρα οδή Μητροδόρου και Γλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των δικτύων αποχέτευσης. Λόγω των εργασιών θα ισχύουν προσωρινές διακοπές και ρυθμίσεις στις κυκλοφορίες στην κοινότητα Ελλάδας από τον πύργο μέχρι και το σχολείο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρου και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η διδάκτορ Ευτυχία Βλησίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και της Αρή. Η κόμισα της φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημά και Γιαλαμά και Κώστα Πρεντετέρη παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενήτων. Αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλη Ρουφάκη που έφυγε πρόσφατα, θα είναι η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Αρχίζοντας από τα παιδικά χρόνια του, όταν έμεινε ορφανός από πατέρα, τη βιοπάλη του, τη μετάβασή του στην Αμερική, στην εκ νέου επιστροφή του στοιχείο. Την αγάπη του για οτιδήποτε πολιτιστικό και πνευματικό, όχι μόνο στα λόγια αλλά και με πράξεις. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός που έγραψε τη δική του ιστορία και εκείνη του Δαφνώνα. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2011. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Τα 50 χρονά της γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για 3 διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η, 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράχτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, ραντεβού στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρθουν από Νότια και Δυτική Χίου, ραντεβού 5.30 στα Νένητα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενήτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν με μεγάλη συγκίνηση μια ξεχωριστή γεμάτη συμβολισμούς εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, «Μια αγάπη για την Αμανή», σε σενάριο και σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποίη Χίου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη μαγική συνοδεία της μουσικού Ρόζη Ασέρ στην κιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό τμήμα του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710-72212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τον μικρό τελικό του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός έχασε με 16-13 από την Φεράτσβαρος που και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε 2 γκολ. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Μπαρτσελενότα που στον τελικό νίκησε με 17-16 την Προρέκο. Την Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Συγκεκριμένα στις 7 και 4 η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στον μεγάλο τελικό και νωρίτερα στις 5 το απόγευμα ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τους Στέλιο Πελαντή και Θωμά Πάλα που έπαιζαν σε Όμηρο και Βαρβασιακό αντίστοιχα, ενώ ο Πανινούσιος απέκτησε τον Φώτη Δόλωμα που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Επίσης ο Βροντάδος απέκτησε τον Αντώνη Ψηλάτη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Σημαντικές επιτυχίες είχαν νεαροί χιώτες αθλητές και αθλήτριες στην πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου K16 του Νοτίου Ομίλου που έγινε το Σαββατοκύριακο στη Χαλκίδα. Ο αθλητής του εφήβου Αλέξανδρος Πλητάς πήρε την πρώτη θέση στα 150 μέτρα με χρόνο 16 δευτερόλεπτα και 76 εκατοστά. Ο Φίλιππος Σίλας του εφήβου ήταν δεύτερος στα 80 μέτρα με χρόνο 9,24. Επίσης ο Ανδρέας Μουτάφης του εφήβου ήταν δεύτερος στα 300 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 42 δευτερόλεπτα και 14 εκατοστά και στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Ζηγλής του ΦΟΒ πήρε την πέμπτη θέση με 42,38. Στα 300 μέτρα εμπόδια κοριτσιών η Ουρανία Σταμπέλ του εφήβου ήταν τρίτη με 46,86 και τέλος ο Γιώργος Καλογιός του εφήβου ήταν πέμπτη στη σφαιροβολία με 12,89 μέτρα και ενδέκατο στη δισκοβολία με 31,42. Τέλος η Μαρία Πρελιά του ΦΟΒ ήταν 7η στο τετραπλούν άλμα με 13,03 μέτρα και η Αργυρός Στέλλα του εφήβου ήταν 8η στον ακοντισμό με 27,74. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 59%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 73%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη, στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1913, οι Χιώτες υποδέχονται με ενθουσιασμό την άφιξη του ελληνικού στόλου και ιδιαίτερα του θωρικτού Αβέροφ. Με επεφημίες και ζητοκραυγές γίνεται δεκτός ο Ναύαρχος Κουντουριώτης που αποβιβάζεται στοιχείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1935, οι εφημερίδες της Χίου αναφέρονται στον άδικο πνιγμό ενός μαθητή των Δημοτικών Σχολείων Βουνακίου από το συνοικισμό του νοσοκομείου που πνίγηκε μέσα σε μία λακκούβα στην Τάφρο του Κάστρου που υπήρχαν λάκκοι ακόμα και 3 μέτρων βάθους γεμάτοι νερό χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί να τους κλείσει. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Ο Χιώτης Κωνσταντίνος Άμαντος, καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επελέγει πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε.

0: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
1: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
1: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο νομό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕΣ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον Δημοτικό Κήπο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μια αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα. Τι προβλέπει για Χίο του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστείδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Κότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 59χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

0: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
1: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
5: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού. Ναι.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Μαζί σας και αυτήν την εβδομάδα 15 Ιουνίου. Στα μισά του Ιούνιου φτάσαμε κιόλας. Ακριβώς στα μισά.

Τελευταία ημέρα του σχολικού έτους σήμερα, βλέα πέφτει. Καλό καλοκαίρι σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, από σήμερα η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει, σήμερα Δευτέρα στους 31 βαθμούς με σχεδόν άπνοια, 2 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. Αύριο πάμε στους 32 για να δούμε το θερμόμετρο να φτάνει στους 34 βαθμούς την Τετάρτη. Βόρεια άνεμη μέχρι και την Τετάρτη με ένταση μέχρι 2 μποφόρ.

0: 15 Ιουνίου σήμερα και έφυγε από τη ζωή το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτό το μεγάλο όνομα στην ελληνική μουσική. Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας, έτσι έχει χαρακτηριστεί.
1: Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια.
0: Μορφές στον ελληνικό πολιτισμό που έφυγαν και δεν θα τις ξαναδούμε.

στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά αφού υπογραφεί η συμφωνία ειρήνης με το Ιράν την Παρασκευή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Βέβαια, αυτή του η δήλωση έρχεται σε αντίφαση με μια προηγούμενη, δεν είναι όμως η πρώτη φορά, που αναφερόταν στο άμεσο άνοιγμα της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο 80 ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε νεότερο μήνυμα.

Πάντως φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κόντρα τώρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δύσκολο άνθρωπο τον χαρακτήρισε, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φαίνεται πως αντιδρούσε σε μια ενδεχόμενη συμφωνία. Αν το Ιράν, λέει, είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, είπε σε συνέντευξή του στους New York Times.

Αυλαία σήμερα όμως και για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ διαγωνίζονταν σήμερα και από αύριο Τρίτη ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω 2026. Είναι η πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, μέσω του οποίου ιδιοκτήτες κατοικιών θα μπορούν να ελέγξουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν επιδότηση για εργασίες ανακαίνησης, ενώ η επίσημη βολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύει στην ανακαίνιση περίπου 25.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα μέσω του gov.gr και να διαπιστώσουν εάν να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σχεδόν 11 παρά 10 η ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και θα δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα όσων εφημερίδων κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και πάμε στον αθηναϊκό τύπο «Τα νέα ιδιοκτήτες ακινήτων». Ένας ο ένφια από τους Δήμους. Έρχεται λοιπόν και νέος φόρος. Μικρότερη επιβάρυνση τελικά από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε. Πώς θα υπολογίζεται το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή, οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδμητα και στα παλιά. Σοου για τα γενέθλια του Τραμπ στις Αρίνγκ στο Λευκό Οίκο. Ιράν, ΗΠΑ, προϋποθέσεις και αγκάθια μια συμφωνία. Την Παρασκευή υπογραφές. Πλειοδοσίες, ένα crash test προγραμμάτων ΠΑΣΟΚ, Ελλάς πόλεμος και με κατηγορίες για αντιγραφή προτάσεων. Δημοψήφισμα, οι Ελβετοί είπαν όχι στο πλαφόν πληθυσμού. Η τράπεζα απορροφούν την αύξηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μικρές Κυκλάδες, ο Σκοπελίτης θρηνεί τον καπετάνιο του. Πάμε στην απογευματινή, ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του. Σε θέση μάχης ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Ανάβησος, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Θεσσαλονίκη, κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Γλέντι μέχρι πρωίας για τα παιδιά του κόουτς Μπαρτζόκα. Εφημερίδα των συντακτών, επιτελικό τσίρκο το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Μία μεταμεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να αδειάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Αναθεώρηση συντάγματος, Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου. Πόλεμος στο Ιράν, συμφωνία άμεσα βλέπει ο Τραμπ. Βόρεια Ελλάδα, κίτρινη κάρτα στον Ασκηνά έδειξαν οι αγρότες. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα τον Νοέμβριο. Έχουν δηλωθεί 290.000 από τις 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή ανελκυστήρων, προθεσμία έως 30 Ιουνίου. Ζεϊμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες, 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Αλτσχάιμερ. 14 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Πέθανε ο καπετάνιος ήρωας των μικρών Κυκλάδων. Πάμε στο μανιφέστο. Θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού, συνέντευξη ποταμός της Ευγενίας Στράτου και του Θανάση Λιγκερίδη. Δικαστές και κόμματα, οι θεσμικές επιπτώσεις στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία. Η κόντρα ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως το Belfast. Ανίκανη κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Ανησυχία στην ελληνική αστυνομία από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητη, προβληματισμός για τη νέα ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Τι δείχνουν τα στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση 3%. Τώρα μιλάμε, ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στην Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, παρά την αισιοδοξία Τραμπ, η Τεχεράν εμφανίζεται επιφυλακτική. Μετρό Αθήνας, αλλαγές από σήμερα στα δρομολόγια. Και το επόμενο πρωτοσέλιδο είναι της Εστίας. Στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν, η συμφωνία Ομπάμα του 2015. Άκρες στο Μαξίμου είχε η διεφθαρμένη των πολεοδομιών. Ανακαινίζω, ενοικιάζω 2026, ποιες κατοικίες επιδοτούνται. Πάμε στην political. Με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φιλοπορίας για να οργώσουν όλη τη χώρα? Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Σε πανικό οι Τούρκοι, οι Έλληνες χρειάζονται ένα οθωμανικό χαστού και εξοργισμένη άγκυρα από τη Συμφωνία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών για τη δημιουργία κέντρου ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Νέες αποκαλύψεις για το κύκλο μας στις πολεοδομίες. Θα μετατρέψω λίγο το έγγραφο και θα το πάω να το υπογράψει. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το κόστος από τη μάστιγα των ρευματοκλοπών. Συνεχίζουμε με την δημοκρατία, κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων? Αυξήσεις 10 έως 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Μητσοτάκης πανηγυρίζει ότι ο ίδιος ανακαλύπτει τα σκάνδαλά του. Υποκλοπές, η κυβέρνηση μεσάζοντας του Predator. Το κράτος δεν στηρίζει τους πολύτεκνους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα έρευνας. Μητροπολίτης Λαρίσης της Νάβου, οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Πάμε να δούμε και τα οικονομικά πρωτοσέλιδα. Η ναυτεμπορική. Μεγάλη στροφή στις επενδυτικές ροές, ψαλίδι στα κεφάλαια για κατοικίες, εκτείναξη κονδυλίων για άμυνα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Μπαταρίες εκτός στόχων, οι επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας. Θρίλερ, υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πάμε όμως στο Sky όπου ξεκινούν οι ειδήσεις.
2: Και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Συνεχίζονται οι μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης, στην έξοδο προς Λαμία, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τη Μεσογείον στο ύψος του Βύρωνα και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στη Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις σωρούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώνεται σχεδόν στα 83 δολάρια το βαρέλι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία. Για την ποινική μεταχείρισή του θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολυήμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή. Στο όχημά του βρέθηκε το ντρόουν, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του, εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.
0: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού. Ελλείψη απαντήσεων, όπως γράφει η εφημερίδα Αλήθεια, από τη Δημοτική Αρχή, μπορούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει. Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV, στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα, 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρωας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά καλεί το Λιμεναρχείο να διερευνήσει, καλεί η αλήθεια το Λιμεναρχείο να την διερευνήσει, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την μπόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες στις ακτές από το ναυτικό μελοχείο μέχρι τον βιολογικό. Τουλάχιστον μία δεκαετία μελετάτε το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλικά, αλλά τα βράχια δεν περιμένουν. Το πρωί του Σαββάτου οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα αγιόταχή στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου κοντά στο Μερσινίδη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 ευρώ για ελεγχόμενη καύση ενός εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδου, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρώνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου Μητροπολίτη Καλαρώνη, την Πέμπτη 18 Ιουνίου Πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνης Καράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Καράκη και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του Γκάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαβδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Χωραή, ομάδα ποίησης Ίστρο και εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ στην παρουσίαση του βιβλίου της Βίκης Τσελεπίδου «Η Αγέλη». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντετέρη, παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert Fortis του Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Γίου ξεκινά τις καλοκαιρινές προβολές της στο Περιβόλι στον Γκάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρούτσι. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα». Έγκλημα είναι ο πόλεμος. Το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χιού θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο, το ραντεβού είναι στις 5.30 στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίδων Καλαμωτής. Πολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μια αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας σε ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδρο Ζουργό και το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ στον Άβλιο χώρο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, συγκεκριμένα 7 και 4. Η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στο μεγάλο τελικό και νωρίτερα 5 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 59%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με ανέμους βορειοανατολικούς 2 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς και την υγρασία από 31 έως 73%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ.

0: Βίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 71 2991.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πριν κλείσουμε, δύο πρακτικές ειδήσεις, έτσι για να σας βοηθήσουμε να μην μπλέξετε. Μιλάμε για την ΔΕΙΑΧ, η οποία σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα εκτελεί εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στα δίκτυα αποχέτευσης και θα έχουμε προσωρινές διακοπές και ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στην κοινότητα Ελλάτας από τον πύργο μέχρι και το σχολείο. Επίσης η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι μέχρι και το Σάββατο, όλη την εβδομάδα, θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι ο συγκεκριμένος δρόμος αποκλεισμένος για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο, αποφύγετε το. Ενώ εργασίες έχουμε και στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών. Σήμερα είναι στην οδό Ιωάννη Σόδη, αύριο Τρίτη προς την Εκκλησία της Αγίας Ματρόνας. Έτσι λοιπόν, με την ενημέρωση αυτή σας χαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε αύριο πάλι το πρωί γύρω στις 11:25.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο Ρωμό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάγχυση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Κώτη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς σε ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
4: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
9: Ναι. Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Χαιότι και ραδιοπαλμή, καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 15 Ιουνίου και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Να με παρακινεί. Πόλεμος τέλος, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί που χτίζουνε φωλιά. Ύστερα από μια παρατηταμένη περίοδο αβεβαιότητας, δεκάδες εξαγγελίες και πανωτές διαψεύσεις για να μην ξεχνιόμαστε, η πολυπόθητη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι γεγονός. Τα δύσκολα όμως, όπως προείπαμε, τώρα αρχίζουν. Τα βλέμματα είναι στραμμένα τόσο στα στενά του Ορμούζ όσο και στις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής ανακοινώθηκε η συμφωνία των 14 σημείων και αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία. Και μπορεί οι αγορές και διεθνής κοινότητα να υποδέχονται τη συμφωνία με ενθουσιασμό, όμως το Ισραήλ επικρατεί απογοήτευση και οργή. Μάλιστα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο στρατός της χώρας δεν θα αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο και πρόσθεσε πως αν υπάρξει αντίδραση από το Ιράν θα χτυπήσουν και εκεί πολύ σκληρά.

0: στο ξανθό.
1: Λοιπόν, είπαμε, τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Σε πανελλαδικό επίπεδο τώρα και όσον αφορά την κυβέρνηση, μεταξύ σκανδάλων σε πολυδομίες, εκεί στο βάθος βλέπουμε και την κάλπη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσπαθεί να αποφύγει τη χαλαρή ψήφο και να επιχειρεί προσέγγιση σε απογοητευμένους ψηφοφόρους.

οι οποίοι προγραμματίζουν σειρά επαφών, ομιλιών κλπ. Κλπ. Θερμό καλοκαίρι θα έχουμε. Να πούμε πάντως ότι περισσότερα όσον αφορά τα προγράμματα των κομμάτων αναμένεται να ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο ερχόμενο φθινόπωρο. Όπως λένε, εκεί θα έχουμε και τις τελικές ανακοινώσεις που θα αφορούν και θα έχουμε και το κλίμα που θα διαμορφωθεί γενικότερα για το πότε θα γίνουν πια αυτές οι εκλογές.

Στα δικά μας έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε και σήμερα στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς. Λέμε όμως να ξεκινήσουμε από την κοινότητα των Πατρικών. Όπως ανακοινώθηκε τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Villages 2026. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον Δημήτρη Λάρδα, να δούμε ποιες ήταν οι προϋποθέσεις που εξετάστηκαν και κατάφερε να μπει σε αυτήν την τελική πεντάδα τουλάχιστον της χώρας μας για το συγκεκριμένο διαγωνισμό των χωριών των Πατρικών και τι σημαίνει πρακτικά όλη αυτή η ιστορία για την περιοχή. Παράλληλα, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε και αυτήν την ιστορία που κατήγγειλε ο Παντελής ο Καμπούρης, δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής, μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν και αντιδήμαρχος οικονομικών ο Παντελής ο Καμπούρης, για την ύπαρξη παραταμίου στον Δήμο. Είχαμε μια απάντηση από την κυρία Γαλάνη. Έχουμε όμως και παρέμβαση από τον Γιάννη Καραβασίλη από τον συνδυασμό Χίος Μπροστά, ο οποίος παραπέμπει το θέμα στην δικαιοσύνη. Σήμερα αναμένονται να κάνει δηλώσεις και ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Περιμένουμε να τις ακούσουμε με ενδιαφέρον και τις δηλώσεις του κ. Μαλαφή, ενώ θα συζητήσουμε και με τον Γιάννη Καραβασίλη. Επίσης, σήμερα στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς θα φιλοξενήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη για μία ακόμη φορά, για να συζητήσουμε μαζί του για ένα θέμα που μας απασχολεί δυστυχώς χρόνια τώρα. Αφορά την πτώση βράχων στην διαδρομή από Μαρσινίδη προς Μιλιγκά. Εκεί έχει αναλάβει η περιφέρεια εδώ και αρκετά χρόνια να κάνει έργο. Έχει προχωρήσει και έχει ολοκληρώσει την μελέτη. Το ζητούμενο είναι πότε θα γίνει το έργο, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, γιατί το Σάββατο που είχαμε πάλι μια βροχή και δεν θα έλεγε κανείς ότι ήταν και ιδιαίτερα ισχυρή, είχαμε πάλι πτώσεις βράχων στο συγκεκριμένο δρόμο και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, γιατί θυμίσουμε ότι στο συγκεκριμένο δρόμο έχουν συμβεί και τυχήματα από πτώσεις βράχων που έχει τραυματιστεί τουλάχιστον μία περίπτωση, γνωρίζουμε, συμπολίτησά μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο επιστρέφουμε να τα βάλουμε στη σειρά τα θέματα μας και να σας ενημερώσουμε για ένα προς ένα. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας των Πατρικών, τον κύριο Δημήτρη Λάρδα, για αυτό που σας λέγαμε πριν τις διαφημίσεις, για το πώς τελικά επιλέχθηκαν τα Πατρικά από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Villages 2026. Καλή σας μέρα!
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
2: να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
1: Να λέμε και τα καλά, γιατί όντως είναι σημαντικό αυτό το οποίο συνέβη. Να δούμε όμως τι προηγήθηκε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ποια ήταν τα κριτήρια τα οποία, αν θέλετε, έδωσαν και αυτό το προβάδισμα στην κοινότητα των Πατρικών.
2: Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε... Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στις ελληνικές υποψηφιότητες. Είναι 5 μαζί με εμάς στο σύνολο και καλή τύχη να έχουμε.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, η αξιολόγηση γίνεται με βάση κάποιων προβετούμενων που υπάρχουν από το θεσμό. Δεν γίνεται με το πόσο τουριστικό είναι ένα χωριό ή πόσους επισκέπτες δέχεται.
1: Ναι.
2: Σαν θεσμός εξετάζει συνολικά αν ένα χωριό μπορεί να αποτελέσει ως παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά παράλληλα να διατηρεί και την ταυτότητά του. Οι άξονες αξιολόγησης ήταν, ας πούμε, η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του τόπου, ένας από τους άξονες.
1: Mm-hmm.
2: Η οικονομική βιωσιμότητα, η κοινωνική βιωσιμότητα, υποδομές και προσβασιμότητα. Είχε αρκετούς άξονες οι οποίοι αρχικά αξιολογήθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού, καθοδέθηκε ο φάκελος από το Δημοχείο, αξιολογήθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού και οι κοινότητες, τα χωριά εκπροσωπούν την Ελλάδα πλέον στο θεσμό.
1: Μάλιστα. Η επιλογή τώρα γίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, γίνεται από συγκεκριμένη επιτροπή και εκεί πόσες υποψηφιότητες έχουμε, έτσι για να καταλάβουμε κι εμείς και πρακτικά τι σημαίνει αν, για παράδειγμα, έχουμε μια διάκριση σε αυτήν την διοργάνωση.
2: Θα θέλαμε να την έχουμε, αλλά αν είναι εύκολο να μου πείτε τι εννοείται επιλογή από τον...
1: Μετά, στην τελική ευθεία. Τώρα έχουμε την Ελλάδα που εκπροσωπείται με 5 υποψηφιότητες. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες χώρες και οι υποψηφιότητες είναι πάρα πολλές.
2: Για να καταλάβετε ότι η Ελλάδα, η κάθε χώρα έχει, νομίζω όλες, σχεδόν όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα μέχρι 8 υποψηφιότητες.
1: Που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφιών χωριών.
2: Η Ελλάδα επέλεξε να την εκπροσωπήσουν 5.
1: Ναι.
2: Τώρα, το γιατί εμείς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, είναι αξιολόγηση από το Υπουργείο Τουρισμού. Εμείς καταθέτουμε ένα ολοκληρωμένο φάκελο με συνεντεύξεις, βίντεο, ντοσιέρ, παρουσιάσεις. Είναι προαπαιτούμενα για να μπορέσει να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Από εκεί και πέρα όλα αυτά θα αξιολογηθούν από αρμόδιες επιτροπές και θα βγαίνει μια τελική απόφαση. Η τελική απόφαση δεν είναι ένα χωριό,
1: ναι,
2: μια κοινότητα. Δηλαδή μην θεωρείτε ότι θα βραβευτεί ένα χωριό.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κατηγορίες αυτά τα βραβεία, δεν είναι...
2: Νομίζω ότι τις προηγούμενες χρονιές περίπου ένα ποσοστό 20-25% βραβεύτηκε συνολικά.
1: Μάλιστα.
2: Από όλες τις υποψηφιότητες ανά τον κόσμο. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, μπορεί να είναι και 35. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, δεν
1: Μάλιστα.
2: τα θυμάμαι καλά τα νούμερα. Είναι τα βραβεία, ας πούμε, είναι δύο κατηγορίες. Είναι το έχεις την αξίωση να φτάσεις στο Best Tourist Village. Ο στόχος όμως δεν είναι ένα βραβείο, είναι ένα δίκτυο συνεργασίας που υπάρχει.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι γίνεται μετά, ας πούμε, αυτό πώς μπορεί να αποβεί ωφέλιμο για τα Πατρικά, για τους ανθρώπους που μένουν εκεί και δραστηριοποιούνται εκεί.
2: Για τους ανθρώπους που μένουν,
1: ναι.
2: Ήδη είμαστε κερδισμένοι, γιατί η ιστορία μας ταξιδεύει έξω από τα όρια της Χίου. Από εκεί και πέρα, μια διεθνής αξιολόγηση αφορά εκατοντάδες χωριά από όλο τον κόσμο. Εμείς σαν πατρικά παρουσιάσαμε με ειλικρίνεια αυτό που είμαστε και περιμένουμε με αισιοδοξία πλέον το αποτέλεσμα. Το μακροπρόθεσμο όφελος, αν πούμε ότι του βραβείου ή της ομπρέλας προστασίας του ΟΗΕ, γιατί υπάρχει και αυτό, είναι ένα δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δίκτυο που μπορεί να φέρει πολλά ωφέλη για τα πατρικά, για τυχείο, γενικότερα για την Ελλάδα μας.
1: Η δικτύωση επομένως είναι το όφελος.
2: Ναι, σαν πραγματικό βραβείο για μένα είναι αυτό. Θα ήθελα να συμμετέχει το χωριό μου.
1: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να συμμετέχει ηχείως.
1: Και θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Λάρδα, στα πλαίσια αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας συμμετέχουν και πολίτες, δηλαδή είναι μια ανοιχτή διαδικασία με
2: ψηφοφορία. Μόνο φορείς.
1: Για να ξέρουμε αν υπάρχει ψηφοφορία, για παράδειγμα, να κάνουμε και το σχετικό κάλεσμα. Αλλά
2: η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει που. Κοιτάξτε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη διαδικασία, αν θα πάρουμε κάποια απάντηση, ενώ αν κοπούμε, αν θα... και δεν υπάρχουν δημόσια αυτά από τον συγκεκριμένο θεσμό. Δεν έχει ποτέ κοινοποιήσει, δημοσιεύσει αυτοί που κόπηκαν, αν τους έδωσε γιατί κόπηκαν την αιτιολόγηση. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πάντως να γνωρίζω τα πάντα. Είναι, το θεωρώ υγιές, γι' αυτό συμμετείχε το χωριό μου. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ωραίο να σε αξιολογεί ένας παγκόσμιος θεσμός σε 9 άξονες αξιολόγηση, δηλαδή από το περιβάλλον, από την πολιτιστική και φυσική σκληρονομιά, από το πώς προστατεύεις το χωριό σου, την πολιτική σκληρονομιά, πώς έχεις τοπική οικονομική συναναστροφή.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και υγιές. Οπότε, όπως και να έχει, πέρα ότι η ιστορία μας ακούγεται έξω από τα όρια της Χίου, έχουμε να μάθουμε, έχουμε να κερδίσουμε.
1: Να. Δεν μου λέτε, στα πατρικά τώρα έχουμε κόσμο, έρχονται κυρίως οι Αθηναίοι, οι ομογενείς, επιστρέφουν για το καλοκαίρι.
2: Και αυτός είναι ο κυρίαρχος στόχος που συμμετέχουμε στα βραβεία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που θέλω να πω και είναι αρκετά σημαντικό είναι ότι τα πατρικά δεν ζητούν διάσωση. Δηλαδή είναι ένα χωριό που εξελίσσεται σε αυτά τα χρόνια. Δεν είναι ερημώνη. Έχουμε ξεφύγει από αυτή την περίπτωση εδώ και καιρό. Εξάλλου και η ιστορία του χωριού έδειξε ότι πέρασε πάρα πολλές μεγάλες δοκιμασίες και δεν κατάφεραν τελικά να σβήσουν το χωριό, να σβήσουν αυτόν τον τόπο. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια. Να συνεχίσουν τα παιδιά, τα εγγόνια όλων των ανθρώπων, όλων των κατοίκων των πατρικών, όπου και να ζουν στον κόσμο, να λένε πάω στο χωριό μου. Να υπάρχουν λόγοι για να επιστρέψουν, να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανό το δεσμό με τον τόπο μας.
1: Ωραία.
2: Τον τόπο τους.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λάρδα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα πατρικά. Μακάρι να είναι μέσα σε αυτό το ποσοστό του 20% που, όπως είπατε και εσείς, καταφέρνει και περνάει.
2: Ελπίζω ότι θα είμαστε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Θα περάσουμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές τις στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Ιωνίας και η οδοί Ορφέως και Κύπρου στην περιοχή των Αχαρνών. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Οι νέοι γραμματείς θα καλύψουν θέσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Δείτε αναλυτικά τους νέους γραμματείς στο sky.gr. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα ασθενά του Ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστική συμφωνία θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Δήλωσε επίσημη λιβανική πηγή, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου μετέδωσε πάντως ότι οι εχθροπραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν μειωθεί σε ένταση και δεν σημειώθηκαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχειρήση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την αστυνομία στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψη βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να έκλεβαν συστηματικά και επί μεγάλο χρονικό διάστημα οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας. Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε πάντως ότι στοχοθέτησε τον καθοδρικό ναό, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η Άκτη Ελέφαντος του επικράτησε του Ακουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλης Πανούλη. Ο Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού. Έλλειψη απαντήσεων, όπως γράφει η εφημερίδα Αλήθεια από τη Δημοτική Αρχή, μπορούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει. Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρωας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τη θαλάσσια ρύπανση στη Λευκονιά καλεί η Αλήθεια Τόλμημεν Αρχείο να την διερευνήσει, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόγα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρύπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες στις ακτές από το ναυτικό μελοχίου μέχρι τον βιολογικό. Τουλάχιστον μία δεκαετία μελετάτε το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλγκά, αλλά τα βράχια δεν περιμένουν. Το πρωί του Σαββάτου, οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα αγιόταχη στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου, κοντά στο Μερσινίδη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 ευρώ για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδου, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρώνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου Μητροπολίτη Καλαρώνη, την Πέμπτη 18 Ιουνίου Πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνης Καράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Καράκη και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του Γκάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαβδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Χωραή, ομάδα ποιησης Ίστρο και εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ στην παρουσίαση του βιβλίου της Βίκης Τσελεπίδου «Η Αγέλη». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντετέρη, παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές προβολές της στο Περιβόλι στο Γκάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίδων Καλαμωτής. Πολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μια αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας σε ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠΗ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδρο Ζουργό και το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ στον Αύλιο χώρο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, συγκεκριμένα 7 και 4. Η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στο μεγάλο τελικό και νωρίτερα 5 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 59%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, με ανέμους βορειοανατολικούς 2 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς και την υγρασία από 31 έως 73%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάσεις. Δάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος.

0: λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Επιστροφή στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς, κυρίες και κύριοι. 28 λεπτά μετά τις 12 στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιπεριφερειάρχης Χιού Παντελής Βρουλής για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς όμως εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα και αναμένουμε ένα γωνίο στη λύση του. Μιλάμε για τις καταπτώσεις βράχων στη διαδρομή από Μαρσινίδη προς Μελιγκά. Μια περιοχή στην οποία έχει εκπονηθεί μελέτη από την περιφέρεια, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το έργο. Γιατί στο μεταξύ το Σάββατο που είχαμε βροχή έπεσαν πάλι βράχια στην συγκεκριμένη περιοχή και ευτυχώς δεν είχαμε και κάποιον τραυματισμό.
1: Ναι.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Όπως αναφέρατε, ναι, έχουμε εκπονήσει τη μελέτη. Είναι σε δύο στάδια μάλιστα. Ήταν ένα κομμάτι έξτρα ύστερα, γιατί δεν θεωρήθηκε ότι δεν θα μπαίνει αυτή την πρώτη στιγμή, αλλά ήταν αναγκαίο να μπει και αυτό το κομμάτι. Το κόστος είναι 205.000 περίπου και το έργο το οποίο, τα χρήματα τα οποία θα χρειαστούν για την κατασκευή αυτού του έργου είναι γύρω στις 8.200.000. Εμείς είμαστε καθόλου έτοιμοι, περιμένουμε αυτό που μπορεί να δούμε πώς θα βγουν τα χρήματα και να εγκαταστήσουμε τον εργολάβο. Πριν όμως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και το έχουμε ξαναπεί κατ' επανάληψη. Πώς θα κινηθεί ο κόσμος, πώς θα μπορεί να διοχετευτεί ο κόσμος ο οποίος έρχεται από την βορειοανατολική Χίο, από Καλαγκάδα, Σικιάδα, Καρδάμιλα, Βίκη, όλα αυτά τα χωριά, πώς θα μπορέσει, εάν τυχόν γίνονται εργασίες κάτω στο οδόστρωμα από το Μεσσηνίδη, από εκεί από την εκκλησία μέχρι τον κόλπο των Γλάρων τουλάχιστον, να δούμε πώς θα γίνει ούτως ώστε να διακόπτει τη συγκοινωνία. Θα πηγαίνει ο κόσμος πάνω από το από την Βόρεια Αρχή, από την από την Αμανία, από το δρόμο του Πιτιούς δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί.
0: 8,2 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να βρείτε για να γίνει το έργο.
1: 8.200.000
0: ναι. Αυτά θα βρεθούν.
1: Με φύπια, ναι.
0: Ναι, αυτά θα βρεθούν από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου.
1: Όχι, είναι στο ΠΟΠΟΑ. Ναι.
0: Είναι για να μας καταλάβουν και οι ακροατές μας, από το πρόγραμμα δημοσιογραφικού.

0: δημοσίων επενδύσεων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Που σημαίνει κρατική χρηματοδότηση.
1: Κρατική χρηματοδότηση, ναι.
0: Αυτά είστε σίγουροι ότι θα βρεθούν μέσα στο 26, μέσα στο 27, γιατί δεν είναι μικρό το ποσό, είναι μεγάλο το ποσό.
1: Εντάξει, μεγάλο είναι το ποσό, αλλά εμείς δεν έχουμε κάνει, θα λέγα, κατάχρηση σε αυτό το πουβουά. Εντάξει, όσο μπορούμε προσπαθούμε είτε από τους ΚΑΠ, αν είναι χαμηλό, αν κοστίζει λίγο κάτι, το στιάχνουμε από τους πόρους.
0: Ναι, άρα λέτε ότι δικαιούται ηχείως αυτό το ποσό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να σας πω και ένα, γιατί πραγματικά είμαι και εγώ αισθάνομαι άσχημα. Όπως ξέρετε, σαν Καλυμασιώτης, έχουμε τελειώσει τις μελέτες της παράκαμψης του περιφερειακού της Καλυμασιάς.
0: Ναι.
1: Από την Αγία Φωτιά μέχρι κάτω εκεί πριν τον Καταράχτη. Πλην όμως, παρά τα αυτά, δηλαδή βάζω την Καλυμασιά σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, θέλω να πω, παρόλο Καλυμασιώτης, θα μπορούσα να... Γιατί το έργο αυτό έχει περισσότερο σημασία, να μην θρηνήσουμε, επαναλαμβάνω, μάλιστα, κάποιο θύμα.
0: Αντιλαμβάνεστε... Ναι, με τον Περιφερειάρχη, προφανώς το έχετε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα.
1: Επίσης, να σας πω, εμείς το επισκεφτήκαμε, χτες πέρασα και από κάτω, προχτές που πήγαινα, χτες που πήγαινα πάνω στα Καμπιά, στη γιορτή του κερασιού, και είδαμε τα κατσίκια που ήταν πάνω ψηλά στους βράχους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτά, θα πρέπει να βάλουμε κάποια σειρματόπλευμα, κάποιο συμπαντόπλευμα, κάτι να σταματήσουν να κυκλοφορούν ελεύθερα τα κατσίκια πάνω εκεί. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι ο κύριος υπέτης αν συμβεί κάτι. Διότι πάνε πάνω στους βράχους, πατάνε έξω-έξω, πέφτουν έστω οι πέτρες στα βράχια, τα οποία με την επειδή είναι και πολύ ψηλός ο βράχος εκεί πέρα, αντιλαμβάνεσαι ότι η φόρα θα είναι τέτοια που μπορεί να κάνει κάποια ζημιά όχι μόνο στο αυτοκίνητο αλλά και στους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Ναι, υπάρχει επικινδυνότητα και στο παρελθόν. Είχαμε και μια περίπτωση, τουλάχιστον αυτή που γνωρίσαμε εμείς με μια συμπολίτησά μας, που έπεσε ο βράχος πάνω στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε.
1: Μια κυρία, ναι, και αυτά κατά. Τρεις έχουμε πληρώσει ως τώρα. Το θέμα είναι να πληρώνουμε μόνο τέτοιες. Όχι θύματα.
0: Τι σας έχει πει ο Περιφερειάρχης, πότε θα χρηματοδοτηθεί το έργο, θα χρηματοδοτηθεί?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί είπατε, μελέτη έχουμε. Από τη στιγμή που έχετε κάνει τη μισή διαδρομή, από τη στιγμή που έχετε ολοκληρώσει
1: το πιο δύσκολο,
0: μελέτη.
1: Το πιο δύσκολο θα έλεγα, ναι.
0: Μπορεί να ξεκινήσει το έργο μέσα στο 26, μέσα στο 27.
1: Με ρώτησαν και τα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Είπα ότι 2-3 μήνες το λιγότερο να προκηρυχθεί και να μην υπάρχουν στάσεις και όλα αυτά. Είναι γεγονός ότι θα περάσουν, τουλάχιστον 3-4 μήνες θα περάσουν.
0: Ναι. Πότε θα πάρετε απόφαση όμως για να γίνει ο διαγωνισμός? Γιατί ακόμα απόφαση για διαγωνισμό δεν έχετε πάρει.
1: Όχι, αλλά ακούστε, δεν είναι διεθνής διαγωνισμός, εντάξει. Είναι εύκολη, μια προκήρυξη ενός έργου είναι.
0: Εντάξει, επειδή είναι 8 εκατομμύρια...
1: Ναι, δεν νομίζω, όχι, δεν υπερβαίνει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι τεχνικές υπηρεσίες ξέρουν καλύτερα, αλλά... Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Από την περιφέρεια έχει εξασφαλιστεί το ποσό, δηλαδή ο Περιφερειάρχης είπε προχωρήστε για να
1: δουν
0: τα τεύχη δημοκράτησης.
1: Εννοείται. Κοιτάξτε, εμείς βάλαμε κάτω όλα τα έργα. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι όταν ήρθαμε στην περιφέρεια το 19 δεν είχαν ούτε μία μελέτη. Έχουμε αυτή τη στιγμή 17 μελέτες σε εξέλιξη. Άλλες, όπως το Χαλκιός έχει γίνει, άλλες γίνονται. Άλλες έχουν τελειώσει, άλλες είμαστε στην πορεία να τις τελειώσουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Τα χρήματα είναι ένα γεγονός το οποίο περιμένουμε πώς θα γίνει να μας δοθεί η δυνατότητα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα προσπαθήσουμε, το ψάχνουμε, το κυνηγάμε και ο κύριος Περιφερειάρχης το έχει βάλει σκοπό, όπως και την παράκαψη Καλυμασιάς και Βροντάβου, να είναι σε πρωτεύοντα ρόλο.
0: Λοιπόν, άρα περιμένουμε από εσάς ενημέρωση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δεν ξέρετε ακόμα να μας πείτε αν θα είναι μέσα στο 26 ή στο 27.
1: Όχι, ίσως οι τεχνικές υπηρεσίες να ξέρουν κάτι. Δεν έχω έρθει σε συνεννόηση τώρα τελευταία, αλλά νομίζω ότι μέχρι προχτές αυτά που σας είπα ισχύουν.
0: Το θέμα είναι να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Αν βρεθεί η χρηματοδότηση, θα μπορέσει να προχωρήσει και η δημοπράτηση.
1: Και πάλι, ναι, δημοπράτηση και πάλι, ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας. Τώρα εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχουμε Άγιο έναν, δύο, τρεις περισσότερους που ακόμη δεν έχουν συμβεί χειρότερες καταστάσεις στο συγκεκριμένο δρόμο με τραυματισμό διερχομένων. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση. Περιμένουμε άμεσα από την περιφέρεια, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη, να εξευρεθεί η χρηματοδότηση που απαιτείται για να ξεκινήσουν οι εργασίες και τουλάχιστον να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι που υπάρχουν με τις καταπτώσεις βράχων στη συγκεκριμένη περιοχή. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ένα εύκολο έργο. Ένα δύσκολο έργο είναι, που πρέπει όμως να ξεκινήσει και να τελειώσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Γιάννη Καραβασίλη, αλλά και την απάντηση του Δημάρχου στα καταγγελόμενα περί παραταμείου στο Δήμο Χίου.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
7: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
8: Ναι. Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τις 12 και πάμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Καραβασίλη, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά, ο κύριος Καραβασίλης. Έκανε μία κίνηση μετά τα όσα ανέφερε στην τελευταία συνεδρίαση ο Παντελής ο Καμπούρης για την ύπαρξη παραταμίου στο Δήμο, και ζητά από την εισαγγελία ο Γιάννης ο Καραβασίλης να παρέμβει. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημοτικό Σύμβουλο να μας πει το σκεπτικό της συγκεκριμένης κίνησης, και από εκεί και πέρα θα ακούσουμε και το τι απαντά σε όλα αυτά σήμερα σε δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Ήταν εκεί από την Αλήθεια Ειρήνη Αναγνώστου. Καλή σας μέρα, κύριε Καραβασίλη.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πριν μας πείτε το οτιδήποτε, να πω ότι ο Δήμαρχος λέει πως οι καταγγελίες δεν έχουν ουσία χωρίς αποδείξεις, και αν και εφόσον στηρίζονται σε φήμες. Εσείς έχετε να καταγγείλετε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Εμείς δεν αποδεχόμαστε το γεγονός ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούγονται 5.000 να πετούν στον αέρα, ότι έβαλα 5.000, έκλεισα κάποιες τρύπες, έκανα, έδειξα. Η εποχή των μπακάλικων έχει τελειώσει, όπως έχει τελειώσει και η εποχή που οι μπακάλιδες κρατούσαν τα σημειωματάρια με τα βερεσέδια. Αυτά λοιπόν στην αυτοδιοίκηση δεν είναι αποδεκτά. Δεν είναι αποδεκτά γιατί αφορούν χρήμα των δημοτών. Δεν είναι αποδεκτά γιατί αφορούν χρήμα το οποίο προέρχεται από τις εισφορές, είτε λέγονται ανταποδοτικά, είτε λέγονται δημοτικά τέλη, είτε λέγονται λογαριασμοί του νερού. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση λοιπόν τέτοιου είδους διαχείριση. Από τη στιγμή λοιπόν που μεγαλοφόνος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκαν καταγγελίες ότι υπάρχει παραταμείο και ότι βάζω χρήματα εγώ, βγάζω, μου δώσανε να κλείσω μια τρύπα, έκανα μια ανάθεση, κλείνω μια τρύπα από εδώ, κάτι μου χρωστούσαν κτλ. Αυτά δεν είναι αποδεκτά, ανήκουν στο παρελθόν, ανήκουν στην εποχή του Μαυρογιαλούρου.
0: Βέβαια, αυτό που λέει ο Δήμαρχος, θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια, είναι ότι δεν παίρνουν δημοτικό χρήμα. Αλλά, για παράδειγμα, από μία χορηγία καλύπτονται κάποιες τρύπες του παρελθόντος ή από ίδιους πόρους των αυτοδιοικητικών.
1: Εσείς, αυτά όλα, ναι, υπόκειται, ναι, σε ορισμένους κανόνες. Η διαχείριση, η οικονομική μιας τεράστιας επιχείρησης όπως είναι ο Δήμος οφείλει να είναι διαυγής προς τους δημότες. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να γίνει δηλαδή...
0: Μιλάτε αποδοχή για παρατυπίες ή για παρανομίες?
1: Εγώ αυτό που βλέπω τώρα είναι παρατυπίες. Αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση οφείλει η εισαγγελική αρχή να διερευνήσει τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν τη σημερινή εποχή να μιλάμε ότι πετάνε χρήματα δημοτικά και τα διαχειρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν φτάνει δηλαδή που γίνεται μια σωρία αναθέσεων με σκοπό τη δημιουργία παραταξιακής πελατείας, και απ' την άλλη να υπάρχουν και παρατυπίες και χρήμα το οποίο κυκλοφορεί μαύρα. Δηλαδή ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου φήμες, θέλετε, φήμες θα τις πω εγώ, για χιλιάρικα τα οποία μας έδωσε κάποιος, τα πήγαμε από εδώ να κλείσουμε μια τρύπα, να κάνουμε μια ανάθεση. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν μια μικροεπιχείρηση, ένα περίπτερο να είναι στο στόχαστρο ας πούμε του ελεκτικού μηχανισμού του κράτους επειδή δεν έκοψε απόδειξη για μια καραμέλα και ολόκληρος Δήμος να διαχειρίζεται το δημοτικό χρήμα με αυτόν τον τρόπο. Είναι ανεπίτρεπτο. Δεν είναι αποδεκτό ούτε από εμάς, ούτε από κανένα δημότη. Εμείς λοιπόν δεν μιλάμε ότι έγινε κατάχρηση. Αυτό οφείλουν να το διερευνήσουν, ναι, οι ελεκτικές αρχές. Δεν είναι δυνατόν όμως να μιλάμε και για παρατυπίες.
0: Ακόμη και αν ο τρόπος που λειτουργεί το δημόσιο με την ευρύτερη έννοια είναι τόσο δίσκαπτος, εσείς λέτε ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε να τηρείτε το γράμμα του νόμου όπως γίνεται και με τον καθένα από εμάς. τον κάθε πολίτη.
1: Εννοείται ότι είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν χρήματα από τσέπη σε τσέπη, όχι εννοώντας κατάχρηση, από τσέπη σε τσέπη, από χέρι σε χέρι, και να πηγαίνουν σε κάποιο προμηθευτή και να του κάνουμε εκ των υστέρων αναθέσεις. Είμαστε οι πρώτοι που το έχουμε καταγγείλει και θέλουμε τη διαφάνεια. Αν υπήρχε λοιπόν σωστή διαχείριση από το Δήμο, από την πρώτη στιγμή έπρεπε η κυρία Γαλάνη να βγει στον αέρα και να πει: να τα στοιχεία, να τα παραστατικά, έτσι πήγαν τα χρήματα, δεν βλέπω τέτοια κίνηση, δεν είδαμε σαν συνδυασμός διαφάνεια, είδαμε αοριστολογίες. Εδώ και μία εβδομάδα αιωρούνται λοιπόν στον αέρα λέξεις οι οποίες δεν συνάδουν με μία σωστή διαχείριση, και επομένως οφείλουμε να πράξουμε αυτά τα οποία λέει και η συνείδησή μας και αυτά τα οποία απαιτούν οι δημότες μας να ακούσουν.
0: Κάτι τελευταίο, επειδή βάζετε το θέμα των απευθείας αναθέσεων, είναι ένα θέμα που τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια είμαι στη δουλειά το έχω ακούσει και από άλλες παρατάξεις, αλλάζουν κατά διαστήματα οι δημοτικές αρχές, αλλά είναι ένας τρόπος να προχωρήσουν κάποια έργα οι απευθείας αναθέσεις.
1: Κυρία Ψηλή,
0: αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, επειδή υπάρχει σχετική νομοθεσία, εσείς έχετε δει να καταπατάτε η νομοθεσία ή απλά θεωρείτε ότι γίνεται υπερβολική χρήση του εργαλείου απευθείας ανάθεση?
1: Ακριβώς το δεύτερο που λέτε. Εκτός από αυτά όμως, ο Δήμος δεν μπορεί να είναι ο πιο εύκολος πελάτης για τον οποιοδήποτε επαγγελματία, για τον οποιοδήποτε προμηθευτή και ο πιο γαλαντόμος προμηθευτής. Ο Δήμος οφείλει, και ο κάθε διαχειριστής που χειρίζεται τα χρήματα των Δημοτών, οφείλει να διερευνά την αγορά με τρόπο ώστε να προκύπτει το μέγιστο και βέλτιστο αποτέλεσμα σε σχέση με το χρήμα που δαπανά. Δεν είναι δυνατόν η πλειοψηφία των αναθέσεων που γίνεται κατά 90% θα έλεγα να είναι στο όριο της δυνατότητας για να... Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κοστολογούνται όλες οι εργασίες για 30 χιλιάρικα. Πόσο πιο απλά δηλαδή να το πούμε για να γίνει κατανοητό αυτό που εννοούμε ο Δήμαρχος. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η κάθε υπηρεσία να κοστολογείται με 30 χιλιάρικα. Να κάνουμε την έρευνά μας, να δημοσιοποιήσουμε την πρόθεση του Δήμου, όχι... ας το πούμε, οι αναθέσεις προβλέπει ο νόμος ότι γίνονται για εξαιρετικά επίγουσες καταστάσεις και ανάγκες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να γίνεται κάθε μέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας μεγάλος όγκος αναθέσεων χωρίς, δεν προκύπτουν δηλαδή ξαφνικά σήμερα οι ανάγκες για να κάνουμε σήμερα την ανάθεση. Ας κάνουμε ένα προγραμματισμό, να δούμε τι ανάγκες έχουμε, να βγάλουμε μία προκήρυξη και μετά να αναθέσουμε, ευχαρίστως να αναθέσουμε δηλαδή, σε όποιον είναι συμφερότερη η προσφορά του και σε όποιον μας παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες. Μάλιστα. Αυτό εξυπακούεται. Δεν μπορεί δηλαδή ο Δήμος να είναι ο πιο γαλαντόμος. Όπως θα ενεργούσαμε ακριβώς για το σπίτι μας, οφείλουμε να ενεργούμε όταν διαχειριζόμαστε και το δημοτικό χρήμα.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε. Καλή συνέχεια. Μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε και την απάντηση του Δημάρχου για το συγκεκριμένο θέμα που έθιξε αρχικά ο Παντελής ο Καμπούρης στην τελευταία συνέδρια του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και στην συνέχεια ο Γιάννης ο Καραβασίλης, ο οποίος ζητά και την παρέμβαση του εισαγγελέα με αφορμή τα όσα ελέγχθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την απάντηση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή αναφορικά με τα καταγγελόμενα από τον Παντελή Καμπούρη αλλά και από τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη για την ύπαρξη παραταμίου στο Δήμο. Ειδικά για τον κύριο Καμπούρη μίλησε για αυτοδιοικητικό φάλτσο. Είπε ότι αν έχει κάποια συγκεκριμένη καταγγελία με ονόματα διευθύνσεις όπως είπε χαρακτηριστικά να τα πει και για τον κύριο Καραβασίλη χρησιμοποίησε την έκφραση ότι πρόκειται για αυτοδιοικητική κατρακύλα η ενέργειά του να καλέσει τον εισαγγελέα να παρέμβει μετά τα όσα ακούστηκα στη τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μην σας τα λέω εγώ, ας ακούσουμε καλύτερα τι είπε ο Δήμαρχος Χιού, ο οποίος υποστήριξε πλήρως την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αναστασία Γαλάνη.
2: Ο κ. Σταμπούρης έκανε μία ερώτηση την οποία τη θεωρώ μεγάλο αυτοδιοικητικό φάλτσο, διότι δεν είχε μιλήσει με κανέναν, γι' αυτό το λόγο έπιασε εξαπίνηση και την αντιδήμαρχο και εμένα, και γι' αυτό του είπε πολύ σωστά η αντιδήμαρχος να κάνει γραπτό στην ερώτηση, μόνο και μόνο ακριβώς γιατί κανείς δεν κατάλαβε τι είπε ο κ. Καμπούρης. Ούτε μέχρι σήμερα έχει καταλάβει τι έχει πει ο κ. Καμπούρης. Από εκεί και πέρα, διαβεβαιώ τους πάντες ότι μέχρι και το τελευταίο ευρώ στο Δήμο της Χίου πηγαίνει με το δημόσιο λογιστικό σύστημα και κανένας δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε ένα ευρώ έξω από αυτό το δημόσιο λογιστικό σύστημα που πολύ καλά κάνουν οι υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας και όλοι οι συνεργαζόμενοι. Αυτό είναι απόλυτο που λέω, δεν χωράει καμία αμφιβήτηση. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Αυτή λοιπόν την ερώτηση του κυρίου Καμπούρη που προήλθε από φήμες, γιατί δεν μας είπε καμία καταγγελία στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον προκαλώ αν έχει οποιαδήποτε καταγγελία ή οτιδήποτε που έχει ονόματα διευθύνσεις να τα πει ευθέως προς τον κόσμο της Χίου ή να πάει να τα καταθέσει στους αρμόδιους κρατικούς ελεγχτικούς μηχανισμούς. Και βεβαίως ήταν τεράστιο και πρωτόγνωρο και πρωτόγνωρη αυτοδιοικητική κατρακύλα του κυρίου Καραβασίλη. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην αυτοδιοίκηση, να πηγαίνεις σε ελεκτικούς μηχανισμούς με φήμες. Ο κύριος Καραβασίλης το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να ζητήσει ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτό το ανεπίτρεπτο για την αυτοδιοίκηση, αυτή την κίνηση, την ανεπίτρεπτη για την αυτοδιοίκηση που δεν γνωρίζω άλλη να έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της αυτοδιοίκησης. Θα γράψει ιστορία δηλαδή πάνω σε αυτό, ότι με φήμες να πηγαίνει σε ελεκτικούς οργανισμούς και βεβαίως θυμίζει πολύ παλιές εποχές, πολλές δεκαετίες πίσω. Προφανώς δεν ξέρει τι εστί αυτοδιοίκηση ο κ. Καραβασίλης και προσπαθεί να βρεθεί στην επικαιρότητα, γιατί καλός ή κακός εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είναι άφαντος. Η μοναδική εμφάνισή του είναι μόνο με κάποιες μηνύσεις, δηλαδή διακατέχεται από μια δικομανία και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε κρατική υπάλληλη, ούτε δίκες, ούτε καταγγελίες ανυπόστατες, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Να σοβαρευτεί λοιπόν και το λιγότερο που του συνιστώ είναι να ζητήσει συγγνώμη και βεβαίως θα σας πάω και στο τελευταίο. Είναι λογικό να έχει ενοχλήσει πολλούς η πολιτική της κυρία Γαλάνη, η οποία κρατάει κατά γράμμα τις εντολές που έχω δώσει, έχει φέρει ένα καινούργιο αέρα μέσα στις υπηρεσίες που είναι αντιδήμαρχος, με καταγραφή, απογραφή και τα πάντα στον φωτεινό ουρανό, κάτι που δεν υπήρχε και το ξέρετε όλοι, ότι οι υπηρεσίες δυστυχώς για χι λόγους δεν κρατούσαν αυτά που θα έπρεπε να κρατάνε, είτε αυτό λέγεται αρχείο, είτε αυτό λέγεται εισερχόμενα, είτε εξερχόμενα, είτε δίνω, είτε παίρνω. Αυτό η κυρία Γαλάνη έχει αυστηριοποιήσει τα πάντα, έχει βγάλει στο φως τα πάντα και βεβαίως αυτό ενοχλεί ένα μικρό συστηματάκι που υπήρχε από παλαιόθεν στο Δήμο της Χίου, μαζί με μερικούς εμπλεκόμενους εξωτερικούς συνεργάτες και βεβαίως δεν τη συγχωρούν ότι έπραξε το αυτενόητο, να υπάρχει δηλαδή διαφάνεια και καταγραφή των πάντων όπου είναι αντιδήμαρχος. Αυτός είναι και ο σπουδαιότερος λόγος που εμπλέκουν την άριστη κυρία Γαλάνη σε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, το αν η κυρία Γαλάνη έβαλε από την τσέπη της 200-300 ευρώ ή ο δήμαρχος έβαλε 500 χίλια ή κάποιοι αντιδήμαρχοι έχουν βάλει 500 χίλια για να κλείσουν κάποιες τρύπες του παρελθόντος χωρίς να χρησιμοποιήσουν δημοτικό χρήμα, αυτό νομίζω ότι το δικαίωμα το έχει ο καθένας, όπως έχει και το δικαίωμα έχει ο καθένας να βρει κάποιους χορηγούς, να κλείσουν κάποιες διαχρονικές τρύπες του Δήμου. Πράγμα που έχει γίνει και στο παρελθόν και τώρα. Πού είναι το μεπτόν, για πέστε μου, υπάρχει κάτι μεπτόν να πληρώσεις κάποιο καταστραμμένο χιώτη που δεν έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και που ο Δήμος του χρωστάει 6 και 7 χρόνια και δεν του δίνει 500 και 800 ευρώ να τα δώσουν από τα έξοδα παράστασής του ο Δήμαρχος και κάποιοι αντιδήμαρχοι. Αυτό έχει συμβεί και τίποτα άλλο. Αν κάποιος έχει βρει κάτι άλλο, να τα πάει στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά μέχρι τότε όλοι αυτοί οι ολίγοι που λένε αυτά είναι απλοί συκοφάντες. Σας ευχαριστώ.
3: Παρατυπίες γίνονται, Δήμαρχε. Επίσης, ο κ. Καραβασίλης λέει για πληθώρα απευθείας αναθέσεων, υπό τη στη ΔΕΙΑ.
2: Ο κ. Καραβασίλης, αν έχει έστω μία περίπτωση που δεν έχει ακολουθηθεί ο 4412, αυτό να πάει στα αρμόδια όργανα. Και όχι αυτές τις βλακίες που λέει.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, ακούσαμε για το συγκεκριμένο θέμα την απάντηση του Δημάρχου. Επιστρέφοντας από το Δελτίο Ειδήσεων, στο οποίο θα πάμε τώρα, θα ακούσουμε τι απαντά ο Γιάννης Μαλαφής και για τη δυσοσμία που έχουμε σχεδόν ένα 20ήμερο τώρα από τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού. Καθώς επίσης και τι απαντά στο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας να γίνουν ενέργειες από το Δήμο για να επιληθεί το στεγαστικό πρόβλημα του μουσικού σχολείου. Για αυτά αλλά και για το φεστιβάλ ρομποτικής που έγινε με επιτυχία σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα μιλήσουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μετά την επιστροφή μας από το Δελτίο.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
5: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των δικτύων αποχέτευσης. Λόγω των εργασιών θα ισχύουν προσωρινές διακοπές και ρυθμίσεις στις κυκλοφορίες στην κοινότητα Ελλάδας από τον πύργο μέχρι και το σχολείο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρου και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου, σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η διδάκτορ Ευτυχία Βλεσίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και της Αρή. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημά και Γιαλαμά και Κώστα Πρεντετέρη παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλη Ρουφάκη που έφυγε πρόσφατα θα είναι η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Αρχίζοντας από τα παιδικά χρόνια του όταν έμεινε ορφανός από πατέρα, τη βιοπάλη του, τη μετάβασή του στην Αμερική, στην εκ νέου επιστροφή του στοιχείο. Την αγάπη του για οτιδήποτε πολιτιστικό και πνευματικό, όχι μόνο στα λόγια αλλά και με πράξεις. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός που έγραψε τη δική του ιστορία και εκείνη του Δαφνώνα. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2011. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Τα 50 χρονά της γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράχτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, ραντεβού στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρθουν από Νότια και Δυτική Χίου, ραντεβού 5.30 στα Νένιτα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν με μεγάλη συγκίνηση μια ξεχωριστή γεμάτη συμβολισμούς εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, «Μια αγάπη για την Αμανή», σε σενάριο και σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του παιδικού θεατρικού εργαστηρίου του κύκλου θεάτρου Θεατροποίη Χίου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη μαγική συνοδεία της μουσικού Ρόζη Ασέρ στην κιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το πολιτιστικό ίδρυμα

0: Δήμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό τμήμα του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710-72212, καθημερινά εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τον μικρό τελικό του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός έχασε με 16-13 από την Φεράτσβαρος και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε 2 γκολ. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Μπαρτσελενότα που στον τελικό νίκησε με 17-16 την Προρέκο. Την Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ, στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου, οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι, οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Συγκεκριμένα στις 7 και 4 η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στον μεγάλο τελικό και νωρίτερα στις 5 το απόγευμα ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε του Στέλιο Πελαντή και Θωμά Πάλα που έπαιζαν σε Όμηρο και Βαρβασιακό αντίστοιχα, ενώ ο Πανινούσιος απέκτησε τον Φώτη Δόλωμα που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Επίσης ο Βροντάδος απέκτησε τον Αντώνη Ψηλάτη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Σημαντικές επιτυχίες είχαν νεαροί χιώτες αθλητές και αθλήτριες στην πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου K16 του Νοτίου Ομίλου που έγινε το Σαββατοκύριακο στη Χαλκίδα. Ο αθλητής του εφήβου Αλέξανδρος Πλητάς πήρε την πρώτη θέση στα 150 μέτρα με χρόνο 16 δευτερόλεπτα και 76 εκατοστά. Ο Φίλιππος Σίλας του εφήβου ήταν δεύτερος στα 80 μέτρα με χρόνο 9,24. Επίσης ο Ανδρέας Μουτάφης του εφήβου ήταν δεύτερος στα 300 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 42 δευτερόλεπτα και 14 εκατοστά και στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Ζηγλής του ΦΟΒ πήρε την πέμπτη θέση με 42,38. Στα 300 μέτρα εμπόδια κοριτσιών η Ουρανία Σταμπέλ του εφήβου ήταν τρίτη με 46,86 και τέλος ο Γιώργος Καλογιός του εφήβου ήταν πέμπτη στη σφαιροβολία με 12,89 μέτρα και ενδέκατο στη δισκοβολία με 31,42. Τέλος, η Μαρία Πρελιά του ΦΟΒ ήταν 7η στο τετραπλούν άλμα με 13,03 μέτρα και η Αργυρός Στέλλα του εφήβου ήταν 8η στον οκοντισμό με 27,74. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 59%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια ανατολική εντάσει ως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 73%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίο έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη, στην οδό Λεωφόρων Όσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1913. Οι Χιώτες υποδέχονται με ενθουσιασμό την άφιξη του ελληνικού στόλου και ιδιαίτερα του θωρικτού Αβέροφ. Με επεφημίες και ζητοκραυγές γίνεται δεκτός ο ναύαρχος Κουντουριώτης που αποβιβάζεται στοιχείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1935. Οι εφημερίδες της Χίου αναφέρονται στον άδικο πνιγμό ενός μαθητή των Δημοτικών Σχολείων Βουνακίου από το συνοικισμό του νοσοκομείου που πνίγηκε μέσα σε μία λακκούβα στην Τάφρο του Κάστρου που υπήρχαν λάκκοι ακόμα και 3 μέτρων βάθους γεμάτοι νερό χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί να τους κλείσει. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Ο Χιώτης Κωνσταντίνος Άμαντος, καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επελέγει πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.

0: 2310 20920.
1: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο νομό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον Δημοτικό Κήπο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μια αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα τι προβλέπει για Χίο του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστείδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Κώτη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούτης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούτης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για 3 διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
12: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
13: Ναι.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Έχουμε αφήσει κάτι στη μέση. Ακούσαμε πριν τις ειδήσεις στην δήλωση του Δημάρχου Χιού Γιάννη Μαλαφή για τα ζητήματα που άπτονται της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου μετά τις καταγγελίες Καμπούρη και Καραβασίλη. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι απαντά ο Δήμαρχος για το θέμα της δυσοσμίας στο βιολογικό καθαρισμό. Είμαστε τώρα πάνω από 2 εβδομάδες αντιμέτωποι με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην αρχική φάση είχαμε μία αναφορά εδώ από το Ράδιο Αλήθεια από τους χιώτικους ραδιοπαλμούς του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΧ, του Πρόδρομου Μανολάκη, ότι υπήρχε ένα πρόβλημα τεχνικό το οποίο αποκαταστάθηκε. Ζήτησε μάλιστα και συγγνώμη από τους δημότες για το ζήτημα της δυσοσμίας. Όμως πριν αλέκτορα λύση 3, πριν περάσει δηλαδή ένα τριήμερο που ήμασταν χωρίς δυσοσμία, μετά το πρόβλημα επανήρθε δρυμύτερο και συνεχόμενο. Για 2 εβδομάδες τώρα συνεχώς έχουμε έντονο πρόβλημα με τη δυσοσμία από το βιολογικό καθαρισμό. Η συνάδελφος Ειρήνη Αναγνώστου ρώτησε σήμερα τον Δήμαρχο που οφείλεται αυτό και πότε θα αποκατασταθεί. Της είπε ότι δυστυχώς υπάρχουν και ατυχήματα που έχουν να κάνουν με τον τεχνικό εξοπλισμό της μονάδας. Είπε ότι δυστυχώς μέχρι που να γίνει σωστά ο τριτοβάθμιος βιολογικός θα αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Να μην σας τα λέω. Ας ακούσουμε καλύτερα τι είπε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι πάντως ότι θα περιμένουμε, λέει, ακόμα μερικές μέρες μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα της δυσοσμίας.
2: Πάρα πολύ καιρός τώρα που ο βιολογικός καθαρισμός έχει πρόβλημα. Είναι τουλάχιστον 20 μέρες που μυρίζει αφόρητα σε όλη την περιοχή.
3: Ακούστε, στο βιολογικό καθαρισμό, όπως είδατε, κάναμε αυτά που δεν έκανε κανένας, δηλαδή συνεχίσαμε το έργο του εξυγχρονισμού. Αυτά τα έργα είναι δύσκολα και βεβαίως κατά εποχές έχουν και αυτή την οσμή που βλέπετε. Υπάρχουν και ατυχήματα βεβαίως. Όταν λέμε ατυχήματα, ότι στην λειτουργία που έχει ο βιολογικός, βεβαίως έχουν σπάσει το πρεσέρ, βεβαίως έχουν καεί αντλίες, έχουν απευθείας από τη δεύτερη μέρα αντικατασταθεί, αλλά η λειτουργία μέχρι να γίνει σωστά και ο τριτοβάθμιος θα ταλαιπωρήσει ακόμα μερικές μέρες στους χιώτες. Έχουν αποκατασταθεί τα πάντα σε χρόνο ρεκόρ. Απλά δυστυχώς ο βιολογικός μας ήταν σαν κακό χάλι. Λέω ευθέως ότι δεν τολμούσαν να κάνουν αυτά τα έργα για να τελειώσει αυτό μία διαπαντός. Κάναμε αυτά τα έργα και πέρσι και φέτος. Ναι, έχει οσμή, το καταλαβαίνω. Κανείς δεν θέλει να έχει οσμή, ειδικά το καλοκαίρι. Αλλά είναι έργα αναγκαία για να προχωρήσει ο βιολογικός να λειτουργεί σωστά και ο πρωτοβάθμιος που έχει πλέον και ο δευτεροβάθμιος με τον εξοχρονισμό, αλλά και ο τριτοβάθμιος που είναι το απολύτως αναγκαίο για να λειτουργήσουν. Λίγη υπομονή από όλους. Εκτιμώ ότι λίγα συντόμως που θα αποκατασταθεί και ο τριτοβάθμιος δεν θα ξαναμυρίσει πλέον ο βιολογικός.
1: Λοιπόν, Λίαν συντόμως είπε ο Δήμαρχος, άντε να δούμε. Αυτό το σύντομα τι διάρκεια θα έχει, ελπίζω όχι τη διάρκεια του Δημοτικού Κήπου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι απάντησε στην ερώτηση της συναδέλφου της Χρύσας Μαργαρίτη για το θέμα του μουσικού σχολείου, το κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο. Ένα πρόβλημα το οποίο αναδείχθηκε στην παρούσα φάση με αφορμή τις εγγραφές των μαθητών. Γιατί αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. 39 είναι οι αιτήσεις για εγγραφές στην πρώτη τάξη του μουσικού γυμνασίου, αλλά δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί όλοι οι μαθητές. Θα γίνουν το πολύ μέχρι 24, όπως μας είπε ο διευθυντής του σχολείου, γιατί δεν έχουν χώρους στο μουσικό γυμνάσιο. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε για αυτό το θέμα και στην παρέμβαση της συναδέλφου της Ειρήνης Αναγνώστου που το ρώτησε και για το τρίτο γυμνάσιο. Έχουμε μια επιμονή και εμείς να δούμε τι θα γίνει με αυτό το σχολείο.
3: Όπως πάντα ασχολείται με ό,τι έχει σχέση με την παιδεία. Υπάρχουν βεβαίως προτεραιότητες που έχουν μπει και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το μουσικό σχολείο. Από εκεί και πέρα Πιστεύω ότι σε 5 χρόνια δεν θα λύσω όλα τα προβλήματα της παιδείας στοιχείου, νομίζω όμως ότι θα λύσω τα περισσότερα. Και όπως βλέπετε έχουμε δημοκρατήσει πολλές δεκάδες εκατομμύρια σε οτιδήποτε έχει να κάνει με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι πρώτο μέλημα, θα το έχετε δει. Έχουμε ένα τεράστιο ποσό, θα δείτε στο τέλος του 26 πόσες δεκάδες εκατομμύρια αφορούν την παιδεία στοιχείου. Ένα ιστορικά μεγάλο ποσό που δεν έχει ξαναδεί ποτέ η Χίλος.
2: Επειδή τελειώνει η σχολική χρονιά, με το τρίτο γυμνάσιο.
3: Το τρίτο γυμνάσιο, περιμένουμε τις επόμενες μέρες να βγει η χρηματοδότηση, αλλά δεν έχει σχέση με τη σχολική χρονιά. Αυτό...
2: Όχι, το λέω γιατί και την επόμενη χρονιά οι μαθητές θα είναι στα κοντέινερ.
3: Αυτό είναι ένας και τρεπόμενη και την μεθεπόμενη. Και ίσως να μην είναι και εκεί. Ίσως θα χρειαστεί να πάνε και αλλού, αν θα χρειαστεί. Αυτό θα το δούμε, αυτό θα το δείξει. Αλλά εσείς τι περιμένετε, ότι μόλις γίνει μια χρηματοδότηση ότι θα φύγουν τα παιδιά από το κοντέινερ και θα πάνε.
2: Μα δεν έχει βγει καν, έχει βγει.
3: Αυτό θα βγει η χρηματοδότηση. Θα γίνει ο διεθνής διαγωνισμός και σε λιγότερο από 2 χρόνια θα είναι έτοιμο το σχολείο. Εντός της θητείας μας θα είναι έτοιμο το σχολείο.
2: Εντός της θητείας σας.
3: Εντός της θητείας μας.
1: Λοιπόν, επιμένει στην συγκεκριμένη δήλωση ο Δήμαρχος ότι εντός της θητείας του θα είναι έτοιμο το τρίτο γυμνάσιο. Είναι αισιόδοξος, εγώ τι άλλο να πω. Λοιπόν, ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα. Και μετά θα μιλήσουμε για το 4ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή μαθητών και γονέων χθες το πρωί στο Φουαγέ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών και γονέων πραγματοποιήθηκε και χθες το πρωί στο φουαγέ του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 4ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Στην αλήθεια και στην Κυριακή Τζούμα μίλησε ο διευθυντής της STEM Robotics Academy, Βαγγέλης Μαθιούδης, καθώς επίσης και ο Μάρκος Ζάμπουλου, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Δηλώσεις όμως για το συγκεκριμένο φεστιβάλ και τη συμμετοχή του έκανε και ο Σταύρος Κιοσκεριάν, μαθητής Λυκείου. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Σήμερα έχουμε έρθει για να διοργανώνουμε το 4ο φεστιβάλ MRC Junior Ρομποτικής, το οποίο αφορά ηλικίες από νήπια μέχρι και έκτη δημοτικού. Το διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με το τμήμα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, το ΤΜΟΤ. Και είναι ο βασικός διοργανωτής, είναι ο ΧΙΡΟ, ο Ελληνικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Είναι το 4ο φεστιβάλ που τρέχουμε. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά φέτος, είναι περίπου 60 παιδιά, θα είναι από νομίζω περισσότερο από 10-12 σχολεία της ΧΙΟ. Ελπίζουμε να περάσουν όλοι καλά. Ο σκοπός του φεστιβάλ δεν είναι διαγωνιστικός, είναι περισσότερο να χαρούν τα παιδιά την διαδικασία τη μέρα και να κλείσει και η χρονιά τους ωραία. Θα έχουμε τις εξής κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το ρόμποτ σουμό ή wrestling, όπως το λέμε. Στην ουσία είναι δύο ρόμποτ, το ένα ενάντια στο άλλο, σε μια πίστα αντοχιό, όπως λέγεται στο κανονικό σουμό, και το ένα ρόμποτ πρέπει να βγάλει το άλλο έξω. Έπειτα έχουμε την κατηγορία rally, που είναι 5 μέτρα και όποιο ρόμποτ τρέξει πιο γρήγορα κάνει τον καλύτερο χρόνο. Και μετά με τους μεγάλους θα έχουμε και την κατηγορία line following, η οποία είναι μια πίστα από μαύρη γραμμή και τα ρομπότ καλούνται να ακολουθήσουν αυτή τη μαύρη γραμμή όσο το δυνατόν πιο πιστά και πιο γρήγορα.
2: Από τη μεριά του Πανεπιστημίου θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό τεχνολογίες, φυσική τεχνολογία να διαχείριση για μια πολύ μικρές ηλικίες. Χαίρομαι να στηρίζουμε την δραστηριότητα, ειδικά στην τοπική κοινωνία της ΧΙΟ. Παρέχουμε τον χώρο, παρέχουμε την στήριξη και ελπίζουμε τέτοιες δραστηριότητες να συνεχίζονται και να έχουν ευκαιρία να τις
3: καταρχάς, εγώ μαθή κοινό σου πει ότι είναι απαραίτητο για την προγραμματική του ρομπότη. Και σε άλλους τομείς, δηλαδή της μονοπληροφορικής, που είναι ο κύριος τώρα στη δημιουργία του ρομπότ, θα συναντήσεις κάθε είδους πρόβλημα. Δηλαδή, από το τι τριβική χρειάζεται για να μην τρέχουν, να μην να πατάνε το αρχικάδο και να μην ρολάρουν. Πώς θα χειριστείς τους κινητήρες, ας πούμε, πώς θα φτιάξεις το κύκλωμα του μικροελεγκτή, του driver των κινητήρων, εν πάση περιπτώσει, των αισθητήρων σε αυτό το ρομπότ. Αυτό το ρομπότ στην πραγματικότητα έχει πολλά καλά. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι απλά δύο κινητήρες, ένας μικροελεγκτής που είναι...
4: Αυτό το έχεις φτιάξει εσύ?
3: Η ομάδα στην οποία είμαι εγώ, βασικά.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και στην τηλεόραση της αλήθειας, στο ρεπορτάζ, όπως είπαμε, που πραγματοποίησε η Κυριακή Τζούμα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι από την προηγούμενη Τετάρτη είναι κλειστός ο πύργος του Πιτιούς μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Το παραπάνω γνωστοποιεί η εφορία αρχαιοτήτων Χίου. Να πούμε επίσης ότι είχαμε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Χίου. Χθες πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες. Στη νέα διοίκηση εκλέγονται, τη σειρά τους αναφέρουμε με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν, Γιάννης Γεωργιάδης, Δημήτρης Τουπάκης, Ευάγγελος Φαρμάκης, Κύρη Καζανίκος, Παναγιώτης Σιταράς, Πλουμή Ευαγγελινού, Αθανάσιος Μακρής, Δημήτρης Παπαλιός και Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου εκλέγονται Ιωάννης Γεωργιάδης, Νίκος Μυρνιούδης, Ευάγγελος Φαρμάκης και Κυριάκος Βασιλείου.

Ναι, τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και να σας θυμίσουμε ότι σήμερα στην τηλεόραση της αλήθειας, στην εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι, μπορείτε να δείτε και τους πανεπιστημιακούς μας, τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, τον Μανώλη Χριστοφάκη, αλλά και τον απερχόμενο πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, που μιλούν με την Ειρήνη Αναγνώστου και αναφέρονται σε ζητήματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τις εγκαταστάσεις του και τις υποδομές του στοιχείου, όπως είναι το θέμα της φοιτητικής στέγης, το τι γίνεται με τα ταμπάκικα, τι προγραμματίζεται για το καράδιο. Και βέβαια απαντούν και στο ερώτημα γιατί ένας φοιτητής, είμαστε τώρα και σε περίοδο που σε λίγο τα παιδιά θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, μπορεί να επιλέξει να συνεχίσει τις σπουδές τους σε κάποια από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γιατί λοιπόν να επιλέξει Πανεπιστήμιο Αιγαίου? Σήμερα θα προβληθεί η συγκεκριμένη εκπομπή στην τηλεόραση της αλήθειας. Τελεία και παύλα. Γεια σας.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
8: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
8: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
10: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και θα ακούσετε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πολλές οι αβεβαιότητες, ακόμη περισσότερες οι ασάφειες που επισημαίνουν οι αναλυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση ανοίγει ένα παράθυρο για τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Θα δούμε λοιπόν τι προβλέπει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά και τη θέση του Ισραήλ.
1: Η αβεβαιότητα τελειώνει με αυτή τη συμφωνία? Όχι, δεν τελειώνει με αυτή τη συμφωνία, γιατί τα μεγάλα, τα άλλα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Και ποια είναι τα άλλα ζητήματα? Είναι φυσικά η ασφάλεια του Ισραήλ.
2: Κατορθώνει όμως το Ιράν με αυτή τη συμφωνία και εμφανίζεται μετά από μια φοβερή στρατιωτική ήττα να παραμένει περιφερειακή δύναμη, αφού σου λέει εμένα η συμφωνία μου περιλαμβάνει και κυρία για όλη την περιοχή, δεν είναι μόνο για μένα. Αυτό είναι νίκη του Ιράν.
0: Όσο μπαίνουμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, γιατί περί αυτού πρόκειται, τόσο περισσότερο θα επικνώνουν και οι εξαγγελίες και τα οικονομικά μέτρα για ενίσχυση των εισοδημάτων από όλα τα κόμματα. Ζητούμενο πάντα βεβαίως είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, το πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά.
3: Για τη μείωση των βασικά αγαθά,
4: μεσοσταθμικά
3: πάει περίπου στα 150 εκατομμύρια ετησίως.
5: Θα πληρώσουν λοιπόν αυτοί που έχουν, είναι η απάντηση. Και εμείς δεν θα κλέβουμε, άρα θα εξοικονομήσουμε, σας διαβεβαιώ, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από αυτό.
1: Εξελίσσεται ένας οικονομικός λαϊκισμός. Και αν θέλετε κιόλας, πρέπει να,
6: δεν υπάρχει οικονομικός λαϊκισμός.
1: Να υπάρξει ένα ανάγχωμα σε αυτό.
0: Θα δούμε και ποιοι κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Τούρκου στα Εξάρχεια, με βαρύ ποινικό παρελθόν το θύμα, τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία.
7: Ότι ακόμη μια φορά Τούρκοι στην Ελλάδα σκοτώνονται, δηλαδή αν υπάρχουν, να συνεχίζουν και υπάρχουν συμμορίες ανθρώπων από τη γειτονική χώρα, οι οποίες έρχονται εδώ να λύσουν τις διαφορές τους ή έρχονται εδώ να ανοίξουν τις δουλειές τους.
8: Δηλαδή πώς ταξίδεψε από την Τουρκία για να φτάσει εδώ πέρα. Και επιπλέον πώς δεν ελέγχθηκαν τα έγγραφά του, ο φάκελός του.
0: Είναι όντως εύλογα τα ερωτήματα. Ο Γιώργος Βραχνός ανοίγει την αυλία της εβδομάδας σε ό,τι αφορά το μαγκαζίνο. Ρυθμίζει τον ήχο η Μελίνα Σαμαραδέλη στην άρση συνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα ο άνθρωπος στον οποίο καταλήγουμε και κρεμόμαστε από τα χείλη του. Γεια σου, Δημήτρη μου.
9: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο.
0: Να σε καλά.
9: Και θα γίνω πολύ συμπαθή σήμερα.
0: Έλα. Επειδή δεν έχει σχολεία, μάλλον είναι καλύτερη κατάσταση. Άκουγα το πρωί.
9: Αυτό είναι. Επειδή τα σχολεία στην ουσία έχουν τελειώσει, αλλάζει πια και η κυκλοφορία και είμαστε αισιόδοξοι από τούδε και στο εξής πως θα έχουμε μια εικόνα πολύ καλύτερη όπως έχουμε σήμερα. Φαντάσου, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και το πιο δύσκολο σημείο είναι η Ιερά Οδός, ανεβαίνοντας από την Αθήνα, δηλαδή από την Πειραιώς προς το Αιγάλεο, και συγκεκριμένα από το ύψος της Αγίας Άνης, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη Λεωφόρο Θηβών. Δεν είναι και κάτι το τρομερό, αλλά είναι το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου. Η Κηφισού έχει μικρές καθυστερήσεις προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα 2 ρεύματά της, κυρίως στο καθοδικό, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια πολύ μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά, στους Αμπελοκήπους, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αυτά είναι όλα.
0: Λες να από τώρα να μπαίνουμε σε μια καλή περίοδο, γιατί θυμάμαι άλλες χρονιές. Έπιανε Αύγουστος λιγάκι να δούμε άσπρη μέρα.
9: Ναι, μια βελτίωση όμως τη βλέπουμε με το που κλείνουν τα σχολεία. Τη βλέπουμε.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τέλος στα γελάκια, γιατί θα αρχίσουμε με αυτή την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε όταν η πυροσβεστική δέχθηκε μία κλίση για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Οι πυροσβέστες λοιπόν εντόπισαν σε αυτό το κοντέινερ τις αμπαθρακωμένες ορούς 4 αδελφών. Είναι 4 αδέλφια ηλικίες από 69 έως 85 ετών, ζούσαν στο κοντέινερ για πάρα πολλά χρόνια μετά τις εκτεταμένες ζημιές που είχε προκαλέσει στο σπίτι τους ένα σεισμός στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών και ο αδελφός τους είναι 76. 4 αδέλφια τα οποία από το 96 έμεναν σε αυτά τα 25 τετραγωνικά μέτρα του κοντέινερ. σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, συνθήκες διαβίωσης, όπως τουλάχιστον λένε κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι πυροσβέστες που πήγαν σε αυτό το κοντέινερ, το οποίο ανέδειξε αυτή την τραγική ιστορία, την οποία βίωναν τα τέσσερα αδέλφια. Και εκτός από την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης, γεννώνται τώρα, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς ζούσαν εκεί τόσα πολλά χρόνια χωρίς ρεύμα, και αυτό μπορεί να είναι η αιτία της τραγωδίας, δηλαδή να είχαν ανοίξει κάποιο καντήλι ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Πώς ζούσαν εκεί τόσα χρόνια, τέσσερις ηλικιωμένοι άνθρωποι, χωρίς να υπάρχει μία φροντίδα, ή κι αν υπήρχε, όπως φάνηκε, δεν ήταν αποτελεσματική για να ζούνε σε ένα καλύτερο περιβάλλον τουλάχιστον οι άνθρωποι. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παναγιώτη Αχλατλή, που βρίσκεται εκεί, στην περιοχή όπου συνέβη αυτή η τραγωδία που σας είπαμε. Προς το παρόν, ο κύριος Ανδρέας Παπασπύρου, είναι ο δήμαρχος Κόνιτσας, μίλησε στον Αντένα.
4: Είναι ένας άντρας και τρεις γυναίκες και στις υπηρεσίες του Δήμου, τους πήγαιναν φαγητό και μάλιστα τελευταία τους πιέζαμε για να τους μεταφέρουμε να πάνε σε κάποιο οίκημα. Δεν δεχόταν και έχουμε κάνει κάποια σχετική αερογραφία με την εισαγγελία. Είναι ο χώρος, ήταν δικός τους, ας πούμε, και δεν ήθελαν να δουν. Δίπλα τους είναι το σπίτι το οποίο είχε καταστραφεί από το σεισμό, το οποίο δεν έχει επισκευαστεί και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο.
0: Λέει ο δήμαρχος πως είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να τους φροντίσουν, παρόλα αυτά δεν ήθελαν εκείνοι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο δήμαρχος. Για τα ακριβή αίτια κάνει ανακρίσεις η πυροσβεστική, κάνει έρευνα εκεί η πυροσβεστική. Αντιμετώπιζαν, όπως λένε, κάτοικοι της περιοχής και σοβαρά προβλήματα υγείας, εκτός από τις πολύ δύσκολες άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Αντιλαμβάνεστε, σε κοντέινερ 25 τετραγωνικών να προσπαθήσουν να ζήσουν, όχι να ζήσουν, να προσπαθήσουν να ζήσουν τέσσερα αδέλφια. Οπότε θα επανέλθουμε σε λίγο και με τον Παναγιώτη Αχλατζή, τον απεσταλμένο του Σκάι εκεί στην Κόνιτσα, που έχει και το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, σε μια συνάντηση με πολύ ιδιαίτερη σημασία. Στην Ελλάδα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο Σαντάμ Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ είναι ο ένας από τους γιους του στρατάρχη Χαφτάρ και έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και αργότερα θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση αυτή την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς η Ελλάδα δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση λόγω μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, και σήμερα είχαμε δουλεμπορικά τα οποία φτάνουν είτε στη Γάβδο είτε στις νότιες ακτές της Κρήτης, και προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση με το καθεστώς Χαφτάρ, γιατί κυρίως από την ανατολική Λιβύη, από εκεί που ελέγχει ο στρατάχης Χαφτάρ, φεύγουν τα δουλεμπορικά, προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση προκειμένου να σταματήσουν οι ροές. Αυτό είναι το ένα θέμα, το μεταναστευτικό. Το δεύτερο βεβαίως είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων, γιατί η ανατολική Λιβύη, ο Χαφτάρ και το κοινοβούλιο της Λιβύης είναι εκείνο που δεν έχει επικυρώσει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του ιού Χαφτάρ στην Ελλάδα, τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε λίγες ώρες, 2-3 ώρες, θα συναντηθεί και θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, σε αυτή την συνάντηση.
10: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πολιτική που κινείται σε αυτόν τον άξονα. Κάθε διμερής συνάντηση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ανοιχτά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί.
0: Ακούσαμε την αναφορά του κυρίου Μαρινάκη και αμέσως στη διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί όπως είπαμε έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους. Είναι το μεταναστευτικό, είναι το παράνομο τουρκολιβικό, είναι πολλοί οι λόγοι, πολλά τα θέματα στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας. Και τη διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσελίνικου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Αργότερα θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα έχει πιάσει το νήμα ώστε να οικοδομήσει μια καλή ποιοτική σχέση με τη Λιβύη. Στο επίκεντρο, όπως είπες εσύ, βρίσκεται το μεταναστευτικό, όπου όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών υπάρχει μια καλή συνεργασία. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που συνομιλεί στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές, δηλαδή και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να έχει μια ουσιαστική επαφή. Ωστόσο, προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η υιοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη. Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Βεγγάζη και αναδείχθηκε από κοινού η αξία κατά τη συνάντησή του με τον στρατάρχη Χαφτάρ να υπάρξει μια οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης, ενώ προημερών και η κυρία Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη για τον δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Είχε βρεθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως μας είπε και η Μαρία, και η Υφυπουργός, κυρία Παπαδοπούλου, για την ενδυνάμωση των σχέσεων που επιχειρούνται με την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το μεταναστευτικό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, που έχει μιλήσει για την πίεση που δέχεται η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές, ήταν στο Άξιον.
12: Το βασικό μας μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο της Λιβύης. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στην Αίγυπτο και 1 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στο Τσάντ, όπου πάλι χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κέντρα για να μένουν εκεί πέρα και να μην έρχονται. Άντρες επιλέγουν να πάνε Λιβύη προκειμένου να έρθουν στην Ευρώπη να εργαστούν με την ελπίδα ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στο Σουδάν θα γυρίσουν πίσω με τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τώρα στηρίζουμε τη Λιβύη για να βρίσκουν εργασία στη Λιβύη, να μην έρχονται, και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνονται τις ροές.
0: Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ροές, λέει ο Φάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά εξακολουθούν να φτάνουν δουλεμπαρικά με ανθρώπους που σε απόγνωση βρίσκονται βεβαίως, αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Η Μέρη Σκανδάλη, γεια σου Μέρη.
13: Καλό μεσημέρι. Με το τελευταίο περιστατικό να είναι σήμερα τα ξημερώματα, καθώς στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικών μιλίων βόρεια της Γαβδού. Τώρα, σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ενέργειο μέσω της γραμμής Frontex, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Να σου πω ότι 29 λαδαποί περισυνελήγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Τώρα από εκεί ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει η διαδικασία που ξέρουμε κάθε φορά, θα πάνε σε κάποια δομή και μετέπειτα θα πάνε στην ενδοχώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Απλά θυμίζω και αυτό που είχε πει ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγες ημέρες, ότι στα παράλια της Λιβύης από την ανατολική πλευρά, γι' αυτό λέω ότι η παρουσία του Ιού Χαφτάρ έχει τεράστια σημασία αυτή τη χρονική περίοδο εδώ στην Αθήνα, στα παράλια βρίσκονται σχεδόν 500.000 άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη, και η κύρια πύλη εισόδου για αυτούς είναι η Ελλάδα. 500.000. Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δηλώνουν ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει αν όχι τον πόλεμο, τουλάχιστον από τη μια τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Έχουν παρουσιαστεί ως τώρα αντικρουόμενες εκδοχές για το τι θα ακολουθήσει σε αυτό που έχει προαναγγελθεί, δηλαδή την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας. Ζητούμενο μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είναι και η στάση του Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν θα αποσυρθούν από το Νότιο Λίβανο. Χτύπησαν πάλι οι Ισραηλινές δυνάμεις προάστια της Βηρητού, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ ασφαλές για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει ένα παράθυρο αν όχι τερματισμού του πολέμου, τέλος πάντων μιας διαπραγμάτευσης ουσιώδους και μιας κατάπαυσης του πυρός. Το λέω έτσι ως το να πιο ήπια, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, όχι η επόμενη μέρα, η επόμενη ώρα. Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky. Καλώς ήρθες.
14: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι ο πιο εύστοχος τίτλος που διάβασα από εχθές το βράδυ ήταν αυτός του BBC που έλεγε ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν για μια συνέχεια της κατάπαυσης του πυρός και για να υπογράψουν την Παρασκευή για μια συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης, αλλά υπάρχει πολύ χρόνος για να την αχθούν όλες στον αέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε από το Πακιστάν που ανακοινώθηκε πρώτα απ' όλα έτσι, τον πανηγυρικό τόνο ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία. Έχει επιτευχθεί μετά από εντατικές συνομιλίες αυτή η συμφωνία. Ένα μνημόνιο κατανόησης στην ουσία, ξαναλέω, το οποίο θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να συμφωνήσουν μετά από 60 μέρες μια τελική συμφωνία. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε. Και ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και εξιοδότησε το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Περιμένουμε τώρα να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πόσα πλοία θα περάσουν από τα στενά και υπό ποιες συνθήκες. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έδωσε το σύνθημα. Οι επίσημες υπογραφές για το μνημόνιο κατανόησης θα πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη. Εκεί θα βρεθεί, όπως όλα δείχνουν, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αφήνουμε και ανοιχτό παράθυρο, μήπως πάει και ο Τραμπ.
0: Το ίδιο στο Τραμπ.
14: Ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά λέγεται ότι θα είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτζή, και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σχετικά χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία.
0: Ανισοβαρές θα είναι, εκτός αν θέλει να κάνει κάποιο σόου ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πολύ ανισοβαρές. Τώρα,
14: ναι. Βέβαια δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ποιος εκπροσωπεί 100% το Ιράν. Είναι και βέβαια αυτό. Από εκεί πέρα είναι ένας δρόμος που έχει πολλά αγκάθια ακόμη για μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία, γιατί και οι δύο πλευρές ξέρουμε ότι εξακολουθούν να λένε τα δικά τους όσον αφορά, ας πούμε, το πυρηνικό πρόγραμμα, τον εμπλουτισμό του ουρανίου, αν θερικά το εμπλουτισμένο ουράνιο θα το πάρουν οι ΗΠΑ, αν θα φύγει από τη χώρα, αν δεν θα φύγει από τη χώρα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χρύσα, γιατί δεν με έχω καταφέρει να παρακολουθήσω και στη λεπτομέρειά του. Εσύ βεβαίως ασφαλώς έχεις εμβαθύνει. Ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Το τρίτο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, κάτι που το είχε θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το Ισραήλ. Περιορισμό του βαλιστικού προγράμματος, των πυράβλων δηλαδή, που εκτοξεύει το Ιράν κατά του Ισραήλ. Και το ουράνιο που βρίσκεται εκεί. Ακούμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά αν αυτό είναι το αποτέλεσμα πολεμικών επιχειρήσεων οι οποίες ξεκίνησαν όταν ήταν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς,
14: παράδοξο.
0: Πάνε να πει δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά οι αιτίες οι πραγματικές, τουλάχιστον αυτές που ανακοινώθηκαν, πώς να το πω, ήταν τα πυρηνικά, η βαλιστική πύραυλη, το ουράνιο που έχει. Οπότε δεν παράγεται αποτέλεσμα σε αυτά.
14: Δεν έχουμε δει το κείμενο, αυτό λένε όλα τα διεθνή μέσα.
0: Ο Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις που αφήνει να εννοηθεί ότι σταματάω εγώ τα πυρηνικά τους και θα τους πάρω και το ουράνιο.
14: Από την πλευρά των ΗΠΑ θεωρείται ότι το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει τελειώσει. Οι Ιρανοί εξακολουθούν να λένε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν μετά τις 60, κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Άρα δεν είναι εδώ στην πρώτη υπογραφή. Δεν ήταν μέρος της πρώτης υπογραφής. Από πλευρά Πακιστάν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο. Βέβαια και το Πακιστάν και την προηγούμενη φορά είχε βάλει μέσα την παράμετρο του Λιβάνου και οι Ισραηλοί έλεγαν τα δικά τους. Όσον αφορά όμως βαλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα, δεν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό παραπάνω πράγματα, να σας πω όχι σε αυτό, γιατί δεν μας έχουν δώσει παραπάνω πράγματα.
0: Να δούμε μήπως φανεί κάτι σε αυτή τη συμφωνία. Που θα, τι δούμε, φαντάζομαι θα δοθεί στη δημοσιότητα η συμφωνία που θα υπογράψουν την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
14: Φαντάζομαι και εγώ πως θα δοθεί στη δημοσιότητα. Έχει νόημα αυτό που είπες προηγουμένως, τι λέει το Ισραήλ.
0: Τι λέει το Ισραήλ. Και ερχόμαστε εδώ σε έναν από τους τρεις παράγοντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ιράν. Ο τρίτος πυλώνας σε αυτήν όλη την ιστορία είναι το Ισραήλ.
14: Οι Αμερικανοί και διαστόματος Τραμπ και διαστόματος Βάνς έχουν πει ότι το Ισραήλ θα κάνει αυτό που θα πούμε εμείς. Περιμένουμε να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ο Νετανιάχου δεν έχει τοποθετηθεί. Ο Ισραήλ Κάτζ, όπως ανέφερες προηγουμένως, λέει ότι εμείς θα παραμείνουμε εντός του Λιβάνου. Επίσης, οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ξεκαθαρίζουν πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε από το Λίβανο τις τελευταίες ώρες το στρατό του Λιβάνου προειδοποιεί τους κατοίκους να δείξουν λίγο έτσι προσοχή και να είναι επιφυλακτικοί στην άμεση επιστροφή στα σπίτια τους στο Νότο. Άρα και εκείνοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πού βαδίζουν, γιατί ο Λίβανος δεν ήταν μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων. Είναι η χώρα η οποία έχει εμπλακεί σε μια σύραξη με Χεσμπολά, Ισραήλ, χωρίς να, στην ουσία να έχει οποιοδήποτε λόγο σε όλα αυτά. Και ένα ακόμη αγκάθι όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις μια ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών. Έτσι αναφέρεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς η χρήση του όρου «ναυτιλιακές υπηρεσίες». Και φαίνεται ότι έτσι η Ουάσινγκτον αποδέχεται ότι θα καταβάλουν τέλη τα πλοία που θα περνούν. Αλλά μένουμε να δούμε αν αυτό είναι αληθές, αν θα υπάρξει αντίδραση από τις ΗΠΑ.
0: Άρα μέχρι τώρα ξεκίνησε ο πόλεμος για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα μας λες ότι παραμένει, λένε οι Ιρανοί, θα το δούμε αργότερα, πρώτον. Και δεύτερον, ξεκίνησε ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και κλείνει με τους Ιρανούς να λένε ότι θα εισπράττουμε και διόδια.
14: Τουλάχιστον αυτό φαίνεται αυτό τελευταία φαίνεται. Λεπτά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια.
14: Οι Αμερικανοί λένε θα περνάνε όλοι ελεύθερα, ανοίγουν, λένε στα πλοία ξεκινήστε να περάσετε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Θα σταθώ λιγάκι στον παράγοντα που έβαλε η Χρύσα, τι λέει το Ισραήλ. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο που έκανε ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Μέγκα.
2: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι από τους τρεις ο μόνος που δεν ήθελε τη συμφωνία, θεωρεί ότι η συμφωνία είναι κακή, είναι το Ισραήλ. Και οι Ισραηλινές εφημερίδες, σήμερα κοίταζα μεταφράσεις των πρωτοσέλιδων στον Ισραηλινό τύπο, είναι όλες κακή συμφωνία. Ο Νετανιάχου έχει πρόβλημα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην δημοσιογράφο Άννα Σαριγιάννη, γιατί στην Κάλυμνο είχαμε ένα δυστύχημα με θύμα 56χρονο, ήταν σε ένα γάμο και φαίνεται ότι εξεράγει μια δυναμίτιδα που είχε τέλος πάντων μαζί του. Να δούμε αν είναι έτσι. Θα μας βοηθήσει η Άννα Σαριγιάννη, πολλές φορές το έχει κάνει, η γνωστή δημοσιογράφος. Γεια σου Άννα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι από τα Δεκάνησα.
0: Πώς ακριβώς έγινε
15: τραγική
0: το...
15: είδηση, ναι. Τραγική είδηση. Πρόκειται λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, για έναν 56χρονο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο γάμο. Ήταν φιλικό πρόσωπο ή του πατέρα της νύφης, αυτό δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα, ή του πατέρα του γαμπρού, μεγάλης ηλικίας. Υπάρχει λοιπόν το έθιμο στην Κάλυμνο με τις δυναμίτες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα τώρα και τα έχεις ζήσει. Είναι κάτι που δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς συμβαίνει. Πώς να...
15: Είναι λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για ένα έθιμο πασχαλινό, το οποίο στο βουνό της Κάλυμνου, το Μεγάλο Σάββατο, με το πρώτο Ανάστα ο Χριστός, γίνεται αυτό που το έχετε δει όλοι. Είναι ένα έθιμο πολύ διαδεδομένο, πολύ επικίνδυνο μεν. Είναι κάτι, για να σας το παραλληλήσω με την Κρήτη, είναι κάτι σαν τις μπαλωτιές.
0: Ναι.
15: Δηλαδή όταν θέλουν να φωνάξουν, να χαρούν και αυτά, δίνουν όλη την ένταση στους δυναμίτες. Λοιπόν, ο 56χρονος, ο οποίος είχε τον δυναμίτη στα χέρια του, λόγω του αέρα δεν κατάλαβε αν έχει ανάψει το φυτίλι ή όχι. Με αποτέλεσμα να μην προλάβει να πετάξει το δυναμίτη. Ο δυναμίτης έσκασε πάνω του, ακροτριάστηκε απευθείας, οαλλιώθηκε όλο το πρόσωπο και άνοιξε η κοιλιά του. Το ΕΚΑΒ ήρθε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο.
0: Αλλά ήταν τέτοια τα τραύματα, Άννα.
15: Αλλά κατέληξε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα.
0: Ναι. Τι να πει κανείς, από πού να το πιάσει, δηλαδή, εντάξει, τώρα να κάνουμε ηθικά διδάγματα τη στιγμή της απώλειας ενός ανθρώπου, αλλά εντάξει, δεν είναι πράγματα τα οποία... Ναι.
15: Ξέρετε κάτι, το μεγάλο πρόβλημα στην Κάλυμνο είναι ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος και κανείς δεν αγγίζει τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με το συγκεκριμένο έθιμο. Που ναι, πολλές φορές λέμε τα έθιμα πρέπει να τα τηρούμε και να τα διαδίδουμε και στις νέες γενιές, αλλά όταν ένα τέτοιο έθιμο στερεί από παιδιά, τους γονείς τους, από μάνες τα παιδιά τους και ούτω καθεξής, νομίζω ότι πρέπει ξανά να μπει στο επίκεντρο και στο τραπέζι το ότι πώς τελικά αυτά τα έθιμα πρέπει και ο νόμος να ισχύει για όλους.
0: Καλά, δεν το συζητάμε και εσύ αρκετές φορές τα έχει στήξει και από τον Έκφραση 97 στα Δωδεκάνησα. Αλλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα.

0: είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
1: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Ξεμπάλησαμε, Thracon.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Επιστρέφουμε για να δούμε τώρα, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, το κομμάτι της γεωπολιτικής, δηλαδή που βρίσκονται, που κατέληξαν οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενώψη της συμφωνίας πρόκειται να υπογραφούν. Να δούμε λοιπόν πώς υποδέχονται όλη αυτή την κατάσταση οι αγορές. Μάλλον ανταποκρίνονται θετικά, έχουν υποχωρήσει οι τιμές πετρελαίου. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση μπορεί να χρειαστούν ακόμη και μήνες. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος Πρατηρούχων Αττικής. Θα τον ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης που ήδη είναι μαζί μας. Μίλησε στο Action.
14: Βλέπουμε τις τιμές στα νησιά να έχουν πέσει κάτω από 2,20. Αντίστοιχα, στις μεγάλες αστικές πόλεις είναι κάτω από 2, σχεδόν στην πλειονότητα των πρατηρίων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μην περιμένουμε να δούμε τις τιμές σε επίπεδα που ήταν στις αρχές του έτους. Δηλαδή το 1,70 για τη βενζίνη αμόλυβη και το 1,45 για το πετρέλαιο. Έχουμε λίγο διάστημα ακόμα για να το δούμε.

0: Έχουμε λίγο διάστημα για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα.
0: Στο παρόν είναι... όμως τουλάχιστον φαίνεται να είναι, να ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις.
1: Ναι, νομίζω ότι προεξοφλείται τέλος. Τέλος προβλήματος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η προεξόφληση ξεκίνησε και πρακτικά στις αγορές από τα πρώτα λεπτά των συνεδριάσεων σήμερα το πρωί, όπου είδαμε την αποκλιμάκωση του τμήματος πετρελαίου, όχι απότομη, γιατί πάντα είναι προσεκτική, πάντα έχει πίσω γυρίσματα αυτή η υπόθεση, αλλά είναι πλέον, έχουμε ξεχάσει πλέον τα 100 τα 110 που ήταν για αρκετές εβδομάδες πάνω από αυτά τα επίπεδα οι διεθνείς τιμές. Το Brent αυτή την ώρα στα 82 δολάρια, στα 79 και κάτι το αμερικανικό αργό, και βέβαια αρχίζουμε και παίρνει ανάσα συνολικά η αγορά καυσίμων σε μέσα επίπεδα. Είχαμε να δούμε αρκετές εβδομάδες την τιμή της αμόλυβης κάτω από τα 2 ευρώ. 1,995 καταγράφεται αυτή την ώρα στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Να σε ρωτήσω, βέβαια... Νίκο, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση, πόσο μας είπες ότι είναι τώρα το πετρέλαιο?
1: Στα 82 δολάρια.
0: Θυμάσαι μήπως πριν από την πρώτη μέρα των επιχειρήσεων πόσο ήταν?
1: Πόσο ήταν αμέσως μετά?
0: Όχι αμέσως πριν, μετά, πριν ξεκινήσει η ιστορία.
1: Ήμασταν λίγο κάτω τα 70 δολάρια το βαρέλι. Είμαστε στα μισά του δρόμου, λίγο περισσότερο από τα μισά του δρόμου ενδεχομένως. Στην ελληνική αγορά καυσίμων, που θα δούμε την αποτύπωση σε αυτήν την εβδομάδα, είμαστε λιγότερο από τα μισά του δρόμου. Δηλαδή έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να πούμε ότι επιστρέφουμε, και δεν ξέρει και κανείς βέβαια αν θα επιστρέψουμε,
0: θα επιστρέψουμε
1: τα προηγούμενα επίπεδα. Υπάρχει βέβαια μια αίσθηση ότι από τη στιγμή που αποφεύθηκαν, γιατί πολλοί πίστευαν ότι θα κλείσουν τα στενά του ορμού, θα δούμε τα 150 και 160, που δεν τα είδαμε. Και θεωρούν πολλοί ότι τώρα που ανοίγουν, θα φύγουν, για παράδειγμα, άμεσα είναι έτοιμα 500 φορτωμένα πλοία με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο, τα οποία αντίστοιχα πολύ γρήγορα εκατοντάδες πλοία περιμένουν να μπουν στο στενό του Ορμούς, να περάσουν το στενό του Ορμούς προκειμένου να γεμίσουν. Άρα θεωρούν όλοι ότι θα βρεθούν μια πλημμυρίδα γενικώς ποσοτήτων, σύν την αύξηση παραγωγής πολλών άλλων χωρών, οι οποίες επιστρατεύτηκαν προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Άρα θεωρούν ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά και πετρελαίου, και πράγμα σου πω και υγροποιημένου φυσικού αερίου, δεδομένου ότι είδαμε στην πράξη να ενεργοποιείται, για παράδειγμα εδώ στην περίπτωση τη δική μας, την ελληνική, τα Ιλιβή, τεράστιες ποσότητες. Η Ελλάδα σχεδόν το κομμάτι που έχασε από το Κατάρ το αντικατέστησε με εισαγωγές από τη Λιβύη, και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας. Πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας, που θέλει μικρότερα έξοδα δίλησης πετρελαίο. Mm. Και βέβαια ήρθε πολύ αμερικανικό. Ξεκίνησε να έρχεται αμερικανικό, το οποίο, να θυμίσουμε, το αμερικανικό φυσικό αέριο θα αρχίσει να έρχεται σε τεράστιες ποσότητες από 2030 και μετά στην Ευρώπη, όταν ενεργοποιούνται όλα τα συμβόλαια που έχουν συναφθεί την περίοδο Τραμπ με πολλές χώρες της περιοχής μας.
0: Πρέπει να ξέρουμε κάτι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, σε ρωτάω, γενικού περιεχομένου, γενικού ενδιαφέροντος είναι η ερώτηση, γιατί θέλω μετά να σε πάω σε κάτι πιο ειδικό, να σε πάω στο σκληρό ροκ θα σε πάω μετά.
1: Κοίτα, είναι μια εβδομάδα κεντρικών τραπεζών. Η Ευρώπη αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα την άνοδο. Τώρα περιμένουμε αύριο την Ιαπωνία, που είναι πάντα πρόβλημα όταν ανεβάζει την επιτοκία της η Ιαπωνία. Και Τετάρτη είναι η πρώτη συνεδρίαση με νέο κεντρικό τραπεζίτη στις ΗΠΑ. Άρα εκεί είναι κυρίως διεθνές το ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί περιμένουμε να δούμε λίγο τους σχετισμούς δυνάμεων και πού θα πάει το κόστος του χρήματος.
0: Ξέρεις γιατί σου είπα θα σε πάω στο σκληρό ροκ? Γιατί σε λίγο και με τη βοήθεια της Δέσποινας Βλεπάκη θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα φουντώνει. Αλλά θέλω από σένα, θα ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τεμπονέρα τώρα πια στην Ελλάδα, του κύριου Τσίπρα, και την κυρία Σδούκου. Είναι πολύ μικρά αποσπάσματα. Δεν θέλω να σε μπλέξω της πολιτικής, αυτά θα μας τα πει και η Δέσποινα, απλά θέλω τη ματιά ενός ανθρώπου της οικονομικής ανάλυσης και του οικονομικού ρεπορτάζ, πώς ακούει αυτά τα πράγματα.
2: Για να μας κάνουν τόσο μεγάλη επίθεση για το προφανή που είναι να κοιτάξουμε τη νέα γενιά στην εξαγγελία που είπαμε για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στους φοιτητές, στους ανθρώπους που δουλεύουν για πολύ λίγα ευρώ, πρέπει να δούμε Πόσα είναι τα εκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων και πού πήγαν αυτά?
3: Το... Αν αυξήσουμε για παράδειγμα τα μερίσματα, προοδευτικά θα σας πω εγώ, από το 5 στο 15,
4: ναι,
3: το ποσό το οποίο εξοικονομείται είναι 465 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
5: Είχαμε επενδύσεις στη χώρα που ήταν 30 δισεκατομμύρια και την τελευταία εξαετία έχουμε 41 δισεκατομμύρια.
0: Δύο-τρία αποσπάσματα πήρα, πιο πολύ για να μου πεις, θέλω το σχόλιο σου, πώς αρχίσουν να ακούγονται και στον κόσμο, ο ένας να λέει θα δώσω τόσα, η κυβέρνηση να λέει εγώ το έκανα επενδυτικό παράδεισο εδώ, ο τρίτος να λέει εγώ θα δώσω δωρεάν εισιτήρια και ρεύμα. Εάν οι αντοχές της οικονομίας με αυτά που ακούγονται και λέγονται στην προεκλογική περίοδο μπορούν να ανταποκριθούν?
1: Εντάξει, εκλογές έχουμε, λογικό είναι.
0: Εκλογές έχουμε.
1: Ναι, δεν έχουμε εκλογές. Το αργότερο σε 10 μήνες από τώρα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι έχουμε πολλά νέα κόμματα και μεγάλο διαγωνισμό από την δεύτερη θέση και κάτω. Άρα λογικό είναι να επιχειρήσουν να δελεάσουν και να δημιουργήσουν ακροατήριο. Τώρα το τι, νομίζω ότι ο Έλληνας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας δεν δικαιούται να πει ότι δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να καταλάβει τι από όλα αυτά είναι σημαντικό.
0: Κάτσε, άμα του λέει κάποιος όμως ότι θα σου δώσω 13η σύνταξη ή θα σου εξασφαλίσω ένα ενεργειακό εισόδημα, πού να ξέρει ο άλλος αν έχει την αντοχή ο προϋπολογισμός να το κάνει? Μπορεί και να έχει, μπορεί και να μην έχει.
1: Σου θυμίζω απλώς την ίδια άγνοια, επειδή την άγνοια αυτή που λες μου είπαν έτσι την account τους πίστεψα, την έχουμε πληρώσει. Έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν σκέφτονται έτσι. Μπορούν και λογαριάζουν και καταλαβαίνουν. Και επαναλαμβάνω, δεν παίρνω θέση γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να μπορούν να γίνουν.
0: Μα και εγώ...
1: και νομίζω και η κυβέρνηση γλυκοκοιτάζει κάποια από αυτού του είδους τα μέτρα.
0: Έτσι.
1: Άρα ενδεχομένως να μιλάμε για πράγματα τα οποία γίνονται. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι πώς θα δημιουργηθεί μεγαλύτερος πλούτος στη χώρα, ο οποίος θα επιτρέψει να δημιουργηθούν περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές και θα βοηθήσει ώστε να διαχυθεί αυτό το πράγμα σε όλοι, σε όσο γίνεται περισσότερους από τους Έλληνες εργαζόμενους. Το να συζητάμε τι θα δώσουμε χωρίς να είναι σαφές, για παράδειγμα, τι παραπάνω θα κάνουν, για παράδειγμα, συζητάνε για το δημόσιο. Έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό η αξιολόγηση ώστε ξαφνικά να θεωρείται δεδομένο και δίκαιο ότι θα πρέπει να πάρουν μια οριζόντια αύξηση? Όλοι το ίδιο δουλεύουν στο δημόσιο. Γιατί, συγγνώμη, το καθεστώς το προηγούμενο ήταν πριν το 11. Είναι 15 χρόνια μετά. Τι συζητάμε, ότι πριν από 15 χρόνια και ακόμα παραμένει το ανεκπλήρωτο στόχος να επιστρέψουν τα δώρα? Έχουν ήδη αποκατασταθεί μισθοί σε ένα βαθμό μεγάλο. Για παράδειγμα, στους γιατρούς και σωστά έχει γίνει. Στους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας, στους στρατιωτικούς και σωστά έχει γίνει. Θα ήθελα και θα έπρεπε να το ζητούν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να προχωρήσει περισσότερη αξιολόγηση και οι αξιότεροι των δημοσίων υπαλλήλων να παίρνουν παραπάνω μισθό και συνετακτικές αυξήσεις. Το να συζητάμε ότι οριζόντια όλοι θα πάρουν 13 και 18 ευρώ μισθό, συγγνώμη, αλλά είναι στεγνός λαϊκισμός. Εγώ προσωπικά χάρηκα. Ας σκεφτεί ο καθένας τι θέλει για μένα, δεν με ενδιαφέρει. Όταν ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι όταν δίνεις, χωρίς να είναι σαφές ακριβώς τι κερδίζεις, τι πλούτος δημιουργείται, θα έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Αν δοθεί ο 13ος και ο 18ος.
0: Πήρες φορά, πρέπει να σταματήσω, Νίκο. Βλέπω ότι τα είχες όλα αυτά ως σκέψεις στο μυαλό σου για να βγαίνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σε βασανίζουν όλα αυτά που ακούς τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι, γιατί βλέπω για μια ακόμη φορά να παίρνει η προεκλογική περίοδος. Εντάξει, μας στην αρχή μπορεί να αλλάξει. Πάντα ελπίζω στο καλύτερο. Αλλά θα ήθελα να ακούσω καλές, σοβαρές προτάσεις πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία που θα δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο θα στέκεται στη διεθνή αγορά.
0: Λαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης με την οικονομική του ματιά, με την πολιτική της ματιά, η Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Έχουμε Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν στα
6: Γιώργια. Στο Ήλιον σήμερα και θα συνεχίσουν τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ σε όλη την εβδομάδα στην Αττική, προκειμένου να μιλήσουν για την ακρίβεια. Γι' αυτά δηλαδή που ασχολούν τους πολίτες. Και μέχρι του δώρατο στην ακρίβεια έκανε και τη δήλωσή του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Ήλιον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Και στη συνέχεια περιέγραψε ένα μείγμα μέτρων που προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μια κυβέρνηση Πασόκ είπε θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον δικό φόρο κατανάλωση ενέργεια και καύσιμων και διάφορα μέτρα ακόμα βεβαίως. Αυτό το μέτρο το οποίο έχει προτείνει την προηγούμενη Πέμπτη το Πασόκ στη Δραπετσόνα και το αναδείξαμε και εμείς εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ήδη από την Πέμπτη, για τα δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για μέσα μαζικής μεταφοράς σε νέους έως 24 ετών. Αυτή λοιπόν, αυτό το μέτρο που προτείνει το Πασόκ, το οποίο επιμένουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα είναι μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ και το έχουν κοστολογήσει και είναι θέμα προτεραιότητας όπως λένε για το Πασόκ να δώσουν τα χρήματα αυτά εκεί γιατί θέλουν να στηρίξουν τη νέα γενιά, αυτό έχει προκαλέσει και αντιδράσει την κυβέρνηση και την επόμενη μέρα τον κύριο Τσίπρα να λέει το κάτι παραπάνω.
0: Εκεί ήθελα να σε φέρω. Ο κύριος Πέτρος Παπάς ήταν στον Sky. Υπάρχει τέτοιο θέμα, το βλέπω να γράφεται σε παραπολιτικές στήλες, αλλά όντως συζητείτε ότι ο Τσίπρας, το Πασόκ έχει ανθρώπους που, για να του δίνουν πληροφορίες και να προλαβαίνει τις εξάγει. Περίμενε. Κύριος Πέτρος Παπάς.
4: Το ότι προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να αντιγράψει και με έναν τρόπο ο οποίος τελικά ούτε ρεαλιστικός είναι και είναι πολιτικά αντικό αυτό που κάνει το κόμμα της Ελλάς. Δεν έχει ένα πρόγραμμα.
0: Λέει μας αντιγράφει, εγώ οφείλω να βάζω και ερωτήματα τα οποία τα βλέπω να παίρνουν άλλη διάσταση στα κοινωνικά δίκτυα και βλέπω ότι φουντώνουν τα σχόλια και αντιπαραθέσεις που λένε να έχει με κάποιο τρόπο ξέρει ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα Τσίπρα και είναι ένα βήμα μπροστά.
6: Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα αν ξέρει ο Ανδρουλάκης με κάποιο τρόπο το πρόγραμμα του Τσίπρα. Μπορώ να σου πω όμως γιατί προκύπτει αυτό το ερώτημα. Γιατί δυο στα δυο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πρόταση και την επόμενη μέρα την κάνει και ο κ. Τσίπρας. Το ένα είναι τα εισιτήρια και το άλλο είναι η τετραήμερη εργασία. Θυμάστε την πρώτη του Πασόκ που έγινε χαμός με τους νέους και στα social media και τι ωραία, τι καλά λέγανε όλοι, η κυβέρνηση από την άλλη μεριά έλεγε δεν βγαίνει το μέτρο. Την επόμενη μέρα το ανακοίνωσε. Αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη μέρα. Πάντως το είχε πει πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά ακολούθησε και ο Αλέξης Τσίπρας να έχει στο πρόγραμμά του τετραήμερη εργασία, να δουλεύουμε λιγότερο. Το πρόγραμμα του Πασόκ είναι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μπορούν να το στηρίξουν αυτό, έτσι.
0: Ναι.
6: Δεν είναι όπως λέει τα μανάβικα που έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν βγαίνει και ότι θα κλείσουν τα μανάβικα της γειτονιάς.
0: Δεν έχει κατασκόπους το Πασόκ στην Ελλάδα.
6: Νομίζω δεν θα μου το έλεγαν αυτό. Δεν θα μου το αποκάλυπταν. Θα ψάξω όμως, ξέρεις πολύ καλά, τώρα μου έχεις βάλει την ιδέα.
0: Για να πούμε και για την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, για τον κύριο Τσίπρα, θα είναι.
6: Νίκαια σήμερα, θα μιλήσει με κόσμο, διαφορετική πλατφόρμα. Θα κάτσει να του ακούσει εξ όσων ξέρουμε πρώτα και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί. Θα είναι ενδιαφέρουσα και βεβαίως είναι ενδιαφέρουσα και αυτός ο διαγωνισμός ανάμεσα στην κεντροαριστερά Πασόκ και Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε την Πέμπτη στη Δραπετσόνα. Θα πάει τώρα το Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάει τώρα Νίκαια. Ο κ. Τσίπρας στη Νίκαια σήμερα. Ναι, είναι περιοχή που τα κόμματα και αυτό που εκπροσωπούσε ο κ. Τσίπρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ είχαν χαμηλά ποσοστά, έτσι να θυμίσουμε. Ναι. Είναι πολύ φερνινή φιατική, αλλά είναι πληγή και ο Πειραιάς. Οπότε νομίζω ότι κάνουν την αρχή από λαϊκές γειτονιές ακριβώς για να περάσουν και δύο το μήνυμά τους.
0: Πολύ σωστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Να σου πω κάτι τελευταίο. Λοιπόν, η Αλφα Αθήνας επίσης απασχολεί και σήμερα στην μαθαίνω ότι στη Χαριλάου Τρικούπη θα έχει μια σύσκεψη ιδιαίτερα για την Αλφα Αθήνας. Έχουν μοιράσει ρόλους στην Αττική. 8 πρόσωπα έχουν αναλάβει ο καθένας στην περιοχή του. Σήμερα γίνεται σύσκεψη για την Αλφα Αθήνας όμως.
0: Θα είναι ένα πεδίο όμως που θα έχει τη βοήθεια ο κ. Ανδρουλάκης και του κ. Δούκα.
6: Ξέρω ότι έχει προσκληθεί ο Δήμαρχος. Άμα θα πάει, θα το μάθω και θα σου το πω αύριο.
0: Περιμένουμε με παρασκήνιο βασικά. Αυτό που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά να κάνεις, να μην τα λέω στον αέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης αλλά και ο κύριος Μαρινάκης που του απάντησε λίγο νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
7: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία. τετραετία ακρίβειας.
8: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει πολίτης, πολιτικός, που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πρωτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30, εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα Ανδρουλάκη από το Ήλιον, Μαρινάκη από την Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών. Διαφημίσεις, επιστρέφω.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
14: Ιζωμά Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: σε μία είδηση αφορά όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά βγήκε πριν από λίγο από την αστυνομία, από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Έχουν συλλάβει στον Πειραιά έναν παρκαδόρο και έναν υπεύθυνο καταστήματος για τη γνωστή ιστορία. Στο κατάστημα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε βάλει κόνους, μοτοσυκλέτες κτλ. Για να κλείνει χώρο, του έδινε στα κλειδιά, πλήρωνες χωρίς βεβαίως απόδειξη, και εκείνο σε δημόσιο χώρο το είχε μετατρέψει σε πάρκινγκ και συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, 47 και 62 χρονών αυτοί οι δύο, παρκαδόρος και υπεύθυνος του καταστήματος. Δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα για τον καταστηματάρχη. Αυτοφοράκηδες. Και συνεχίζουμε κανονικά όπως λειτουργούσαμε και πριν. Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έχουμε την απολογία των κατηγορουμένων. Θα την ακούσατε την υπόθεση. Εμπλέκονται και ένας πρώην ποδοσφαιριστής και ένας αστυνομικός σε ένα κύκλωμα με ναρκωτικά. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Οι έξι κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε ανακριτή διαφθορά για να απολογηθούν. Καθώς στη υφερόμενη εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται ένας αστυνομικός. Ουσιαστικά από εκείνον, Σπύρο, άρχισε και η έρευνα των αστυνομικών αργών, όταν τον Οκτώβριο του 2025 έφτασε στα χέρια τους μια καταγγελία ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στα νυχτερινά μαγαζιά όπου εργαζόμασταν παρανόμως, και εκτός των άλλων και παρήχε και προστασία ελέγχους χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής. Δεξί χέρι του η σύντροφός του, η οποία σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο όχι μόνο είχε γνώση των ναρκωτικών, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ουσιών με σκοπό την πώλησή τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Είναι σε εξέλιξη ένα κριτική διαδικασία. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των έξι κατηγορουμένων, έτσι ώστε ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν για
0: την ποινική περαιτέρω
1: μεταχείριση
0: την ποινική τους μεταχείριση.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ Έλενα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρόν θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.T. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Ταχεράνη. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπληθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.
0: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη και Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από Μουντιάλ.
4: Εννοείται Μουντιάλ, γιατί περιμέναμε να δούμε πού θα σταματήσουν οι Γερμανοί που δεν έδειξαν έλεος κατά την προσφυλή τους συνήθεια. 7-1 το Κουρασάο. Και έγραψαν ιστορία οι Γερμανοί, γιατί πλέον μετρούν 239 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Και ξεπέρασαν. Πάμε το ραδιοφωνικό σου δίδυμο, το ραδιοφωνικό σου εταίρος μάλλον.
4: Μπράβο,
0: Μινά Τσαμόπουλος, ναι. Με το Κουρασάο, δεν είναι?
4: Όχι, εγώ είμαι με το Κουρασάο.
0: Μιλάστε
4: με τη Βραζιλία και την ξεπέρασε για ένα γκολ η Γερμανία. με τα 7 που σημείωσε. Έχει 239 στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου η Γερμανία και 238 η Βραζιλία. Είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία προηγήθηκε 2 φορές, η Ιαπωνία βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει. Και κατά την προσφυλή του συνέθεια οι Ιάπωνες φίλαθλοι καθάρισαν το κομμάτι της εκθέδρας στο οποίο κάθονταν.
0: Τι πολιτισμικό σοκ παθαίνεις βλέποντάς τους, δηλαδή.
4: Και μια βόλτα στην Ιαπωνία σου δίνει ξεκάθαρα την εικόνα που θα δεις. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και την Ισία, Σουηδία την Ισία 5-1. Σήμερα έχουμε στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, κάτι σαν το Γερμανία Κουρασάο δηλαδή. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Η παρουσία του Ιράν καταλαβαίνεις ότι.
0: Και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον από αυτά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Έχει μια ιδιαιτερότητα. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, είχαμε την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, νέο προπονητή του Άρη. Χθες μαζεύτηκαν περισσότερο από 5.000 φίλοι των
0: κρυπτονομικών
4: για να βρεθούν να υποθέσουν τον νέο προπονητή. Και στη Φόρμουλα 1 ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη.
0: Χάρη και η Καρντάσιαν. Να λέμε λιγάκι και τα ντεσού για Χάμιλτον.
4: Δεν το σκέφτηκα, γιατί εγώ πήγα καθαρά αγωνιστικά. Είναι και ο αγαπημένος μου πιλότος.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μαγκαζίνου της εβδομάδας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mob.com και στο 211-1365.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπε στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψε το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι, πάμε.
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη.
18: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
18: Μήλο.
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι.
20: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Όπως ανέφερε η αρμόδια Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξη, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί ως το 1990 και προβλέπει επιδότηση ως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα Σκοπέλου. Έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Την επιβολή διοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούς προβλέπει η προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούς. Συγκεκριμένα, το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, αναφέρει ότι τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της Ιρανο-Ομανικής κυριαρχίας στα στενά. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο. Θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει, δεν είμαστε μέρος της συμφωνίας, δεν εγγυάται την ασφαλεία μας, είπε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός αρμόδιος για την Εθνική Ασφάλεια. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών αλλά και το άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχώρησε πάνω από 4% στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5% στα 80,4 δολάρια. Παρά την αποκλιμάκωση, οι τιμές παραμένουν περίπου 10 δολάρια υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη των συγκρούσεων. Με άνοδο υποδέχτηκαν την ανακοίνωση της συμφωνίας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τραγική κατάληξη είχε η γαμήλια εκδήλωση στην Κάλυμνο το περασμένο Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημερώσεις ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξέραγε στα χέρια του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε σε κλινική καθώς υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί το μεσημέρι του Σαββάτου αυτοκίνητο μέσα στην πόλη της Κάτω Αχαίας με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του πατέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η ίδια κατηγορία βαρύνει και τη μητέρα του ανήλικου. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι στο Γαλάτσι πια υπάρχει ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης, φροντίδας, επανένωσης των ζώων συντροφιάς σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρει, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Η μεσημβρινή μας συναισθίαση είναι ένας θεσμός του οίκου μας.

0: Αυτό θα μπορούσαν να σας το αφιερώσουν και οι Ολυμπιακοί. Oops, I did it again.
1: Ναι.
0: Το έκανα στην Ευρωλίγκα.
1: Είναι Δευτέρα μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Να θα ασχοληθούμε πάλι.
0: Καλό μεσημέρι. Επειδή βλέπω ότι έχεις έρθει σήμερα με πάρα πολλά μούτρα και πάντα φροντίζω να λειτουργώ κάπως προληπτικά σε αυτές τις περιπτώσεις, θέλω λιγάκι να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε το στρες, το άγχος όσο γίνεται και την ένταση που κρύβουμε μέσα μας. Θες να το κάνουμε μαζί?
1: Κατάλαβα.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Τα νεράκια.
0: Πάμε.
2: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα. Χαμογέλα σε όλα σου τα όλα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου. Χαμογέλα στους ιστούς σου. Στην περιτονία σου. Στους βίσους. Στα δόντια σου. Στη γλώσσα σου. Στα μάτια σου. Στο σηκώτη σου. Στη χολιδόχο κίστη σου. Χαμογέλα. Στο στομάχι σου. Στους πνεύμονές σου. Στην καρδούλα σου. Στη μήτρα σου. Στους όρχες σου. Στο στήθο σου. Χαμογέλα. Χαμογέλα. Και ευχαρίστησε. Ευχαρίστησε για όλη την υγεία που έχουν, για το πόσο σε υπηρετούν κάθε μέρα τόσο φανταστικά. Χαμογέλα, χαμογέλα και λάμψε.
0: Ταιριάζει να καλωσορίσουμε έτσι το σταματέλο στη σημερινή εκπομπή.
1: Με τα νεράκια.
0: Πρέπει να μιλάει έτσι όμως.
1: Είναι έτσι ζεν το ξενοδοχείο του.
0: Όχι, αρχίζεις τώρα, ανεβάζεις το.
1: Είναι retreat. Retreat,
0: spa, wellness. Wellness. Γεια σου Νίκο.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Γιώργο, βάλε μας λίγο σε ρυθμό, δεν γίνεται τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι.
0: Μετά ξυπνήσουμε παρακαλώ.
1: Έγινε αθλητική εκπομπή, δεν έχω καταλάβει.
2: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα. Χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου.
1: Πες κυρία, θα χαμογελάσουμε στους όρχες μας. Πάμε παρακάτω τώρα. Μήτρα δεν έχουμε, λυπάμαι. Δεν θα χαμογελάσουμε.
0: Είναι δύο επιλογές.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι...
0: Για άντρα και γυναίκα.
1: Με συμπερίληψη.
0: Αποφασίζεις τι θες.
1: Σωστά.
0: Γεια σου Νικόλα.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται Νικόλα.
1: Κάτι κολλάει εδώ πέρα, να το πω. Τι γίνεται, πώς πάμε.
3: Για χαρά.
1: Κάτι κολλάει. Μου βγαίνει και αυθόρμητα, ξέρεις, εμένα δεν είναι παιδί μικρό. Πώς πάμε, την Νικόλα, τι κάνεις?
0: Είσαι συνθηματίας,
1: Δεν μπορώ να φανταστείς.
0: Σου βγαίνουν αυθόρμητα.
1: Και συνθηματίας. Όσοι είναι συνθηματίες, την πατάνε ζωή, Μαρία, να ξέρεις.
3: Και με λάθος χαρακτήρες δεν μπλέκονται κάθε στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα αισθάνεστε λίγο πιο ελαφριά μέσα σας που τελείωσε αυτό και τώρα πάμε για άλλα.
1: Ας μιλήσει ο Νίκος, εγώ έχω μπει σε σίγαση από το Σάββατο βράδυ.
0: Είσαι σε μιούτ.
1: Είμαι σε μιούτ, ναι.
0: Όχι,
3: νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει ο Γιάννης πρώτα.
0: Okay, αλλά έτσι θα το πάμε τώρα με τις 3.30.
3: Να βγάλει το μιούτ.
0: Ωραία. Θέλεις σήμερα να μιλήσεις με την ψυχούλα σου. Θες να τα βγάλεις όλα από μέσα σου για να τελειώνουμε.
1: Στις χαρές και στις λύπες μαζί.
0: Okay.
1: Ό,τι και να γίνει, φάμαστε δίπλα στην ομάδα μας.
0: Ναι, ναι, τίποτα πρωτότυπο.
1: Από εκεί και πέρα θα μιλήσω με ιστορία. Η ιστορία μιλάει από μόνη της.
3: Μπράβο,
1: οπότε
3: ναι,
1: δεν χρειάζεται.
3: Ναι. Μαθήματα, κάθε φορά που χάνουν, πρόσεξε.
1: 41 βαθμίδα ο Παναθηναϊκός, 16 Ολυμπιακός.
3: Αν είναι ο Αταμάν, φταίει.
1: Είναι πολύ λίγοι για μας.
3: Οι υπόλοιποι μαθήματα ιστορίας.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λίγοι. Α, τη διαιτησία στην άκρη. Έπαιξε το ρόλο τη, αλλά όσο τελευταίο παιχνίδι.
3: Είπα για τον Αταμάν, δεν είπα για σένα.
1: Θα είμαι πολύ σοβαρός. Στο τελευταίο παιχνίδι δεν έπαιξε καθόλου ρόλο διαιτησία.
3: Δεν είπα για
1: σένα. Κάτι χαζομά, εντάξει, αυτά συμβαίνουν πάντα.
3: Γιάννη μου, δεν είπα για σένα. Εσύ μένεις στα μαθήματα ιστορίας. Όμως και στην Ευρωλίγκα, έτσι και στα πρώτα
1: θέματα. Έτσι, τι να κάνουμε. Ιστορία μιλάει των ομάδων. Από εκεί πέρα, πάμε για τον χρόνο. Τελείωσε. Έγιναν λάθη.
3: Έγιναν λάθη, εννοείται. Όλοι κάνουν λάθη.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα αισθάνεσαι πιο ελαφρύ σήμερα.
1: Ελαφρύ, ναι, κάτι χάνω σιγά-σιγά. Γενικώ. Γιατί κάνουμε προσπάθεια.
0: Φεύγουν βάρη, φεύγουν βάρη.
1: Όχι, όταν χάνει ένα πρωτάθλημα έτσι,
3: ναι,
1: με 4 πόντου και με πολύ διαιτησία κατά σου, δεν φεύγουν βάρη.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός το πάλεψε στον τελικό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.
0: Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Είναι όπω το πρωτάθλημα που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός όταν πήραμε το ευρωπαϊκό, το πήραμε τελευταίο δευτερόλεπτο. Όταν μου λέγανε, ω, του σκίσαμε και τα λοιπά, δεν του σκίσαμε, λέω. Έχασε το σου τον κόσμο και το πήραμε.
3: Που δεν έριξε την μπάλα μέσα.
1: Ναι, αυτό δεν το. Δεν μας ξεσκίσανε, δεν μας ξεβράκωσαν. Ναι.
3: Όχι, όχι, κατάλαβα.
1: Έτσι έγινε και φέτος.
3: Κατάλαβα,
1: εντάξει,
3: ο καθένας όπως θέλει το βλέπει.
1: Ναι, εγώ έτσι το βλέπω. Ναι. Δεν θα πάω τώρα με ένα πόντα με ένα πόντα να είναι και του σκίσαμε. Εντάξει, έτσι το βλέπω. Ότι προσπάθησε ο Παναθηναϊκός. Περίμενα να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Γιατί δεν ήταν η καλύτερη χρονιά μας.
3: Εννοείται ότι προσπάθησε. Mm. Αλλά θυμίσου, γιατί εσύ είσαι σοβαρός Παναθηναϊκός και μπασκετικός, μετά την Μπολόνια. θυμάσαι, κράτηση επί της Μπολόνια, μέσα στην Μπολόνια, και θυμάσαι τι ομάδα έχει η Μπολόνια. Mm-hmm. Είχαμε τους ημιτελικούς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Είχε αδειάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι. Ισχύει, έτσι συμβαίνει.
3: Ακριβώς, γι' αυτό
0: το λέω. Να πάμε τώρα και στα άλλα θέματα που έχουμε.
1: Πάμε στο Μουντιάλ.
0: Το πρωτάθλημα επιτέλους.
3: Τέλειωσε το πρωτάθλημα.
0: Με έχει ενθουσιάσει από το πρωί και φαντάζομαι και πάρα πολλούς η είδηση ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να παίζουν αντίπαλοι.
3: Γιατί το είδες σήμερα το πρωί?
0: Τι?
3: Γιατί
0: δεν το είδα σήμερα το πρωί, λέω, επειδή ασχολούμαστε από το πρωί με αυτό το θέμα.
3: Α, ναι, γιατί λέω από σήμερα, αυτό ρωτάω. Τι προέκυψε?
0: Δεν προέκυψε κάτι, αλλά υπάρχει περίπτωση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν στην επόμενη φάση.
1: Θα περάσουν,
0: φάση,
1: ναι, γιατί θα περάσουν,
0: καλή ομάδα. Θα περάσουν, να βρεθούν απέναντι με το Ιράν. Και όλα αυτά πότε? Τη στιγμή που έχει έρθει το προσύμφωνο για λήξη του πολέμου. Δηλαδή τώρα μιλάμε η ζωή.
3: Θα βάλει κανένα γκολ ο Ταρέμι. Θα το πετάξει ο Τραμπ στα σκουπίδια.
0: Ναι, έτσι θα γίνει λογικά.
1: Κοίτα, υπάρχει και κάτι άλλο. Έχουν αποφασίσει οι Ιρανοί, για να τα βάλουμε όλα μαζί στο παιχνίδι, να κάνουν την κηδεία. Την κηδεία, δεν ξέρω αν θυμάστε το Χαμενεϊ. Αυτό που πέθανε πριν μήνες. Όχι αυτό που ζει τώρα. Να κάνουν την κηδεία 4 Ιουλίου. Ανήμερα τη.
3: Τετάρτη Ιουλίου.
1: Τετάρτη Ιουλίου. Αλλά 4 Ιουλίου. Για βάλτε το λιγάκι αυτό. Δηλαδή,
0: όλη την εικόνα,
1: Το είχαν βάλει οι Ιρανοί ότι 4 Ιουλίου θα είναι ασφαλείς να κάνουν την κηδεία. Γιατί τόσο χρόνο δεν την κάναν την κηδεία. Γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα είναι ασφαλείς. Σαν να είναι στην Πένολο, ακούγεται.
3: Καλό να πάει αυτό.
1: Αλλά δεν είναι, ναι. Για το Μουντιάλ θα πούμε.
0: Ο οποίος κυκλοφορεί ο Τραμπ εντωμεταξύ μετά το προσύμφωνο που έρχεται, εν πάση περιπτώσει, και περιμένουμε να το δούμε. Όχι για. Δεν μιλάμε για επίτευξη ειρήνης αυτή τη στιγμή, μιλάμε για τη λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Και επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα 300 φορές από την έναρξη αυτού του πολέμου, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Όμως είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό το χθεσινό. Τον έβλεπα να κυκλοφορεί με το καπελάκι USA. Παντού. Και το λέγαμε στο Γιώργο Φελίδη με τον Άρη νωρίτερα στην τηλεόραση. Λέει αυτό το καπελάκι με USA τώρα τεράστιο. Και λέει ο Φελίδης, αυτό είναι το πιο σοβαρό που έχει. Λέω, φανταστείτε τα υπόλοιπα πως είναι. Που έχει στην ντουλάπα του.
1: Τα υπόλοιπα είναι, σας κάνουμε.
0: Βάλε αυτό. Ή σήμερα θα βάλω αυτό το καπέλο. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο έχουμε σήμερα από Μουντιάλ? Ωραίοι αγώνες και πολλά γκολ ακούω, Νίκο.
3: Εντάξει, έπαιξε η Γερμανία Κουρασάο. 7 φάγαμε εμείς οι οπαδοί του Κουρασάο. Ακόμα μετά.
0: Στηρίζουμε όλοι Κουρασάο.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ξέρεις πόσο ωραία παραμύθια ακούστηκε όταν ισοφάρισε το Κουρασάο?
3: Τρελάθηκα.
1: Όταν ισοφάρισε και εγώ τρελάθηκα. Λες ρε φίλε,
3: όντως.
1: Να έχει τόσο καλή ομάδα τελικά.
3: Πήρε και το πέναλτι πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
1: Εκεί τελείωσαν όλα.
3: Καλά, όχι ότι θα άλλαζε κάτι αν πήγαινε ισοπαλία στην αγαπητήρια.
1: Οι Γερμανοί είναι πόσο αλήτες είναι έτσι ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά μιλάμε πάντα. Έβαλαν 7. Δηλαδή είδαν το Κουρασάο ότι δεν μπορεί. Δεν σταματάνε ποτέ. Σταματάνε εκεί που τελειώνουν αυτοί. Δηλαδή λένε εδώ δεν πάει άλλο. Αν μπορούσαν να βάζουν και 10 και 12, αλλά δεν μπορούσαν να βάλουν, αλλά 7. Δηλαδή δεν είπαν στα 4 να σταματήσουμε. Δηλαδή του ξεφτυλίσουμε.
3: Δεν το κάνουν αυτό. Χωρίς έλεος.
1: Είναι χωρίς έλεος πάντα. Μέχρι τώρα έχουν παίξει φαβορί. Έχει παίξει η Γερμανία, εντάξει. Η Βραζιλία δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο.
3: Η Βραζιλία τίποτα με το Μαρόκο. Τίποτα ιδιαίτερο ακριβώς με το Μαρόκο. Σήμερα έχει Ισπανία. Αλλά παίζει με το πράσινο κροτήρι.
0: Το Κουρασάο είναι στη Νότια Αμερική.
3: Ναι, στη Βενεζουέλα. Δηλαδή.
0: Είναι από το γνωστό ποτό, το μπλε. Καλά, θυμάμαι.
1: Βγάζει.
0: Δεν υπάρχει.
3: Ολλανδική απικία. Αγγλική και στη συνέχεια Ολλανδική απικία.
0: Ναι, είναι πολύ κλασικό κοκτέιλ με αυτά τα πολύχρωμα καλαμάκια, τα ποτήρια με τις ομπρελίτσες.
3: Βρες την επίσημη γλώσσα του εκτός από τα Ολλανδικά.
0: Ποια είναι?
3: Παπαμέντο.
0: Παπαμέντο.
3: Κάπως. Το λέγαμε χθες με τον Τζαμόφιλο.
0: Παπαμέντο. Έτσι λέγεται.
3: Έχει δύο επίσημες γλώσσες.
0: Ωραία. Γιατί όμως έχει γίνει τόσος χαμός με το Κουρασάο, επειδή
3: γιατί
0: πάει
3: είναι
0: πρώτη φορά.
3: Πρώτη φορά είναι η πιο μικρή χώρα, 156.000 κατοίκους. Δηλαδή, σαν να πήγε η Παναχαϊκή, με πατρινούς μόνο, να πήγε.
0: Πόσους έχει?
3: 156.000.
0: 156.000.
1: Απορώ πώς βρήκανε 1.000 οπαδούς.
0: Έχει πρωτεύουσα το Βίλεμσταντ.
3: Ολλανδία, κανονικά.
1: Ολλανδικό τελείως. Απορώ πώς πήγανε 1.000 οπαδοί. Πώς και παραπάνω πρέπει να ήταν.
3: Παραπάνω.
1: Πολύ φορέ τις φανέλες απλά. Εκεί που υποστήριζαν το Κουρασάο. Είναι τρομερό. Ναι, θα το δούμε και στο Κάμπο Βέρντε σήμερα. Νομίζω και το πράσινο κροτήρι είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει σε Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος.
3: Είναι η Ιορδανία, το Ουσμπεκιστάν, το Κουρασάο.
1: Όχι, και μία ακόμα. Μπορεί να είναι το πράσινο κροτήρι, νομίζω είναι.
3: Νομίζω, τώρα κόλλησα. Πραγματικά θυμήθηκα τις τρεις και κόλλησα στην τέταρτη. Αλλάξεις, είναι.
1: Έχουμε δει χώρες... κάτι που πρέπει να πούμε τρομάζουμε ή αυτή η ομάδα πάει, πάει να το πάρει το Μουντιάλ. Η Ολλανδία, εντάξει. Πολλά λίγα.
3: 2-2 με την Ιαπωνία.
1: Ναι.
3: Δεν ήταν.
1: Πάντως θα δούμε ωραία μπάλα από εδώ και πέρα και έχει πολλούς αγώνες. Πάρα πολλούς αγώνες. Βέβαια η ώρα είναι απογορευτική.
3: Εντάξει, σήμερα έχει το Ισπανία
1: 7.
3: Πράσινο ακροτήρι στις 7.
1: Ναι.
3: Έχει και κάποια παιχνίδια.
1: Έχει κάποια που είναι 7, 10, 11, τι ώρα είναι, αλλά μετά είναι.
3: Τα καλά δηλαδή. Δεν είναι πιο.
1: Εντάξει, το Σουηδία, την Εσία που το ξεκίνησε 5 ώρα το πρωί, το βλέπουν ούτε στη φυλακή δεν το βάζουν το δούνε.
3: 5 ώρα το πρωί, εντάξει. Βλέπει το δεύτερο ημίχρονο, εσύ που ξυπνά νωρί για να πα.
1: Αυτό το είχα βάλει εγώ, το βλέπα και το βλέπα εκεί που καθόμουν. Αλλά εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, ο Αβραάμ λέει: ο χαμένο σταμάτησε πάντα με την ελπίδα να πάει τουλάχιστον διακοπέ. Εκεί ξεχνιόμαστε όλοι. Ορίστε ο Αβραάμ, είδε που βρήκε τη διέξοδο απευθεία. Το πρωτάθλημα όμω το παίζουμε καθημερινά, τα κύπελα έρχονται που και που. Πάρα πολύ ωραία. Μιχελάκης λέει κουρασμένο το κουρασάω, παιδιά. Σαν προπόνηση ήταν, λέει.
1: Ναι, ναι. Μπήκε φορά. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Μόνο προπονητής έχει εμπειρία του κουρασάω. να πω λίγο τέτοιο θέλω για Σπανούλη. Είναι εποχή στον Άρη. Είναι τρομερό πραγματικά. Έχει γίνει επανάσταση Σαλονίκη.
3: Έχει γίνει επανάσταση γιατί είναι και ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
3: Και εκεί πήραν τριγκέρι και πάνε να κάνουν κινήσεις. Όσο και αν μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί από τους φίλους του Άρη και του ΠΑΟΚ, και του χρόνου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι στην κορυφή. Θέλουν 2-3 χρόνια.
1: Ναι, αυτό θέλει στρώσιμο.
3: Ναι, μην νομίζουν δηλαδή ότι ήρθαν.
1: Όπως και να έχει, είναι σημαντικό. Εννοείται ότι είναι το μπάσκετ Θεσσαλονίκης.
3: Εννοείται ότι είναι.
1: Βάλε και την ΑΕΚ που πήγε τελικό φέτος. Δηλαδή, ευτυχώς ενισχύονται οι ελληνικές ομάδες ακόμα περισσότερο.
3: Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό
1: γιατί. Παναθηναϊκός τώρα προπονητής του Άρη, πώς φαίνεται σένα.
3: Είχε πάνω από 5.000 κόσμο Κυριακή απόγευμα στο Μακεδονία για να τον υποδεχθούν.
1: Και εκεί που ήταν η Μαρία. Στην παραλιακή είχε 5.000 κόσμο. Αλλά εντάξει, είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ
1: για την Μαρία.
0: Μας.
1: Για τα γλέντια, νομίζω. Είναι.
0: Την αγάπη μας, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε, το ακούσατε και πριν από λίγο στο δελτίο, ότι έχουμε φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη Σκόπελο, στην περιοχή Κλίμα. Ήδη επιχειρούν, μαθαίνουμε, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μιλάμε, ξαναλέω, για δασική έκταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και μας έρχονται σιγά-σιγά και οι πρώτες εικόνες. Είναι δύσκολο το μέτωπο αυτό. Δεν μπορούν να το προσεγγίσουν οι επιγείες δυνάμεις και στην περιοχή ευτυχώς πνέουν ασθενείς άνεμοι, που αυτό είναι σημαντικό. Και η αγροτοδασική έκταση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορά για απειλή σε κατοικημένη περιοχή ή οποιαδήποτε ζημιά σε κατοικίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Βλέπω τώρα στο skiathosvoice.gr.
1: Είναι καταπράσινα αυτά τα νησιά εκεί.
0: Είναι καταπράσινα.
1: Σκοπέλος ακόμα περισσότερο.
0: Υπέροχα, και υπέροχα είναι, πανέμορφα. Όλοι. Και μακάρι η φωτιά να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εσείς εδώ μεταξύ ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μου στέλνει τώρα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος Αράντης, ο οποίος λέει το εξής. Καταρχάς δεν. Ναι, μην τον πειράζει ρε μαράκι, επιτέλους τελειώσαμε για φέτος, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Είναι σύντροφος ο Γιώργος. Δικό σου.
1: Όχι.
0: Είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι καπροφίλος, ναι.
0: Άρα τι επιτέλους τελειώσαμε για φέτος.
1: Τελειώσαμε την τοξικότητα.
0: Η αγωνία.
1: Και τοξικότητα.
0: Ναι, γιατί έγιναν διάφορα έσχη σε αυτόν τον αγώνα, το είδαμε.
1: Εντελώς μεταξύ.
0: Ας τα αφήσουμε πίσω.
1: Ζώνους και να είναι, και νομίζω ότι και οι δύο πρέπει να.
0: Σωστά.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήμουν έτοιμη να ξαναπαίξουμε το χαμογέλα, αλλά δεν θα το παίξουμε γιατί εκνευρίζονται πάρα πολύ κάποιοι φίλοι μας.
1: Α, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Βάλω το ξανά.
0: Όχι, δεν θα το βάλω.
1: Αφού εκνευρίζονται ακόμα καλύτερα.
0: Ορίστε.
1: Αφού εκνευρίζονται ακόμα καλύτερα.
0: Ναι. Ο νικητής λέει: χάνει την μπάλα. Κολοκυθά, χάνει τον μπάσκετ, θα χάσει τα κομματικά. Πρόσεξε, μην χάσει και στην αγάπη και τριτώσει. Μαρία, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τα συγχαρητήρια το δίνει σε μένα για την εκπομπή μας.
1: Δεν καταλαβαίνω. Νικητή από Ερυθρέα δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι τώρα, τι να σου πω. Είναι νικητής, Ολυμπιακός. Το χαίρεται.
1: Πειράζει ρε παιδιά, του χρόνου πάλι. Πώς κάνετε.
0: Ο Βυσαρίων λέει: δεν φαντάζεστε πανηγύρια εδώ στη Γερμανία χθες με το 7-1 στο Κουρασάο. Σε μεγάλες και μικρές πόλεις λες και το είχαν σηκώσει. Έχουν τα αποθυμένα τους που δεν έχουν πάει πέρα από τη φάση των ομίλων από το 2018. Χαιρετάμε από το Ηλιόλου στο Μόναχο και ανταποδίδουμε, φίλε μας Βυσαρίωνα. Ωραία, άκουλε. Για να πάμε σε διάλειμμα θα πάμε λίγο πιο γλυκά. Δώσ' το λίγο Γιώργο, σε παρακαλώ, εδώ, αυτό που έχω εδώ, σε παρακαλώ, ναι. Τι σου προκαλεί αυτή η μουσική?
1: Είναι ένα χασμουριτούλι.
0: Δεν όμως, δεν αγαλιάζει λίγο το ίνες.
1: Λίγο να ανοίξεις τα παραθυράκια και να πέσεις στον καναπέ και να γουστάρεις.
0: Και να πέφτει το αεράκι.
1: Ναι, λίγο αεράκι, ναι.
0: Να σου γαργαλάει λίγο την ψυχούλα.
1: Ναι, αυτό τον υπνάκο, είναι.
0: Για βάλει λίγο και τα ακουστικά, γιατί χάνεις τώρα. Ενώ οι φίλοι μας που το ακούνε Dolby Surround το απολαμβάνουν περισσότερο.
1: Δεν χάνω ούτε λεπτό από την εκπομπή μας, Μαρία.
0: Έλα, τώρα είναι δίκαιο να γίνει.
2: Και κάθε πρωί, όταν ξυπνάς, χαμογέλα. Χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου.
0: Κόψε λίγο την κυρία. Κόψε λίγο. Και κράτα τη μουσική. Θέλω να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλοι μαζί αυτή η παρέα μεσημεριανή των τόσων χρόνων. Πέρσα μου, μόνο εσύ μπορείς να με καταλάβεις από αυτήν εδώ την παρέα. Κανένας άλλος. Θέλω να προσπαθήσουμε στα αλήθεια. Όσοι οδηγείτε, προφανώς δεν θα κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Όσοι είστε όμως στις δουλειές σας, στο σπίτι σας, αφήστε λίγο τα πάντα στην άκρη. Να προσπαθήσουμε για ένα λεπτό να κάνουμε αυτά που λέει η κυρία. Γιατί τόσο καιρό παίζουμε αυτό, χαχά, γελάμε. Θέλετε να προσπαθήσουμε λιγάκι να το κάνουμε, να δούμε τι θα μας συμβεί.
1: Να χαμογελάσει το κόκαλα.
0: Θα μας πεις μετά, ρε παιδί μου, προσπάθησε να το κάνεις. Πώς τη γιόγκα στο τέλος κάνουμε μία σειρά από πράγματα για να αισθανθούμε έτσι πιο ανακουφισμένοι και απελευθερωμένοι.
1: Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι πριν τα ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Αν χαμογελάσεις όλα αυτά που λέει η κυρία,
0: ναι,
1: θα πάρω απάντηση.
0: Όχι, θα μας πεις στο τέλος. Μπορείς όμως να το κάνεις στα σοβαρά. Βάλε τα ακουστικά σου.
1: Hey.
0: Δεν θα το βάλουμε αν δεν βάλεις τα ακουστικά.
1: Φορά ακουστικά.
0: Δεν φοράς ποτέ.
1: Μα συνέχεια φορά ακουστικά εγώ.
0: Μα σε βλέπουμε όλοι.
1: Πώς με βλέπετε όλοι.
0: Πολύ ωραία. Τα φόρεσε. Για πάμε όλοι μαζί.
2: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου. Χαμογέλα στους ιστούς σου, στην περιτονία σου, στους βύσους, στα δόντια σου, στη γλώσσα σου, στα μάτια σου, στο σηκώτη σου, στη χολιδόχο κίστη σου. Χαμογέλα στο στομάχι σου, στους πνευμονές σου, στην καρδούλα σου, στη μήτρα σου, στους όρχη σου, στο στήθος σου. Χαμογέλα, χαμογέλα και ευχαρίστησε. Ευχαρίστησε για όλη την υγεία που έχουν, για το πόσο σε υπηρετούν κάθε μέρα τόσο φανταστικά. Χαμογέλα, χαμογέλα και λάμψε.
1: Μόνο οι όρχοι μου απάντησαν και είπανε ρε πας καλά ρε μεσημεριάτικο. Πάξε τα χαμόγελα.
0: Εγώ αντιθέτως

0: Γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό παρακαλώ.
8: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
10: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα ασθενά του Ορμούς προβλέπει η πορροκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις τη σχετική ρήτρα. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σχολιάζοντας την Αμερικανο-Ιρανική Συμφωνία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι σε δύσβατο σημείο, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, εκ των οποίων ένα προκάλεσε ζημιές στο μοναστήρι

Της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Μόσχα αρνήθηκε την επίθεση και υποστήριξε ότι ο ναός χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα, δήλωσε ο κύριος Στάρμερ. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

3 και 36 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε καλά. Δευτέρα σήμερα, 15 του Ιουνίου, στη μέση ακριβώς του Ιουνίου. Θα δούμε σε λίγο τον καιρό, έχει έρθει η κυρία Σούζη, να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, αν και είναι πολύ καλά τα πράγματα. Αν ακούω καλά τους γερόλικους, τον Σπύρο Μάλη και τον Δημήτρη Κολιομιχάλη νωρίτερα, λέγανε ότι λόγω σχολείων δεν έχει τόση κίνηση και μάλλον έτσι είναι. Γιατί όντως κατεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε κίνηση μόνο από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, μην το ματιάσουμε κιόλας. Και αυτό επηρεάζει και λίγο την. Όσους έρχεστε από Αττική Οδό, από Ελευσίνα προς Πειραιά, για να βγείτε προς Πειραιά. Αυτό μόνο. Στο Κηφισό, στο ανωδικό έχει λίγο αυξημένη κίνηση μετά το Περιστέρι μέχρι την Αχαρνών. Η Κηφισίας ανατμήματα αυξημένη ροή, όχι μποτιλιάρισμα. Και στα δύο ρεύματα από Ψυχικό μέχρι και Άσο Συγκρού και κατεβαίνοντας. Η Μεσογείο έχει μόνο στο ανωδικό προς Μεσογείο, προς Αγία Παρασκευή δηλαδή, από τα νοσοκομεία και πάνω. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Το κέντρο έχει λίγη κίνησούλα όμως. Περνώντας την Κατεχάκη και κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έχει κίνηση αρκετή. Μέχρι και την Αλεξάνδρα θα βρείτε κίνηση. Εκεί το λέει ο κόμβος Αλεξάνδρας και Κηφισίας είναι μποτιλιαρισμένος. Έχει ζόρια γενικώς, όλοι οι δρόμοι εκεί. Επίσης θα βρείτε κίνηση στη Βασιλή Σοφίας προς Θήτα, προς Σύνταγμα. Έχει μετά, αφού περνάτε το Elysian, το Hilton, μέχρι να φτάσετε στην Καλλιρόης, σταματημένοι είστε κατεβαίνοντας. Έχει κινησούλα το κέντρο και πολλή κίνηση έχει από Παραλιακή, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, όσοι επιστρέφετε από τη δουλειά σας. Να δούμε και λιγάκι εσάς που έρχεστε από τον Ασπρόπυργο. Έχει κίνηση προς Αθήνα και λίγο εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά θα βρείτε κίνηση προς Ελευσίνα. Αυτά για την ώρα. Αν υπάρχει άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174. Ειδικές μαρτυρίες από τους δρόμους για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους οδηγούς. Αν θέλετε να μας πείτε και εσείς αν συμβαίνει κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα στους δρόμους.

0: Λοιπόν, κοίτα ποια είναι εδώ.
1: Βλέπω ποια είναι εδώ. Καλώς
2: ήρθατε.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ο Πάνος λέει χαιρετισμού στα παιδιά της αλλαγής από το πλοίο. Ήμουν τώρα δονούσα μία εβδομάδα και κατευθύνομαι προς την Αστυπάλαια. Είναι bot. Είναι bot troll. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω τι θα πω. Απλά τον ζηλεύω.
2: Και έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό. Δεν φυσάει.
1: Ναι, άρα θα έχουν τώρα θάλασσα.
2: Τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη, Τετάρτη, θα είναι καλά.
0: Δεν θέλω να το πω τίποτα άλλο. Απλά τον ζηλεύω. Ναι. Δονούσα και Αστυπάλαια. Είναι τώρα. Τι να πω. Για την Αστυπάλαια λένε κάποιοι.
2: Δεν έχω πάει στην Αστυπάλαια.
0: Ότι, εγώ το έχω πάει. Ότι ίσως να είναι και το πιο όμορφο νησί της Ελλάδας, λένε κάποιοι. Ότι είναι καταπληκτικό νησί. Ναι. Τι ωραία. Ωραία τα πούμε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην Αστυπάλαια.
0: Ούτε εμείς.
1: Αλλά πρέπει να σταματήσουμε και αυτό που κάνουμε διαρκώς. Τώρα όλο το καλοκαίρι που θα έχουμε τις συνδέσεις με τα νησιά και θα βλέπουμε αυτό να λέμε α, πόσο πολύ ζηλεύουμε. Μα έχω βαρεθεί να μας ακούω. Όχι.
2: Έχει δίκιο.
1: Άμα όταν έρθει η ώρα των δικών μας διακοπών θα πάμε.
2: Συγγνώμη,
1: και
2: πάμε κι εμείς.
1: Κάποιοι άλλοι θα είναι
0: στα φνέα. Κυρία Νασοπούλου μου, αλλά ζηλεύουμε.
1: Δεν μπορώ άλλο με αυτούς τους μπακαλιάρους.
0: Τουλάχιστον είμαστε ειλικρινείς. Όταν ζηλεύουμε κάτι το λέμε. Δεν το παίζουμε υπεράνω.
1: Ποιος το παίζει πέρα.
0: Ότι και καλά κάποια στιγμή θα πάμε και εμείς διακοπές.
1: Ναι, αλλά
0: ξέρεις
1: τώρα...
0: σου φιλάει ο Θεός για το από εδώ και πέρα.
1: Ρε Σιγιάννη μου, ελπίζω να μου φιλάει καλά πράγματα. Τι να πω.
0: Δεν μιλάω για σένα προσωπικά.
2: Δεν υπάρχει από το 25 και το 26.
0: Ξέρεις η μοίρα τι φιλάει να ούμε.
1: Ναι, αλλά τώρα μετά όμως εσύ θα σε γρουσούζεις.
0: Μπορεί όταν πάρεις εσύ άδεια να έχει κατακλυσμό. Να έχει μπόρες.
1: Έχω φίλη τη Σούζη, θα φροντίσει όλα αυτά να μην υπάρχουν.
2: Γιατί λοιπόν, θα πάρουμε μαζί άδεια και θα έχω φροντίσει και για τον εαυτό μου.
1: Προς το παρόν.
0: Ωραία σχέδια έχετε κάνει για το καλοκαίρι, βλέπω.
1: Έχει ένα υπέροχο καλοκαιράκι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς έτσι, είναι.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε. Πώς το λένε, να κρυώνει αυτά. Εντάξει, έχει τα ενδιάμεσα με τις μπόρες λίγο και λίγο την αστάθεια την απογευματινή, αλλά εντάξει, δεν είναι κακό κι αυτό. Πάνε όσο. Όσο πιο μπορούν πίσω οι πυρκαγιές βασικά. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε απογευματινή αστάθεια στα βόρεια βορειοανατολικά, δηλαδή εκεί η Μακεδονία Ανατολική, και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη στα ορεινά. Κάπως περισσότερες θα είναι οι βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες την Τετάρτη, δηλαδή θα είναι πιο έντονη η αστάθεια την Τετάρτη, άρα σε όλα τα υπηρετικά και στα κεντρικά και βόρεια καταιγίδες. Πάλι πάντα μιλάμε για το μεσημέρι και το απόγευμα και ίσως έχει και εδώ στην Αττική την Τετάρτη. Θα δούμε.
1: Βάζεις μου σου για στιγμή το και ακούς μόνος σου.
2: Τι είναι αυτό, παιδάκι μου.
1: Βάλε και σε εμάς τουλάχιστον να ακούσουμε.
0: Ήτανε λάθος.
1: Βάλε να ακούσουμε.
0: Ήτανε λάθος, λέμε.
2: Δεν είδες που κοκκίνησε.
0: Πετάχτηκε κάτι. Δεν φταίω εγώ.
1: Την ώρα που μιλάτε και μας λέει η Χριστίνα τον καιρό, συγγνώμη Χριστίνα μου, αυτός φταίει για όλα εδώ.
2: Ναι, ναι, φταίει.
1: Η Ρούλα από την Κοζάνη λέει καλησπέρα παιδιά από την Κοζάνη, πίνουμε φραπέ με παγωτό αλλά έιτης, το θυμάστε
0: φίλε.
1: Αυτό που πίναμε φραπέ και βάζαμε μια μπάλα παγωτό από πάνω. Εμείς ήταν
0: Μας κοιτάτε περίεργα αλήθεια τώρα, το θυμάστε.
1: Παιδιά, φραπόγαλο με παγωτό από πάνω.
0: Ναι, ναι. Το οποίο το φραπόγαλο δεν ήταν και σκέτο μεγάλο, ήταν γλυκό μεγάλο και μπάλα παγωτό.
2: Τα θυμάμαι που ήταν. Έτσι, όχι γρανίτα ακριβώς. Κάπως αλλιώς με τη σόδα.
1: Με φραπέ.
2: Όχι, χωρίς φραπέ.
0: Πας λίγο πιο πίσω, εσύ, κατάλαβα τι λες. Πας λίγο πιο
2: πίσω. Με τη σόδα εκείνο που πίναμε ένα πράγμα.
0: Όχι αυτό.
2: Όχι γρανίτα.
0: Όχι αυτό.
2: Παγωτό με σόδα.
0: Την περίοδο.
2: Κάπως το λέγανε.
0: Τέλος 80, αρχές 90, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το φραπέ με παγωτό. Και. Αλλά τους πουλάω και εσύ, άρα και με πιο μετά.
1: Αρχές 90.
0: Και 2000 ήταν.
1: Ήταν και 2000. Έχει προλάβει και το. Θυμάμαι να πηγαίνουμε και να παραγγέλνουμε τότε εμείς, η δική μου γενιά, τους πρώτους φραπέ που θα πίναμε, γιατί δεν πίναμε καφέ. Πιάμε, ξέρω εγώ, πρώτη φορά στο Λύκειο, ας πούμε. Και ζητούσαμε πάντα να μας βάζουν και μια μπάλα παγωτό. Κάποιοι έβαζαν και σοκολάτα. Μπάλα σοκολάτα, όχι βανίλια. Το οποίο ήταν, παιδιά, τι να σας πω, έπαιρνε 2.500 θερμίδες σοκολάτα. Λόγο.
0: Η βανίλια.
1: Με ζάχαρη, φουλ. Πολύ γλυκό.
0: Ναι. Υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, χοντρό ποτήρι μεγάλο του φραπέ, το οποίο ήταν το καλό ποτήρι του φραπέ, όχι τα λεπτά που βάλαμε μετά. Και το βάζα σε ένα τσίγκινο, μια τσίγκινη θήκη.
2: Α, θήκη, μπράβο, ναι. Αυτό θυμάμαι, αλλά για το παγωτό,
0: αυτό ήταν το σερβίρισμα, το κανονικό, στα ωραία τα καφέ. Τώρα θυμάμαι, ας πούμε, σε Βουλιαγμένη, σε ένα κλασικό καφέ, παλιό καφέ.
2: Θυμάμαι
0: στο κέντρο, το βάκανε έτσι ακριβώς. Πολύ ωραίο.
1: Θυμάστε και το υποβρύχιο βανίλια, φαντάζομαι.
2: Καλά, αυτό το θυμόμαστε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Επίσης τώρα, επειδή κολλάει με τη συζήτησή μας και επειδή συζητάμε για vintage πράγματα και παλιά, ανοίγει το ρίμπα. Δεν ξέρω αν το ακούσατε.
2: Α, το άκουσα. Ανοίγει και θα τραγουδάει
1: Πέμπτες ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Α, ναι, μπράβο, Μαζονάκης.
1: Και
2: ναι.
1: Παρασκευή Σάββατο υπάρχει μια συζήτηση μήπως τραγουδάει ο Σάκης Ρουβάς με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καταλαβαίνετε τι. Βέβαια, εγώ έχω ένα προβληματισμό, ναι, γιατί το Ρυμπάς είναι εκτός εντελώς αγοράς. Δηλαδή είναι αρκετά μακριά.
2: Καλέ, έχω περάσει κάτι νύχτες στο Ρυμπάς.
1: Αλλά φαντάζομαι.
2: Και τότε ήταν ακόμα πιο μακριά, γιατί δεν ήταν τόσο εξαπλωμένη
1: η παραλιακή.
2: Και η αυτή, και ήταν μόνο του. Μόνο
0: είναι
2: του.
0: Μετά τη Βάρκηζα, όσο τα ξέρουν. Ε.
1: Πότε έκλεισε μετά το Ρυμπάς, παιδιά. Μετά...
2: Δεν θυμάμαι, αλλά έκλεισε. Ήταν, είναι στα λιμανάκια εκεί πέρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τελευταίο τραγουδί ήταν ο Ανατόλης Βοσκόπουλος στο Ρυμπάς. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Και ποιον δεν έχει τραγουδί. Και Βύση έχει
0: τραγουδίσει, ναι. Όντως.
2: Και δεν θυμάμαι. Πολλούς έχω δει.
0: Βύση έχω δει, εγώ έχει δει. Εγώ Βύση έχω δει στην Ρυμπάς. Αλλά ήταν ταξίδι κανονικό αυτό.
2: Βέβαια. Αυτό σου λέω. Τώρα είναι μέσα στην πόλη.
0: Ναι, τώρα εντάξει, γιατί είναι όλα πια ένα. Αλλά έχει γούστο σε μαγαζί ανοιχτό μπουζούκι. Έχει καιρό να εμφανιστεί. Ανοιχτό. Αυτό το παλιό.
2: Είναι και καλό εκεί, γιατί δεν ενοχλεί, επειδή δεν
0: όχι,
2: έχει
0: δεν υπάρχει τίποτα,
2: ένα γύρω γύρω και αυτά, ναι. Δεν υπάρχει κανένα.
0: Μόνο κόντρες κάνουν μπροστά.
2: Θα ακούς, θα τραγουδάει, θα τραγουδάει ο Ρουβάς από μέσα και απ' έξω θα ακούς
1: Πάντως καταλαβαίνω ότι είναι ψιλοκλεισμένο, γιατί έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και τιμές σιγά σιγά.
0: Για τη λειτουργία δεν το έχω ακούσει κι εγώ, αλλά για τα ονόματα που είπες δεν ξέρω.
2: Ναι, και εγώ είχα ακούσει για το Μαζονάκι, είχα ακούσει μόνο. Αλήθεια είναι.
1: Ναι, Μαζονάκης Πέμπτες, Παρασκευή, Σάββατο, Ρουβάς Αργυρός, παιδιά.
2: Σκέψη τι έχει να γίνει, ε.
1: Μιλάμε, έχει να γίνει χαμός, είναι πάρα πολύ
0: έχουν
1: ωραίο.
0: Έχουν ξανατραγουδήσει μαζί ο Ρουβάς με τον Αργυρό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήτανε πριν δύο χρόνια το χειμώνα.
0: Κοιτούσε απλά ποιο είναι πιο ωραίο.
1: Εσύ έβλεπες Weekend Live από ό,τι καταλαβαίνω, που τα έλεγε ο Μίχας.
2: Όχι, καλέ, το ήξερα.
1: Ναι, γιατί έδινε πολύ ωραίο ρεπορτάζ ο Αλέξης γι' αυτό. Ναι, πρόπερση. Όχι, λέω για το Ρυμπάς εγώ τώρα.
2: Για το Ρυμπάς δεν είχα ακούσει όμως για τον Αργυρό και για τον Ρουβά.
1: Τραγουδούσαν μαζί όντως.
2: Για το Μαζονάκι το είχα ακούσει, αλλά Weekend Live όταν είμαι σπίτι βλέπω.
1: Εννοείται. Θα στηρίξουμε εδώ πέρα τι εκπομπέ.
2: Καλή μόνο. Όχι, είναι και καλή. Γιατί ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Αφού κλείσαμε και τα τη νύχτα,
2: τι τελειώσαμε τον καιρό.
1: Πού έχουμε μείνει.
2: Λοιπόν, είχα μείνει στην Τετάρτη που έλεγα ότι η αστάθεια θα είναι πιο έντονη στα υπηρετικά. Πάντα μιλάω για το μεσημερό απόγευμα. Την Πέμπτη λιγότερες οι μπόρες οι απογευματινές. Και Παρασκευό Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Και στα ανατολικά βέβαια, και θέλει προσοχή γιατί είναι το πρώτο μελτέμι που μπαίνει. Θέλει προσοχή, ξαναλέω, γενικότερα. Όχι γιατί θα έχει κύμα πολύ οτιδήποτε, για τις φωτιές το λέω. Και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά θα έχει μια μικρή πτώση λόγω των βοριάδων, αλλά στη Δυτική Ελλάδα, που εκεί ο βοριάς είναι κατά βάτης, θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχει ζέστη. Από εκεί.
1: Θα έχει ζέστη. Μάλιστα. Θέλω να προσθέσω κάτι άλλο στη συνταγή. Φραπέ με παγωτό.
2: Ναι.
1: Βάζαμε και Μπέιλις, παιδιά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ισχύει. Πόσο δίκαιο.
0: Όχι στο παγωτό. Όχι στο παγωτό. Όχι στο παγωτό, στον καφέ. Όχι και παγωτό και Μπέιλις.
1: Και παγωτό και.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, ναι. Όχι, δεν θα είναι τούρμπο.
2: Αυτό, παιδιά, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Νομίζω ότι ή το ένα ή το άλλο.
1: Μπορεί, οκ.
0: Αυτό είναι τούρμπο.
2: Μπέιλις κάτι μου θυμίζει πάντω. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά
0: νομίζω
2: το βάζαμε στον καφέ μόνο. Αυτό το θυμάμαι. Το παγωτό ή εγώ το είχα διαγράψει γιατί δεν μου άρεσε το παγωτό μέσα στο φραπεδάκι. Αλλά τον Μπέιλις το θυμάμαι. Ότι το βάζαμε
0: στο φραπέ.
1: Έχω να πιω φραπέ νομίζω 20 χρόνια.
2: Και εγώ έχω πολύ.
1: Από τότε που βάζαμε. Βάζαμε την μπάλα παγωτού πάνω στο φραπέ.
0: Λοιπόν, δύο φίλες σου, δύο φίλες εκπομπής, η αγαπημένη μου η Μαρίνα Ρηγού, η καθηγήτρια πόλων δημοσιογράφων, θα σου πω Ice Cream Soda λεγότανε.
2: Ice Cream Soda, μπράβο.
0: Ναι. Ναι. Το ίδιο λέει και η μητέρα μου, εδώ.
2: Μπράβο,
0: φυσικά,
2: μπράβο,
0: ναι. Ice Cream Soda.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι, ναι,
0: έτσι λεγόταν ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Αυτό ήταν λοιπόν. Ice Cream Soda.
1: Έχουμε μία πρόσκληση να πάμε πάντως από τον αγαπημένο μας κύριο Κασιμάτη να πάμε στην Τζιά.
2: Α, στην
1: ξενήσει.
0: Τι ωραία.
1: Ορίστε.
0: Να είναι καλά ο κύριος
1: Κασιμάτης.
0: Να είναι καλά. Εξαίρετος. Τρομερός. Και πολύ ωραία της Γιάκυλας.
1: Η Τζιά είναι υπέροχο νησί, παιδιά.
2: Εννοείται.
1: Φανταστικό.
2: Ποια Κυκλάδα, μωρέ, δεν είναι ωραία.
0: Όντως,
1: σωστό. Απλά η Τζιά είναι και πάρα πολύ κοντά.
2: Όπως
1: και
2: η Κιάνδρος.
1: Δεν είναι νησάρα.
2: και αυτή.
1: Ναι, οκ. Okay. Εγώ έχω λίγο πιο ψηλά την Κύθνο και την Τζιά.
2: Την Κύθνο, την Τζιά, ναι. Είναι πραγματικά. Είναι άλλο πράγμα τα δύο νησιά αυτά από την Άνδρο. Σωστό. Η Άνδρο συνδυάζει το πράσινο και συνδυάζει, δηλαδή, θέλω να πω ότι συνδυάζει πράσινο και χιλιάδες παραλίες καταπληκτικές.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν ξέρω αν την έχει γυρίσει την Άνδρο όλη.
1: Έχω πάει μόνο μία φορά. Δεν μπορώ να πω ότι με κέρδισε υπερβολικά το νησί, γιατί όλα είναι και θέμα αίσθηση. Δηλαδή ναι, το πώ θα συνδεθεί με το νησί.
0: Και παρέας.
1: Υπάρχουν κάποια.
2: Ας πούμε,
1: υπάρχουν νησιά που με το που φτάνει λε, οκ, δεν είναι μάλλον το μέρο μου. Υπάρχουν άλλα που με το που φτάνει λε, είναι σαν να έχω έρθει άλλε 20 φορές. Αλλά η Τζιά και η Κύθνος είναι νησάρες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Τίνα μας.
2: Σας πιλώ στα πρώτα μου.
1: Την αγάπη μας, τα λέμε αύριο. Η Μανιάνα έχει ζήσει Βασίλη Καρά στο Ρήμπας, παιδιά. Να σέβεστε.
2: Μπράβο, και Βασίλη Καρά.
1: Ωραία, θα βάλω ένα Καρά τώρα. Θες να διαλέξεις ποιο?
2: Όχι, να γράψω.
1: Άντε, πήγαινε. Λοιπόν, θα βάλουμε Καρά τώρα. Αχ, τι θέλετε να βάλω? Τι να πρωτοβάλουμε?
0: Από το Βορρά μέχρι τον Νότο.
1: Αυτό εντάξει. Να βάλουμε το όταν τα χρόνια σου περάσουν.
0: Αν θες να παραγγείλω κιόλα, θα μένει.
1: Εντάξει, αν χρειαστεί να παραγγείλει, παραγγέλνει.
0: Παραγγέλνω τώρα, λοιπόν. Παραγγέλνω.
1: Έχει πάει εσύ στο Ρήμπας με Καρά?
0: Όχι.
1: Το έχει προλάβει?
0: Όχι. Τον Καρά τον έχω προλάβει σε μπουζούκια πολλά. Τον έχω δει πάρα πολλές φορές γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ήταν με τον Παντελή Παντελίδη, δεν ήταν.
0: Όχι στο Ρήμπας, εδώ. Δίπλα μας.
1: Λέω, δεν είχαν συνεργαστεί?
0: Φυσικά. Με τον Παντελή Παντελίδη και την Πάολα.
1: Ωραία.

0: ξεκινήσαμε με τα νεράκια και τα χαμογέλα. Ναι. Τώρα ήρθαμε με Βασίλη Καρά.
1: Τώρα βάζουν τρίτη στο δρόμο.
0: Όταν τα χρόνια σου περάσουν, χρέωσέ το σε μένα. Πού θα φτάσει αυτή η εκπομπή σήμερα?
1: Μεγάλο τραγούδι.

0: Ο Αντώνης λέει και ο Ηλίας το ίδιο ότι έχουν ζήσει ρίμπας με τον τεράστιο τόλυβο σκόπιλο.
1: Αυτό είπα και εγώ. Ναι. Το έχω δει, δηλαδή.
0: Και η Νάντια λέει: συγγνώμη, αλλά το ρίμπας μια χαρά ενοχλούσε όταν λειτουργούσε. Δεν κλαίμε μάτι στη Βάρκιζα αν φυσούσε από εκεί.
1: Ανάτα μας. Αυτό καταλαβαίνω όμως. Ναι. Γιατί τη νύχτα που είναι και πιο ήσυχα πράγματα, αν έχει ένα μπουζούκι το παίρνει μέχρι τις 3, μάλλον βαράει πολύ.
0: Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο από όλα είναι ότι βλέπω το λεβέντι, αυτού εδώ
1: το κριτήκαρο.
0: Ένας είναι.
1: Ένας είναι ο λεβέντης.
0: Θέλω τι να βάλω τώρα, να σου βάλω ένα μαρτσάκι.
1: Όχι, όχι,
0: το που
1: να μας ζητήσεις κάτι συγκεκριμένο. Ζήτα κάτι συγκεκριμένο.
0: Μαρτσάκι πεντοζάλι να βάλω, τι να βάλω. Ποιο, να κάνει παραγγελιά, παιδιά, ο Πέτρος Πανάγος. Τι θα
1: Πέτρος
0: κάναμε
1: Πανάγος, παιδιά.
0: Χωρίς τον Πανάγο, τι θα κάναμε.
1: Εγώ αγχώθηκα, λέω, ήρθε δικηγόρος έξω από το στούντιο, κάτι έχουμε κάνει.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Κάτι είπαμε σήμερα.
0: Μας περιμένει. Λοιπόν, λεμονιά Μαρτσάκης, αφιερωμένο στο λεβέντι μας Πέτρο Πανάγο, τον άνθρωπό μας, τον άνθρωπο που μόνο λύνει προβλήματα. Αυτή είναι η δουλειά του. Η λεμονιά, ποιο είναι.
1: Το μικρή μου λεμονιά, αυτό που λέει αυτό μας.
0: Ωραία. Θα το χορέψουμε κιόλας άμα χρειαστεί.
1: Αυτό θα χορέψει. Εσύ δεν πρέπει να χορεύεις.
0: Εγώ δεν μπορώ να τα χορέψω αυτά που χορεύει ο Πανάγος. Θα έπρεπε να έχω μάθει, όμως είμαι απαράδεκτη που δεν το έχω κάνει.
1: Το έχεις πει πολλά χρόνια.
0: Ναι. Ματζάκι, εμείς συνήθως ακούγαμε πεντοζάλι, δεν ακούγαμε.
1: Πεντοζάλι ακούγαμε συνέχεια, ναι.
0: Για πάμε στη λεμονιά.

0: Αυτό τι είναι όμως τώρα, ρε Πέτρο?
1: Ωραίο είναι.
0: Τι, έλα εδώ ρε παιδί μου.
1: Σιγανό Πεντοζάλι.
0: Έλα εδώ, έλα εδώ καμάρι μας, έλα εδώ. Αυτό είναι σιγανό Πεντοζάλι.
2: Είναι σιγανό το οποίο γίνεται γρήγορο μετά. Επιταχύνει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πιο δύσκολο από το γρήγορο.
2: Το γρήγορο είναι αερόμπικ.
1: Αερόμπικ.
0: Μα δεν υπάρχει πιο ωραίο χορό όμω.
2: Για όλου.
0: Πιο ωραία χορή από του κριτικού.
2: Είναι πολύ δυνατή, πολύ ζωντανή.
1: Άκουσε τι είπε. Είναι για όλου το σιγανό.
2: Είναι για όλου.
1: Το αερόμπικ είναι για εσά.
2: Το αερόμπικ είναι για αυτού που αντέχουν.
0: Εσύ χορεύει από ποια ηλικία?
2: Με σύσταση καρδιολόγου.
0: Πέτρο.
2: Χορεύω από μικρό, δεν θυμάμαι τώρα. Από 7-8 χρονών, 9.
0: Και να σου πω κάτι, όταν ακού δηλαδή να ακού το ρυθμό.
2: Πώ βρέθηκα εγώ στο στούντιο?
1: Δεν ξέρω. Αλλά αφού δεν έχουμε κάνει κάτι, κάτσε.
0: Είσαι παντού γενικά. Όταν ακούς τον ήχο, το ρυθμό, ναι, απευθείας μπαίνει ο ρυθμός μέσα σου και σου κάτι, ναι, ναι, σου λέει σηκώ. Ναι, ναι, ναι.
2: Ο ήχος της κριτικής λίγας είναι πολύ ιδιαίτερος. Δεν είναι. Όπως και της ποντιακής. Γενικά είναι αυτά τα ιδιαίτερα όργανα που δεν είναι.
1: Έχουμε ένα φίλο κοινό.
2: Ας πούμε, το, δεν είναι η κιθάρα.
1: Ναι, ναι.
2: Το μπουζούκι έχει ιδιαίτερο.
1: Η λίρα είναι το θέμα, ναι.
2: Η λίρα έχει ιδιαίτερο ήχο.
1: Έχουμε ένα φίλο κοινό, το οποίο όμως όταν ακούει τη λίρα και αυτό ξυπνάει, αλλά δεν σηκώνεται με τίποτα.
0: Για
1: κανένα λόγο.
0: Εσύ φαντάζομαι είσαι ο άνθρωπος, όπως και ο αδερφός φυσικά, που στους γάμους είστε οι πρώτοι που σηκώνουν, ναι.
2: Wedding crashers, έχετε την ταινία.
0: Λοιπόν, αφού δεν κάναμε τίποτα, όλα καλά. Γεια σου, Πέτρο.
1: Ναι, όχι, μια χαρά, κάτσε.
0: Την αγάπη μας. Ο άνθρωπος που λύνει όλα τα προβλήματα, παιδιά.
1: Λοιπόν, πάμε στα Goto Center γρήγορα. Αυτό είναι αλήθεια. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Apple, Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ, μόνο στα Goto Center.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού. Έλλειψη απαντήσεων, όπως γράφει η εφημερίδα Αλήθεια από τη Δημοτική Αρχή, μπορούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει. Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρωας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος στα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά καλεί η Αλήθεια το λιμεναρχείο να την διερευνήσει, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μελοχείο μέχρι τον βιολογικό. Τουλάχιστον μία δεκαετία μελετάτε το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλιγκά, αλλά τα βράχια δεν περιμένουν. Το πρωί του Σαββάτου οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα αγιοταχή στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου κοντά στο Μερσινίδη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 ευρώ για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδου, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη από τις 8 το πρωί στις 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρώνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου Μητροπολίτη Καλαρώνη, την Πέμπτη 18 Ιουνίου Πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνης Καράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Καράκη και την Δευτέρα 22 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του Γκάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαβδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Χωραή, ομάδα ποιήσης Ίστρο και εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ στην παρουσίαση του βιβλίου της Βίκης Τσελεπίδου «Η Αγέλη». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντετέρη, παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert Fortis του Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές προβολές της στο Περιβόλι στον Γκάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρούτσι. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», στο φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο Χώρο της Φιλαρμονικής. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίδων Καλαμωτής. Πολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μια αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας σε ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδρο Ζουργό και το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, συγκεκριμένα 7 και 4. Η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στο μεγάλο τελικό και νωρίτερα 5 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 59%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με ανέμους βορειοανατολικούς 2 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς και την υγρασία από 31 έως 73%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεριά επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρός του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
6: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφωλιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
7: Ναι.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού. Έλλειψη απαντήσεων, όπως γράφει η εφημερίδα Αλήθεια από τη Δημοτική Αρχή, μπορούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει. Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρωας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά καλεί η αλήθεια το λιμεναρχείο να την διερευνήσει, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μελοχείο μέχρι τον βιολογικό. Τουλάχιστον μία δεκαετία μελετάται το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλιγκά, αλλά τα βράχια δεν περιμένουν. Το πρωί του Σαββάτου οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα αγιόταχή στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου κοντά στο Μερσινίδη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 ευρώ για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδου, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρόνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου Μητροπολίτη Καλαρώνη, την Πέμπτη 18 Ιουνίου Πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνης Καράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Καράκη και την Δευτέρα 22 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του Γκάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδού Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, ομάδα ποιήσης Σύστρο και εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ στην παρουσίαση του βιβλίου της Βίκης Τσελεπίδου «Η Αγέλη». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντετέρη, παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert Fortis του Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές προβολές της στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρούτσι. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», στο φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο Χώρο της Φιλαρμονικής. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίδων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μια αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας σε ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδρο Ζουργό και το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, συγκεκριμένα 7 και 4. Η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στο μεγάλο τελικό και νωρίτερα 5 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, με ανέμους βορειοανατολικούς 2 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς και την υγρασία από 31 έως 73%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Ο γνωστός συγγραφέας Πέτρος Στατσόπουλος μιλά για τη ζωή του έξω από τα βιβλία, αρχίζοντας από την περιπέτεια της υγείας του και τους επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται την πίστη των ανθρώπων στο Θεό, έως την ανάμειξή του στην πολιτική και το σήμερα που δεχόμαστε απανωτές καρπαζιές από την υπερπληροφόρηση. Όλα αυτά βέβαια με αφορμή το καινούριο του αυτοβιογραφικό βιβλίο «Το παιδί του διαβόλου» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Pod.gr.
1: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο Συγγραφής εκτός βιβλίων, το παιδί του διαβόλου. Καλώς ήρθες, Πέτρο.
2: Καλώς σε βρήκα, Κυριακή.
1: Ο Πέτρος Στατσόπουλος, λοιπόν, πρόκειται να βγει ένα καινούριο βιβλίο πολύ σύντομα. Μάλλον αυτή την ώρα που μας ακούτε θα έχει βγει ήδη, «Το παιδί του διαβόλου» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Λοιπόν, εγώ το διάβασα το βιβλίο.
2: Ωραία.
1: Και θα αρχίσω λίγο από την διάθεσή σου να μας βάλει στο πνεύμα του με μια φράση του Χοδωρόφσκι, που τον αγαπώ πάρα πολύ. «Τα πουλιά που γεννιούνται σε κλουβί νομίζουν ότι το πέταγμα είναι ασθένεια».
2: Ναι. Ναι, αυτή είναι η αίσθηση που εξέλαβα. Ξέρεις, εγώ δύο, αν θέλεις, μπούσουλες είχα όσο έγραφα αυτό το βιβλίο αυτά τα δύο χρόνια, γιατί είναι γραμμένο το 23 και το 24. Δύο μπούσουλες. Ο ένας ήταν αυτή η φράση του Χοδωρόφσκι, που μου αρέσει φοβερά ως εικόνα, ότι κάποιος ο οποίος γεννιέται κάπου, είναι μέσα σε μια κατάσταση, αδυνατή να καταλάβει ιδιότητες άλλων που δεν έχουν γεννηθεί στην ίδια κατάσταση, δεν έχουν την ίδια παιδεία, δεν έχουν υποστεί, όπως λέω σε κάποιο σημείο του βιβλίου, την ίδια θρησκευτική παιδεία, για παράδειγμα. Οπότε ναι, τα πουλιά του κλουβιού πραγματικά όταν βλέπουν έναν κάτι να πετάει λένε «Α, αυτό είναι άρρωστο, δεν μπορεί να είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, το πέταγμα». Από την άλλη μεριά, ο άλλος μπούσουλας ήταν αυτό το παραμύθι το εκπληκτικό που νομίζω το ξέρουμε οι περισσότεροι, τουλάχιστον στη δικιά μου γενιά, «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά» του Hans Christian Andersen, όπου η φράση κλειδί βέβαια είναι ο πιτσιρικάς, ο οποίος βλέπει τον βασιλιά, τον βλέπει γυμνό, ουρλιάζει «Ο βασιλιάς είναι γυμνός» και όλοι γυρνάνε και κοιτάνε τον πιτσιρικά. Κανένας δεν κοιτάει τον βασιλιά, κανένας δεν αντιλαμβάνεται τι λέει ο πιτσιρικάς. Λοιπόν, αυτό το κλίμα αντεστραμμένης πραγματικότητας και αντεστραμμένης κανονικότητας ήθελα να περάσω στο «Παιδί του διαβόλου» και πρέπει να σου πω ότι ο τίτλος, ο νονός μου για αυτό τον τίτλο ήταν «Η ελεύθερη ώρα», η εφημερίδα, όπως λέω στο βιβλίο, η λατρεμένη εφημερίδα των απανταχού διαταραγμένων, μόνο και μόνο τα πρωτοσέλιδά της διαχρονικά, ναι, να ναι, συγκεντρώσεις.
1: Τα έχει συγκεντρώσει κάποια, είναι ναι, πολύ αστείο
2: στο τέλος,
1: κεφάλαιο.
2: Ναι, τα έβαλα για να τα αντιπαραβάλω με την ιδέα ότι εγώ είμαι το παιδί του διαβόλου και να πω ότι αν έχεις εξοικειωθεί, αν θες, με το γεγονός ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε το καλοκαίρι, ότι πήραμε την Κωνσταντινούπολη το 17, ότι ξαναφέραμε τη Βασιλεία την ίδια χρονιά, το 2017. Όλα αυτά, αν έχεις εξοικειωθεί με το διαταραγμένο σύμπαν της ελεύθερης ώρας, δεν σε ξενίζει και πολύ ότι ο Τατσόπουλος είναι το παιδί του διαβόλου. Ναι. Λες, εντάξει, why not.
1: Πάμε λίγο να το δούμε όμως. Πώς άρχισε όλο αυτό το... Πρόκειται για ένα... Το είδα εγώ λίγο σαν ένα λογοτεχνικό χρονικό που ναι, σε αφορά. Όλα αρχίζουν από τη στιγμή που χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Έτσι αρχίζει αυτό το βιβλίο. Θέλεις να μας πεις περισσότερα?
2: Ναι, το βρήκα καλό αφηγηματικό σημείο εκκίνησης το να ανατρέξω στον Οκτώβριο του 2019, δηλαδή ακριβώς πριν από 5 χρόνια, όταν βρέθηκα πάρα πολύ κοντά στο σημείο όλες μου τις μεταφυσικές απορίες για το αν υπάρχει Θεός, αν υπάρχει διάβολος, τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς συμπεριφέρονται αυτοί που έρχονται στην κηδεία μας και αν παρουσιάζονται ως τεθλιμμένοι και πάνε ένα στενό παρακάτω και ξεκαρδίζονται στα γέλια. Όλες αυτές τις απορίες θα τις είχα λύσει για λίγα λεπτά της ώρας, όπως είχε πει τότε ο καρδιοχειρουργός, ο οποίος και ουσιαστικά μου έσωσε τη ζωή, ο Δημήτρης Λιμπεριάδης. Λίγα λεπτά, ελάχιστα λεπτά της ώρας με χώριζαν από το ευτυχές σημείο να λύσω τις απορίες μου. Να μάθω τώρα, υπάρχει, δεν υπάρχει, να έχω την απάντηση στο πιάτο. Επειδή ακριβώς αυτό είχε συμβεί και σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και είχε όλες τις παράπλευρες συνέπειες της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης, ξέρεις, την ματαιοδοξία μας, το πώς θα φανούμε ακόμα και τη στιγμή που πεθαίνουμε, δεν την αποχωριζόμαστε εύκολα. Υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά παραδείγματα στο παρελθόν που η ματαιοδοξία των ανθρώπων την ώρα, η φιλαρέσκεια αν θες, την ώρα που πεθαίναν, δεν τους άφηνε, δεν τους άφηνε και τους πεθαίνανε και με φρικτό τρόπο, ξέρω εγώ. Ετοιμαζόντουσαν να τους κρεμάσουν, να τους αποκεφαλίσουν, να τους εκτελέσουν. Όλα αυτά λοιπόν ξεκινάνε από εκείνη τη στιγμή που σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση κοντεύω να πεθάνω, διότι παθαίνω τον διαχωρισμό ανιούσας αορτής, ένα πάρα πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που οι ίδιοι οι γιατροί το αποκαλούν αόρατο δολοφόνο. Αυτό ήταν το πρώτο σουρεαλιστικό εντός εισαγωγικών γεγονός που μου είχε συμβεί και που πυροδότησε, στο βιβλίο τουλάχιστον λειτουργεί ως πυροκροτητής διαφόρων άλλων σουρεαλιστικών γεγονότων, με κορυφαίο αν θες το περσινό, το ότι ήμουν ο πρώτος, είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος πολίτης που θα συλληφθεί πάλι σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση για αμφισβήτηση θαύματος. Οι φίλοι μου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ναι, γιατί ήμουν κάποιο καιρό στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, πρέπει να σου πω ότι τρελάθηκαν με την ιδέα και μόνο ότι υπάρχει χώρα στην Ευρώπη, στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάποιος πολίτης συλλαμβάνεται επειδή αμφισβητεί τα θαύματα, όχι επειδή βγαίνει και λέει συνέχεια μου γίνε αυτό το θαύμα και το άλλο, αλλά κάποιος που λέει ότι δεν συνέβη τίποτα και ότι οι συμπαντικοί νόμοι δεν ανατρέπονται για ψηλού πίδημα και κατά παραγγελία, όπως πιστεύουν αυτοί που πιστεύουν στα θαύματα.
1: Πριν συζητήσουμε όμως το νόμο αυτό που επέτρεψε στον να έρθουν κάποιοι αστυνομικοί και να σε συλλάβουν.
2: Ναι.
1: Κάπως έγινε αυτό. Κάπως ήταν νόμιμο. Να το δούμε. Περνάμε κάποια κεφάλαια και πριν πάμε εκεί, εγώ θέλω να μου πεις και για όλα αυτά που περιγράφεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα οποία, ξέρεις τι, όταν τα βλέπουμε λίγο τώρα, πολύ εύκολα ξεχνάμε, αλλά ξαναβλέποντας αυτό τον περίφημο νόμο της Καμπούλ, όπως λες, οι άνθρωποι με τις μάσκες, ξέρεις, πώς τον βίωσες εσύ όλο αυτό? Γιατί όχι μόνο ως Πέτρος, ως συγγραφέας βασικά.
2: Ναι, ναι. Αυτό το βίωσα, όπως λέω και στο βιβλίο, σαν μια τεράστια φάρσα που μου έκανε κάποιος με μοχθηρία, διότι μόλις το ξέσπασμα της πανδημίας ήρθε 2-3 μήνες αφότου εγώ ξαναέβρισκα το βηματισμό μου. Έκανα αυτά τα baby steps, γιατί ακριβώς όταν βγεις από μια τέτοια σοβαρή εγχείρηση επανέρχεσαι, τα πάντα επανέρχονται και τα κιλά που έχασες ευνηδίως επανέρχονται, αλλά και η ενέργεια πάνω απ' όλα επανέρχονται. Μαθαίνεις, εξασκείς πάλι, γυμνάζεις τους πνευμονές σου, όλα τα κάνεις από την αρχή, σαν μικρό παιδάκι, σαν μωρό. Λοιπόν, και έχοντας αυτά τα βήματα του μωρού, μόλις είχα κάνει τα στοιχειώδη βήματα για να επανέλθω στον πρώτο επεισοδίου, πρώτου συμβάντος εαυτό μου, και καπάκι κάποιος την ώρα που εγώ επιτέλους μπορούσα και έβγαινα και περπατούσα 500 μέτρα χωρίς συνοδεία και χωρίς να φοβάμαι ότι θα πέσω κάτω, έρχονταν κάποιος και μου ψιθύριζε στο αυτί πάλι τα κεφάλια μέσα. Όλοι. Όχι μόνο εσύ, ναι, όλος ο πλανήτης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η πανδημία, η οποία, όπως έλεγε και ένας φίλος μου συγγραφέας, ήταν κατά κάποιο τρόπο μια πρόβα δυστοπίας, δηλαδή μια πρόβα του τι μπορεί να είναι ο μεθαυριανός, ο αυριανός ή ο μεθαυριανός κόσμος, και πώς να αναγκαστούμε λόγω των ιών και των πανδημιών να συμπεριφερόμαστε, να είναι, αντί να είναι παρένθεση, να είναι ο κανόνας σε μια-δυο γενιές από τώρα. Ταυτόχρονα πυροδότησε και την αιμονή μου με την θρησκεία, γιατί αυτό που συνέβη στην πανδημία ήταν ο καθένας να μπούμε μέσα σε έναν κοινωνικό αυτοματισμό και ο καθένας, κάθε κοινωνική ομάδα, να θέλει να υπερασπιστεί το δικαίωμα να ανοίξουν ξανά οι χώροι που του ήταν πιο οικείοι. Εγώ δηλαδή ήθελα να ξανανοίξουν τα βιβλιοπωλεία. Άλλος ήθελε να ανοίξουν τα γήπεδα. Από τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις της εποχής έδειξε ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού ήθελε οπωσδήποτε να ανοίξουν τα κομμωτήρια. Λοιπόν, καθένας ήθελε να ανοίξει οτιδήποτε και είχαμε μία κυβέρνηση, όχι μόνο τη δικιά μας φυσικά, σε όλο τον πλανήτη, είχαμε τις κυβερνήσεις που έλεγε δεν θα ανοίξει τίποτα παρά μόνο όταν θα είναι ασφαλές, όταν θα πρέπει να ανοίξουν όλα αυτά. Ο μόνος χώρος ο οποίος μπορούσε και διαπραγματευόταν με το έτσι θέλω, με τον τζαμπουκά του, με τον ταβατζιλίκι του, τις κόκκινες γραμμές του, το πότε θα ανοίξει, το πόσοι θα κάθονται και σε πόση απόσταση, αν θα φοράνε μάσκες ή όχι, αν θα κοινωνούν ή όχι. Όλα αυτά, ο μόνος που τα διαπραγματευόταν, και όχι μονάχα είχε τη θέληση ο ίδιος να τα διαπραγματευτεί, αλλά και η κυβέρνηση διαπραγματευόταν μαζί του, που αυτό ήταν το πιο στενάχωρο, αν θες, και το πιο εξοργιστικό, ήταν ο χώρος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ευθύς εξ αρχής άρχισε τα παζάρια. Λοιπόν, αυτό πυροδότησε την οργή μου. Και αν θες, πυροδότησε και την αιμονή μου. Να πω ότι κάτσε. Κάτι πάει πολύ στραβά εδώ. Δηλαδή, μου ξανάρθε το παραμύθι του Άντερσεν. Λέω, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να λένε, να βγαίνουν και να λένε ότι δεν κινδυνεύεις άμα μεταλάβεις, γιατί σε σώζει η πίστη σου.
1: 500 άνθρωποι από το ίδιο κουταλάκι.
2: Ακριβώς. Και αυτό που έλεγε ο Μανώλης ο Δερμιτζάκης, ότι γιατί να από το ίδιο κουταλάκι, αν πάτε σε ένα μπαρ και πιείτε 200 από το ίδιο ποτήρι, δεν θα κινδυνεύετε. Αυτό λοιπόν το πράγμα που πυροδότησε την οργή μου, πυροδότησε και την αιμονή. Γιατί δεχόμαστε, είμαστε αν θέλεις πρακτικά λογικοί σε οτιδήποτε στην καθημερινή μας ζωή, αλλά υπάρχει ένας χώρος ο οποίος σου λέει ότι εδώ πέρα έχω ένα άβατο, έχω ένα χώρο απειρόβλητο, βρίσκομαι στο απειρόβλητο. Εγώ θα διαπραγματευτώ και θα πετύχω καλύτερους όρους, διότι εκπροσωπώ τον κόσμο της πίστης. Και ο κόσμος της πίστης τι είναι? Είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν μπαίνει σε διάλογο με τη λογική. Δεν μπαίνει, δεν θέλει. Είναι ένας χώρος αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Δηλαδή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν δίκιο και έχουν δίκιο επειδή το πιστεύουν. Εκεί είναι περίκλειστος ο χώρος.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: σταυροφορία προσωπική, όχι για την πίστη, έτσι, αλλά για όσα αυτά που υποτίθεται όπως είναι θεία.
1: Ναι. Κατά τη γνώμη μου, ξέρεις, Κυριακή, είναι το δεύτερο. Αλλά το πιο ληστηρό έδαφος στο οποίο μπορεί να γίνει μια συζήτηση είναι το έδαφος της δίκης προθέσεων. Δηλαδή το τι προθέσεις έχω. Εγώ μπορεί να έχω τις χειρότερες προθέσεις. Μπορεί απλώς όλα αυτά να γίνονται για να πουλάω βιβλία. Εντάξει, να είμαι ευπόλυτος. Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι αν το κάνω με τις χειρότερες προθέσεις, έχω διαλέξει μάλλον έναν ηλίθιο δρόμο για να το πετύχω. Δηλαδή για να κάθομαι να ασχολούμαι, να γράφω επί χρόνια βιβλία τα οποία θα βγουν μία φορά στα 2-3 χρόνια, δεν είναι και ο ευκολότερος τρόπος. Ούτε για να αποκτήσεις φήμη, ούτε για να πλουτίσεις. Αλλά πες ότι εγώ είμαι ένα τομάρι και μισό και έχω αυτή την πρόθεση. Δεν έχει σημασία. Ειλικρινά δεν έχει σημασία τι πρόθεση έχω εγώ, αν έχω τις πιο αγαθές ή τις χειρότερες. Σημασία έχει εκ του αποτελέσματος, δηλαδή από το ίδιο το βιβλίο, εάν παρέχω κάποια στοιχεία ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο διαχρονικό, ένα σκάνδαλο απάτης, όπου δεν έχει πια σημασία η πίστη σου, αλλά το πώς κάποιοι επιτίδιοι, που μπορεί και να μην πιστεύουν οι ίδιοι, διαχειρίζονται την πίστη σου, καθοδηγούν την πίστη σου. Για να σου το πω με ένα απτό παράδειγμα, εμένα απέναντί μου δεν βρίσκεται, όπως θα μπορούσε να είναι η μάνα μου για παράδειγμα, η θετή μου μητέρα, η οποία ήταν ένας χριστιανός πάρα πολύ ευσεβής, αλλά και πρακτικός άνθρωπος ταυτόχρονα. Τους πρακτικούς ανθρώπους που τους ξεχωρίζω, ότι άμα πάρει φωτιά το σπίτι τους, πρώτα θα πεταχτούν έξω από το σπίτι, μετά θα καλέσουν την πυροσβεστική και μετά ίσως και να προσευχηθούν να σβήσει η φωτιά. Αν τα κάνουν ανάποδα, δηλαδή αν μείνουν μέσα στο σπίτι και να προσευχηθούν.
0: Άγιο είχαμε.
1: Ναι, όχι, δεν θα πούν τίποτα, θα κάνουν ζωντανοί. Θέλω να σου πω, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πάνε και σε ένα εικόνισμα, σε μια εκκλησία και να πούνε άδα κρίζει, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί τους να χωρίσω και δεν έχω τίποτα να αντιπαραθέσω. Αν πιστεύουν ότι γίνεται ένα γεγονός από το υπερπέρεν, μία θεότητα η οποία είναι εντελώς αδιάφορη για το αν σκοτώνονται με τεκτονικές πλάκες, με βομβαρδισμούς, μικρά παιδιά, μωρά, αθώοι του αίματος, αλλά ενδιαφέρεται να δακρύζει μία εικόνα, εντάξει, αν το πιστεύει, μοιγιά του με χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο. Έχω, και εκεί ξεκινάει η αιμονή. Έχω με αυτόν που θα πάρει τον πιτόνι με το νερό, όπως τη μονή του Οσίου Αβακούμ, και θα κάνει την εικόνα να φαίνεται ότι δακρύζει. Και αυτός που θα το κάνει αυτό, Κυριακή, θα έχει τζίρο 1.000.000 ευρώ.
0: Ναι, είναι
1: μόνο
0: απίστευτο.
1: Ένα μοναστήρι.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Τώρα, στο βιβλίο βγάζει αρκετούς σκελετούς από τον Παύλο. Το Βατοπέδι, τον Όσιο Εφραίμ, τον Παΐσιο. Καταρχήν να πω για όσους μας ακούν ότι είναι απολαυστικότατο. Το βιβλίο έχει τέτοιο ρυθμό και είσαι μεγάλος μάστορας αυτό, το γνωρίζουμε. Και τα προηγούμενα 20 βιβλία.
1: 22, αυτό 22. Είναι το 23ο.
0: 23ο. Έχει ένα τέτοιο ρυθμό, πραγματικά τόσο παραστατικό, ξαναθυμάσαι, γελάς, στεναχωριέσαι, okay, σκέφτεσαι πάρα πολύ. Αλλά ναι, βγάζεις σκελετούς από τον Παύλο που δεν τους έχεις ξεχάσει. Ίσως κοινή γνώμη λίγο να έχει απαλύνει πια όλα αυτά τα πράγματα. Το Βατοπέδι, τεράστια σκάνδαλα που εμάστησαν, που αυτή η χώρα είναι πολύ μικρή για να έχει τέτοιου είδους σκάνδαλα και όμως τα έχει πραγματικά.
1: Ναι, ξέρεις, με τον τρόπο που λειτουργούν πια τα social media σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικότερα στην πατρίδα μας, ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου οι πληροφορίες διαδέχονται με απίστευτο ρυθμό η μία την άλλη και αυτό που χάνουμε πολύ νωρίς είναι την ικανότητα να τη συνδέουμε, να βλέπουμε την αλληλουχία, να βλέπουμε τον αόρατο μύτο μερικές φορές που συνδέει τη μία ιστορία με την άλλη. Τις δεχόμαστε τις ειδήσεις σαν καρπαζιές και έχουμε τον, αν θες, τον πολύ ελαφρύ πόνο και τον ευνηδιασμό περισσότερο του να φάμε μια καρπαζιά στα ξαφνικά, αλλά δεν μπορούμε όλες αυτές τις καρπαζιές να φτιάξουμε το κομπολόι ή το κομποσκίνι, αν θέλεις,
0: ναι,
1: έτσι, για να είμαστε
0: ναι,
1: στο θρησκευτικό κλίμα αυτών των γεγονότων. βλέπουμε, ακούμε για μια απάτη εδώ, ακούμε για μια απάτη εκεί, μια απάτη παραπέρα, την ξεχνάμε. Και συμπεριφερόμαστε

0: διαρκώς σαν πρωτόπλαστη, δηλαδή σαν κάθε καινούργια απάτη να είναι η πρώτη. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, στο πεδίο του διαβόλου, τι προσπαθώ να κάνω? Προσπαθώ να τα συνδέσω όλα αυτά.
1: Τα συνδέεις πολύ ωραία και με το ρώσικο δάκτυλο.
0: Φυσικά.
1: Να μας πεις λίγα πράγματα.
0: Ναι, φυσικά, διότι η ιστορία του βατοπεδίου, το οποίο βατοπέδι πρώτη φορά εμείς οι κοσμικοί το πρωτακούσαμε το 2008 με το σκάνδαλο του βατοπεδίου, το οποίο ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο πολλοί λένε ότι έριξε και την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, ότι ήταν ένας από τους κύριους λόγους που έπεσε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Όλο αυτό όμως ξεχάστηκε, κουκουλώθηκε, κανένας δεν καταδικάστηκε, πολλοί προφυλακίστηκαν, ανάμεσά τους και ο ηγούμενος Εφραίμ, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο βιβλίο, όχι με το σκάνδαλο του βατοπεδίου, αλλά με μια σειρά από άλλες λοβιτούρες που έκανε και που συνεχίζει να κάνει μέχρι σήμερα, όπως με τη ζώνη της,
1: ναι,
0: Θεοτόκου,
1: ζώνη,
0: την,
1: ναι,
0: Αγία Ζώνη, η οποία ξαφνικά αποκαλύπτεται και μέσα στο ίδιο το βιβλίο, με στοιχεία που τα έχουν πει κι άλλοι. Δεν ξέρεις, δεν είναι ότι τα φέρνω εγώ για πρώτη φορά στο φως, απλώς τα συνδέω ίσως. Αποκαλύπτεται ότι είναι και μία από τις ζώνες που διατείνονται ότι παρέδωσε η Παναγία μετά θάνατον στα σύννεφα στον Απόστολο Θωμά. Μία από τις ζώνες, λες και εκεί πάνω στα σύννεφα, καθώς πάνε,
1: ψωνίζουν δύο τριζώνες.
0: Αεροπορικός. Όχι μόνο, τις φοράει όλες και τις εξφενδονίζει όλες και πάνω στα σύννεφα όλα αυτά. Αυτά, ξέρεις, είναι, αν μου τα βάζανε στο σχολείο, αν μου τα δείχνανε μαζί με την διδακτέα ύλη, μαζί με τα παραμύθια του Άντερσεν ή με τους μύθους του Εσώπου ή με τους άθλους του Ηρακλή, μου βάζανε και το πώς παρέδωσε η Θεοτόκος τη ζώνη στον Απόστολο Θωμά, θα έλεγα οκ, ένα παραμύθι ακόμα. Αλλά όταν αυτό μπαίνει μέσα σε ένα δελτίο τύπου, ένα επίσημο δελτίο τύπου, όποτε βγάζουν στη γύρα τη ζώνη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στη Ρωσία, ένας από τους μεγάλους προσκυνητές της ζώνης ήταν άλλωστε και ο Πούτιν, ο οποίος έχει μια πολύ επιλεκτική σχέση με το Άγιο Όρος. Και οικονομική και σχέση διείσδυσης.
1: Βλέπω να μας αφορίζουν και τους
0: συνεχίζεται
1: δύο
0: μέχρι
1: μετά από αυτό το podcast.
0: Νομίζω ότι για μένα δεν παίζει πια ο αφορισμός, γιατί έχουν καταλάβει ότι στον άθεο τι να αφορήσεις. Τώρα δεν θα πάθει τίποτα. Το πολύ πολύ, όπως έλεγε και ο Λασκαράτος, ο Ανδρέας Λασκαράτος που τον αφορήσαν, είχε αυτή την τύχη και την τιμή. Έλεγε ότι μακάρι για να μην λιώσουν τα παπούτσια μου. Τον ενδιαφέρον κυρίως τα παπούτσια του. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν μια σειρά, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία θαυμάτων με απάτες. Οι περισσότερες είναι πεδαριώδεις, όπως αυτές με τα εικονίσματα που δακρύζουν ή μυροβλίζουν. Υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι πολύ απλό πια τον 21ο αιώνα να αποκαλυφθούν ως απάτες. Όποιος βλέπει, ας πούμε, αυτά τα τεμάχια από τις ζώνες της Θεοτόκου, καταλαβαίνει αμέσως ότι είναι βυζαντινά κοιμήλια. Καταλαβαίνει ένας πρωτοετής του στο αρχαιολογικό τμήμα, καταλαβαίνει ότι αυτά είναι από το 13ο-14ο αιώνα μετά Χριστόν. Υπάρχει όμως μία μέθοδος, την οποία η Καθολική Εκκλησία την εφάρμοσε στην περίπτωση της Συνδόνης του Τωρίνο και έβγαλε τα ματάκια της με τα χεράκια της.
1: Έτσι.
0: Διότι εκεί που λέγανε ότι είναι το σεντόνι που τύλιξε το σώμα του Ιησού, αποκαλύφθηκε τελικά ότι ήταν ένα σεντόνι από το 13ο αιώνα, 1300 χρόνια μετά από την εποχή που φέρεται ότι έζησε ο Χριστός. Λοιπόν, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία η οποία στέκεται πίσω από τα λεγόμενα θαύματα και πίσω από τα λεγόμενα ιερά κοιμήλια και με τον τρόπο, το σκανδαλώδη τρόπο που συλλέγονται πολλές φορές τα ιερά λείψανα, τα οστά, τα υποτιθέμενα οστά υποτιθέμενων Αγίων. Πολλοί Άγιοι δεν υπήρξαν καν. Η μόνη ιστορική μαρτυρία που έχουμε είναι κάποια οράματα μοναχών που αμέσως μετά λένε πάτε βρείτε και εκεί το εικόνισμα.
1: Αναφέρεις και ένα δικό μας, την περίπτωση του Ραφαήλ.
0: Όχι, την περίπτωση νομίζω του Οσίου Εφραίμ.
1: Του Οσίου Εφραίμ, ναι, ναι.
0: Ναι, ο οποίος βρέθηκε έτσι, αλλά με τον ίδιο τρόπο του οράματος βρέθηκε και ξεκίνησε και η μεγαλύτερη, αν θέλεις, business στο χώρο της ορθόδοξης χριστιανοσύνης, γιατί φυσικά και υπάρχουν business αντίστοιχες στη Λούρδη, πάρα πολλές αντίστοιχες στον χώρο των καθολικών και σε όλες τις θρησκείες. Δεν αφήνω καμία θρησκεία, ξέρεις, στο απειρόβλητο. Όχι στο απειρόβλητο, γιατί δεν πυροβολώ, στον έλεγχο. Στον έλεγχο. Στον έλεγχο της απάτης. Λοιπόν, η μεγαλύτερη μπίζνα βέβαια που υπάρχει στον ελλαδικό χώρο, στον χώρο της Ορθοδοξίας, είναι η Παναγία της Τίνου, η οποία ξεκίνησε έτσι από μία μοναχή η οποία έλεγε πάτε βρείτε το εικόνισμα της Παναγίας, και μάλιστα είναι και τρομερό αν θέλεις το θράσος και η έλλειψη ενσυναίσθησης σε αυτές τις ιστορίες. Υποτίθεται ότι αυτή η μοναχή τα λέει αυτά το 1822, ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Και η Θεοτόκος στα οράματα αυτής της μοναχής δεν ασχολείται ούτε με την Επανάσταση, ούτε με το γένος, ούτε με την Ορθοδοξία, ασχολείται μόνο με το να πάνε να βρουν την εικόνα της. Και λέει η ίδια ιστορία, το ίδιο παραμύθι, ότι δεν βρίσκουν την εικόνα της και τσαντίζεται η Παναγία όσο καιρό δεν τη βρίσκουν και ρίχνει πανόλι στην Τίνο. Και μόλις βρίσκουν την εικόνα αρχίζει και υποχωρεί η πανόλι. Λοιπόν, είναι αν θέλεις ιστορίες οι οποίες συνδυάζουν εμείς ανθρωπία σε τεράστιο βαθμό. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους μέχρι σήμερα ιστοσελίδες και ιστοσελίδες τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό, όπως τον Αμβρόσιο, τον πρώην Καλαβρίτων ή τον Νιν Μόρφου, τον νεόφυτο στην Κύπρο, οι οποίοι λένε απίστευτα μισανθρωπικά πράγματα. Δεν μπορεί ο Αμβρόσιος να βγαίνει και να λέει ότι το μάτι, στο οποίο αν θες έχω και μια προσωπική ευαισθησία, γιατί ανάμεσα στα θύματα έχασα και μια πολύ καλή μου φίλη, τη Χρύσα Σπηλιώτη, την ηθοποιώ.
1: Φίλη,
0: λοιπόν,
1: δική μας.
0: Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει ότι το μάτι, δηλαδή 104 αθώοι του αίματος, όχι απλώς αθώοι. Υπήρχαν άνθρωποι ανάμεσά τους, όπως μια ηλικιωμένη κυρία η οποία γύρισε πίσω, ενώ μπορούσε να διαφύγει, γύρισε πίσω για να μαζέψει τον άντρα της, ο οποίος ήταν κατάκητος. Και κάηκαν και οι δύο.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Υπήρχε κοριτσάκι το οποίο 13 χρονών έπρεπε να αποφασίσει αν θα πέσει στον γκρεμό ή αν θα καεί. Και έπεσε στον γκρεμό και σκοτώθηκε. Λοιπόν, δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες ότι όλα αυτά γίναν για να τιμωρηθεί ο Τσίπρας για το σύμφωνο συμβίωσης με την Περιστέρα.
1: Τρομερά πράγματα έχουμε δει.
0: Ή να πεις στα Τέμπη ότι όλα αυτά τα παιδιά απανθρακώθηκαν επειδή συμμετείχαν στο καρναβάλι της Πάτρας.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Εγώ πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους αντιμετωπίσω με σεβασμό, αυτούς που τα λένε. Δηλαδή δείχνω ασέβεια αν πω ότι ο Αμβρόσιος είναι ένα τεράστιο κάθαρμα.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς σε ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
6: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκομα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
7: Ναι.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε με τον γνωστό συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο.
1: Κάτι άλλο με απασχολεί όμως.
2: Ναι, για πες.
1: Όχι. Ή τώρα που σε έχω εδώ, με απασχολεί το πόσο άνθρωποι σκεπτόμενοι υπερασπίζονται. Δεν εννοώ να υπερασπίζονται τον εμβρό σου, αλλά υπερασπίζονται ένα κατεστημένο. Περιέχει μέσα του αυτά τα πράγματα. Και φτάνουμε, και θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό, θα ήθελα να μου περιγράψεις πώς έγινε η σύλληψή σου και όλο αυτό που συνεχίστηκε μετά και με την απόλυσή σου από τα νέα. Διότι, δεν ξέρω εσύ θα μου το πεις, ήταν ένας από τους λόγους το γεγονός ότι έβγαινες και έλεγες όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε τώρα, η αρθρογραφία σου, ο λόγος σου, ο δημόσιος για την εκκλησία και για όλο αυτό το πίσω από την εκκλησία βασικά που υπάρχει.
2: Ναι, προφανώς κατ' εμέ σαφώς και ήταν. Άλλωστε είχα προειδοποιηθεί κιόλας. Δηλαδή ο διευθυντής των νέων μέχρι σήμερα, ο Γιώργος Μαντέλλας, με είχε προειδοποιήσει, ειδικά με την περίπτωση του Παΐσιου, επειδή τον Παΐσιο τον έδειχνε το Μέγκα και επειδή το Μέγκα μαζί με τα νέα στα οποία εργαζόμουν είναι στον ίδιο όμιλο, το Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, με είχε προειδοποιήσει ότι δεν πυροβολούμε τα πόδια μας. Δηλαδή στις δουλειές που είμαστε εμείς ανακατεμένοι, που εμείς προωθούμε, δεν μπορούμε να έχουμε κριτική και μάλιστα κριτική από τις σελίδες των δικών μας μέσων. Λοιπόν, και ξαναδείς, προφανώς με την ίδια λογική έγινε και η σύλληψή μου, αυτή η φεδρή σύλληψη, αν θέλεις, αυτό το ολιγό όρο. Με είχε πάρει μάλιστα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα τηλέφωνο και μου είχε πει ότι ξέρεις μερικά πράγματα γίνονται από κεκτημένη ταχύτητα και με αυτόματο πιλότο σε αυτές τις χώρες, στη χώρα μας, διότι στην πραγματικότητα αυτό που ονομάστηκε από όλους και διέκριναν όλοι και υπήρχε και τεράστια συμπαράσταση πρέπει να σου πω εκείνες τις μέρες.
1: Βέβαια.
2: Ως αμφισβήτηση θαύματος, ότι συλλαμβάνουμε κάποιον για αμφισβήτηση θαύματος και η κατανόηση του πόσο γελίο είναι αυτό. Στην πραγματικότητα υπήρξε πίσω από το Φερετζέ της βλασφημίας, η οποία όμως είχε ήδη καταργηθεί.
1: Ναι, φτάσαμε στον νόμο.
2: Βάλει
1: αυτό.
2: Και εγώ το μικρό μου βολό, γιατί είχα ζητήσει την κατάργηση αρκετό καιρό όταν ήμουν βουλευτής. Την κατάργηση των άρθρων αυτών, του 198 και του 199. Πάντως όλα αυτά τα προσωπικά, αν θες, παθήματα δεν έχουν και τόσο σημασία όσο έχει το γενικό κάδρο. Και σε αυτό επανέρχομαι, γιατί αυτή είναι η ουσία της ερώτησης σου, Κυριακή, και δεν θέλω καθόλου να την αποφύγω. Στην Ελλάδα έχουμε δύο πολύ βασικές παθογένειες πάνω στις οποίες βασίζεται, αν θες, η θρασίτητα, το απειρόβλητο, το ακαταδίωκτο των πράξεων της Εκκλησίας σε όλα τις τα επίπεδα. Κατά καιρούς μπορεί να στοχοποιεί κάποιο μικρό ψάρι, όπως ήταν ο Λουπασάκης στο Λυκαβητό, και να το στέλνει για τα μάτια του κόσμου, ξέρω εγώ, εξορία στα Χανιά, αλλά στην πραγματικότητα είναι συνένοχη. Για μένα λοιπόν δύο ή μάλλον τρεις αρχές είναι εκείνες οι οποίες κάνουν τα στραβά μάτια και δημιουργούν το κλίμα, δημιουργούν την περιραίουσα ατμόσφαιρα για να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και που μας εκθέτει σε όλη την Ευρώπη. Το επιπρώτη είναι οι πολιτικές αρχές. Υπάρχει ένα διαρκές δούνε και λαβήν ανάμεσα στους πολιτικούς και την Εκκλησία. Είναι μια σχέση αμοιβαίου ωφέλους. Λοιπόν, οι μεν υποκρίνονται ότι κάνουν το σταυρό τους, είναι θρήσκοι άνθρωποι, σταυροκοπιούνται, γονατίζουν, δεν αμφισβητούν το ορθό της Εκκλησίας, την ορθότητα της πίστης, τίποτα από όλα αυτά, και η Εκκλησία από την άλλη μεριά τους αβαντάρει. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, τις έβλεπα και όταν ήμουν μέσα στη Βουλή, που αρκούσε να πας σε μια, δύο, τρεις ενορίες για να ξαναβγείς βουλευτής. Η δεύτερη, που είναι μεγαλύτερη παραβίαση αν θες, είναι η εθελοτυφλία των δικαστικών αρχών. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη όπου οι δικαστικές αρχές να κάνουν τα στραβά μάτια σε απάτες. Να χωρίζουν δηλαδή τους απατεώνες σε ρασοφόρους και μη ρασοφόρους. Τους εξορκιστές που δεν φοράνε ράσα να τους συλλαμβάνουν σε 24 ώρες, όπως κάνανε με τον εξορκιστή της Θεσσαλονίκης, τους εξορκιστές που φοράνε ράσα να μην τους αγγίζουν. Λοιπόν, και αυτό να φτάνει μέχρι το ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή, οι προσωπικές σχέσεις εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, όπως ο Ντογιάκος, με Μητροπολίτες, όπως ο Πυραιός Σεραφείμ, είναι ασύλληπτες. Αναφέρομαι για αυτές τις σχέσεις στο βιβλίο. Και το τρίτο, που εμένα με πονάει περισσότερο, γιατί αν θες, εκεί θα ήθελα να βγουν μπροστά, αυτούς τους ανθρώπους θα ήθελα να βγουν μπροστά, είναι η σιωπή των επιστημόνων. Η οποία μερικές φορές γίνεται και συνεργεία. Διότι όταν μιλάγαμε πριν για τη μεταλλαβιά και πόσο επικίνδυνη είναι, δεν με ενοχλούσε το ότι έβγαινε ο τάδε Μητροπολίτης Ετωλοακαρνανίας, ο οποίος μετά, ο Κοσμάς, ο οποίος μετά πέθανε και από τον κορονοϊό και έλεγε μη φοβάστε καθόλου τη Θεία Κοινωνία, κανένας δεν κολλάει τίποτα και τους προστατεύει και τους θεραπεύει κιόλας η Θεία Κοινωνία. Δεν με ενοχλούσε αυτό. Με ενοχλούσε όταν έβγαινε η Γιαμαρέλου. Με ενοχλούσε όταν έβγαινε η Λινού. Με ενοχλούσε όταν βγαίναν επιστήμονες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Όταν οι λοιμοξιολόγοι κάναν πλάτες. Γιατί από τους επιστήμονες αυτό που περιμένουμε είναι, εκτός από το να καταθέσουν την αλήθεια της επιστήμης τους, να έχουν και το θάρρος να την καταθέσουν.
1: Έτσι είναι. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ο Πέτρος Στατσόπουλος, ένας αρκετά επιτυχημένος συγγραφέας, έμπλεξε με την πολιτική. Αυτή είναι μια απορία που έχει πολλής κόσμος. Γιατί?
2: Ναι. Αρχικά από περιεργία. Επειδή πάντοτε το παλιό καλό καιρό με καλούσαν στα πάνελ, τα πολιτικά πάνελ, τα προεκλογικά πάνελ, όπου υπήρχαν και πάρα πολλές αστείες στιγμές, ανάμεσα στις σοβαρές, γιατί ήμουν κάποιος που τα έλεγε και με καλούσαν ως εκ μέρους της κοινωνίας. Εγώ ήμουν εκπρόσωπος της κοινωνίας, λες και όλοι οι άλλοι ήταν αντικοινωνικά στοιχεία, οι βουλευτές και οι υπουργοί που βρισκόντουσαν στα ίδια τα πάνελ. Λοιπόν, πάντοτε με αφήνανε υπήρχε ένα συγκαταβατικό, μια συγκαταβατική στάση απέναντί μου. Δεν με διάκοπτε ποτέ κανείς. Ενώ αλληλοδιακόπτονταν σε σημείο δεν αφήνανε να βάλεις ουσιαστικό δίπλα στο ρήμα, εμένα με αφήνανε να τα λέω με απόλυτη διαφορία. Ήταν το κενό ανάμεσα σε αυτά που θα έλεγαν πριν και σε αυτά που θα έλεγαν μετά. Ξεκουράζονταν όταν μιλούσα εγώ. Και πάντοτε μετά το πάνελ μου λέγανε «Α, ξέρεις, εντάξει, καλές συμπαθητικές, είσαι πολύ συμπαθητικός, ξέρεις, αυτή η συγκατάβαση, αλλά είσαι έξω από το χώρο. Όποιος είναι έξω από το χώρο». Λοιπόν, η περιέργεια του να μπω μέσα στον χώρο, η περιέργεια του να μπω μέσα στην κουζίνα, αυτή με όθησε. Και με όθησε και σε μια εποχή και σε μια συγκυρία, χρονική συγκυρία, το 2012. Αν θυμάσαι, το 2012 για πρώτη φορά η Βουλή ανανεώθηκε σε ποσοστό άνω του 50%. Ο ένας στους δύο βουλευτές ήταν καινούριος. Για καλό και για κακό. Τότε μπήκανε και όλα τα λουλούδια και όλα τα φρούτα.
1: Ναι,
2: τότε
1: και η Χρυσή Αυγή που δεν την αναφέραμε σε αυτό το podcast. Τα λέει στο βιβλίο πολύ παραστατικά.
2: Ναι, και η Χρυσή Αυγή και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ο κάθε λουλούδι του αυτούνου του φοβερού Μπαξέ μπήκε τότε. Και μπήκα κι εγώ. Μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκανε στην ιεραρχία, δεν ανήκανε στην επετηρίδα. Δεν ανήκαν σε κανένα κομματικό σωλήνα και σε καμία...
1: Κληρονομικό δικαίωμα.
2: Ναι, καμία κομματική επετηρίδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο ήταν το πολύ πικρό και οδυνηρό μάθημα στην πολιτική είναι ότι όταν βρίσκεσαι εκτός πολιτικής, σε ξέρουν οι άνθρωποι του χώρου σου. Αν είσαι συγγραφέας και όπως είπες, αν είσαι πετυχημένος συγγραφέας, σε έχουν ακουστά... Άντε 200-300 χιλιάδες Έλληνες, ακούστα, όχι σε έχουν διαβάσει όλοι αυτοί.
1: Καλά, εννοείται.
2: Αλλά υπάρχουν γύρω από αυτούς τους 300 χιλιάδες κάποια πολύ σεβαστά εκατομμύρια τα οποία δεν ξέρουν τίποτα για σένα. Και ξαφνικά όταν μπαίνεις στην πολιτική το κάδρο ανοίγει και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν απολύτως τίποτα για σένα γεμίζουν με πληροφορίες που θα τους δώσει κάποιος καλόπιστος ή κακόπιστος. Και ξαφνικά εάν κάποιος πάει και τους πει ο Τατσόπουλος, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός. Θα σας πω εγώ ποιος είναι. Λέει πρώτα απ' όλα ότι είναι συγγραφέας. Έχετε δει ποτέ κάνα βιβλίο του? Έχετε δει? Ξέρεις πόσες φορές το έχω διαβάσει αυτό? Ότι είμαι ο αυτοαποκαλούμενος. Εγώ ο ίδιος αποκαλώ τον εαυτό μου συγγραφέα. Δεν έχω γράψει τίποτε. Είναι φήμες ότι έχω γράψει. οι άνθρωποι, τα εκατομμύρια που δεν ξέρουν τίποτα, γιατί εσύ είσαι ένας μπούρδας, ρε παιδί μου, δεν έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου και περιμένεις να πεις μια ατάκα, να ακουστείς, να πάρεις το βουλευτικό μισθό. Λοιπόν, γιατί να μην το πιστέψουν? Είναι ένα, λοιπόν, μια τεράστια αρένα κακοπιστίας ο χώρος της πολιτικής, που ειλικρινά, ναι, είναι πάρα πολύ οδυνηρό. Αν δεν είσαι επαγγελματίας του χώρου, δηλαδή άμα αυτό δεν το έχεις αποφασίσει, δεν έχεις και τη στόφα του killer. Εντάξει, γιατί έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα, λέω, τι υπομονή, τι γαϊδουρινή υπομονή. Ναι, δεν τους αγγίζει τίποτα.
1: Πάμε για μυθοπλασία τώρα. Το σκέφτεσαι, έχεις γράφεις?
2: Τώρα θέλω λίγο να ξεκουραστώ, γιατί αυτό το βιβλίο πρέπει να σου πω ότι με κούρασε αρκετά. Και με κούρασε αρκετά διότι δεν είχα έλλειψη έμπνευσης σε αυτό το βιβλίο ή έλλειψη στοιχείων. Αντίθετα, είχα κορεσμό στοιχείων. Κυρίως έπρεπε να δω τι δεν θα βάλω μέσα, γιατί αν έβαζα όλα τα στοιχεία που είχα την τελευταία πενταετία, θα φτιάχνα έναν τόμο υπέροχο 900.000 σελίδων που θα τον διάβαζα μόνος μου. Λοιπόν, θα πάρω ανάσα. Θέλω να δω πώς θα αντιμετωπιστεί και το βιβλίο. Ήδη υπάρχουν φωνές όπου ζητάνε εκ μέρους της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών παραγόντων,
1: να αποσυρθεί.
2: Όχι να αποσυρθεί, να μην κυκλοφορήσει καν.
1: Εντάξει.
2: Να ασκηθούν ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην βγει το βιβλίο, μάλιστα, στην αγορά. Δηλαδή φτάνουμε σε εποχή προληπτικής λογοκρισίας, την εποχή της δικτατορίας και την προδικτατορική περίοδο που είχαμε προληπτική λογοκρισία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα περάσει από όλα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ πολύ που ήσουν στους συγγραφείς εκτός βιβλίων και ευχόμαστε να μην δούμε σε κάποια πλατεία, έξω από κάποια εκκλησία, μία πυρά που να καίγεται το βιβλίο σου.
2: Όχι, καταλαβαίνουν, νομίζω ότι αυτό μάλλον θα βοηθήσει το βιβλίο και μάλλον θα το αποφύγουν να το κάνουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κι εγώ.
3: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
4: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στούθ Λιβύτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 15 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Δευτέρα, και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη εισηγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ταπείνωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού, σημειώνοντας μεταξύ άλλων. 2 εβδομάδες τώρα δεν δίνεται καμία εξήγηση, δεν υπάρχει καμία λύση στο πρόβλημα, όμως τη Δημοτική Αρχή δεν την απαρτίζει μόνο η παράταξη του άφαντου πρακτικά δημάρχου, την απαρτίζουν και οι αντιπολιτεύσεις. Ελλείψη λοιπόν απάντησης και επικοινωνίας των υπευθύνων, μπορούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει? Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV, στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι», που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα στις 8 το βράδυ και στις 12 τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Παρά την επικείμενη αλλαγή στην ηγεσία των Βρετανικών Αρχών την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η συνέχεια του Ιδρύματος θεωρείται δεδομένη, καθώς τα προβλήματα αλλά και οι στρατηγικοί στόχοι διατηρούν έναν σταθερό διαχρονικό χαρακτήρα. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά καλεί το Λιμεναρχείο να διερευνήσει η αλήθεια, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό ομιλοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μετά από μία δεκαετία που μελετούν το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλιγκά, το πρωί του Σαββάτου οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο δόστρωμα και όχι στα διερχόμενα αυτοκίνητα στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου κοντά στο Μερσινίδη. Όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδο, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι η Μεδαπός έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρώνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου οδός Μητροπολίτη Καλαρώνη, την 5η 18 Ιουνίου πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνη Σκαράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου οδός Σκαράκη και τη Δευτέρα ο Δημήτρο Δώρου και Γλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των δικτύων αποχέτευσης. Λόγω των εργασιών θα ισχύουν προσωρινές διακοπές και ρυθμίσεις στις κυκλοφορίες στην κοινότητα Ελλάδας από τον πύργο μέχρι και το σχολείο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποιήσης Σύστρου και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η διδάκτορ Ευτυχία Βλησίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και της Αρή. Η κόμισα της φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημά και Γιαλαμά και Κώστα Πρεντετέρη παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλη Ρουφάκη που έφυγε πρόσφατα θα είναι η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Αρχίζοντας από τα παιδικά χρόνια του όταν έμεινε ορφανός από πατέρα, τη βιοπάλη του, τη μετάβασή του στην Αμερική, στην εκ νέου επιστροφή του στοιχείο. Την αγάπη του για οτιδήποτε πολιτιστικό και πνευματικό, όχι μόνο στα λόγια αλλά και με πράξεις. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός που έγραψε τη δική του ιστορία και εκείνη του Δαφνώνα. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2011. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Τα 50 χρονά της γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράχτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, ραντεβού στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρθουν από Νότια και Δυτική Χίου, ραντεβού 5.30 στα Νένιτα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν με μεγάλη συγκίνηση μια ξεχωριστή γεμάτη συμβολισμούς εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, «Μια αγάπη για την Αμανή», σε σενάριο και σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποίη Χίου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη μαγική συνοδεία της μουσικού Ρόζη Ασέρ στην κιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό τμήμα του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπηθηκότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τον μικρό τελικό του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός έχασε με 16-13 από την Φεράτσβαρος και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε 2 γκολ. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Μπαρτσελενότα που στον τελικό νίκησε με 17-16 την Προρέκο. Την Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Συγκεκριμένα στις 7 και 4 η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στον μεγάλο τελικό και νωρίτερα στις 5 το απόγευμα ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε του Στέλιο Πελαντή και Θωμά Πάλα που έπαιζαν σε Όμηρο και Βαρβασιακό αντίστοιχα, ενώ ο Πανινούσιος απέκτησε τον Φώτη Δόλωμα που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Επίσης ο Βροντάδος απέκτησε τον Αντώνη Ψηλάτη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Σημαντικές επιτυχίες είχαν νεαροί χιώτες αθλητές και αθλήτριες στην πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου K16 του Νοτίου Ομίλου που έγινε το Σαββατοκύριακο στη Χαλκίδα. Ο αθλητής του εφήβου Αλέξανδρος Πλητάς πήρε την πρώτη θέση στα 150 μέτρα με χρόνο 16 δευτερόλεπτα και 76 εκατοστά. Ο Φίλιππος Σίλας του εφήβου ήταν δεύτερος στα 80 μέτρα με χρόνο 9,24. Επίσης ο Ανδρέας Μουτάφης του εφήβου ήταν δεύτερος στα 300 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 42 δευτερόλεπτα και 14 εκατοστά και στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Ζηγλής του ΦΟΒ πήρε την πέμπτη θέση με 42,38. Στα 300 μέτρα εμπόδια κοριτσιών η Ουρανία Σταμπέλ του εφήβου ήταν τρίτη με 46,86 και τέλος ο Γιώργος Καλογιός του εφήβου ήταν πέμπτη στη σφαιροβολία με 12,89 μέτρα και ενδέκατο στη δισκοβολία με 31,42. Τέλος, η Μαρία Πρελιά του ΦΟΒ ήταν 7η στο τετραπλούν άλμα με 13,03 μέτρα και η Αργυρός Στέλλα του εφήβου ήταν 8η στον ακοντισμό με 27,74. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 59%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 73%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη, στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1913. Οι Χιώτες υποδέχονται με ενθουσιασμό την άφιξη του ελληνικού στόλου και ιδιαίτερα του θωρικτού Αβέροφ. Με επεφημίες και ζητοκραυγές γίνεται δεκτός ο ναύαρχος Κουντουριώτης που αποβιβάζεται στοιχείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1935. Οι εφημερίδες της Χίου αναφέρονται στον άδικο πνιγμό ενός μαθητή των Δημοτικών Σχολείων Βουνακίου από το συνοικισμό του νοσοκομείου που πνίγηκε μέσα σε μία λακκούβα στην Τάφρο του Κάστρου που υπήρχαν λάκκοι ακόμα και 3 μέτρων βάθους γεμάτη νερό χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί να τους κλείσει. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Ο Χιώτης Κωνσταντίνος Άμαντος, καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επελέγει πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2990.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο Ρωμό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υπό πίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον Δημοτικό Κήπο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Κώτη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.

Καλησπέρα λοιπόν, αρχοντάδες. Καλώς ήρθατε, κυράδες, σε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη εκπομπή, στη μουσική εκπομπή του Ιουνίου. Όπως ξέρετε, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα έχουμε μια μουσική εκπομπή, η οποία σήμερα εκπομπή, έτσι με ιδιαίτερη χαρά, είναι αφιερωμένη στην Κρήτη. Σε ένα κριτικό γλέντι, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε για τις επόμενες 2 ώρες και συγχρόνως μια γνωριμία με το Σύλλογο Κριτών Χίου. Ο Ψιλωρίτης, ο οποίος έχει πάρα πολλά μέλη, βλέπετε ότι η Κρητική δεν ήταν μόνο η Ινοπίων που ήρθε πρώτη φορά στη Χίο, σύμφωνα με τη μυθολογία, πάλι ποτέ στο παρελθόν, στο πολύ μακρινό παρελθόν. Στη συνέχεια ακολούθησαν και πάρα πολλοί και πάρα πολλοί άλλοι, κοπέλες, κοκοπελιές, νέοι. Έχουμε και φοιτητές από την Κρήτη, όπως θα διαπιστώσετε ήδη. Και θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν σήμερα να έχουμε ένα κριτικό γλέντι, μια κριτική βραδιά, η οποία νομίζω ότι όλους θα μας συγκινήσει, γιατί αγαπάμε την Κρήτη χρόνια τώρα, χρόνια πάρα πολλά. Είναι η πατρίς του Μίνωα, που λέει και η Μαντινάδα, του Βενιζέλου Μάνα, που χωρίς εκείνη δεν χτυπά της Λευτεριάς καμπάνα. Και βρισκόμαστε στον Μπελεκάνο. Στον Μπελεκάνο, σε ένα πολύ αξιόλογο και αξιοπρόσεκτο εστιατόριο στον Καρφά, το οποίο μας φιλοξενεί και είναι και η χορηγία του όλα αυτά τα υπέροχα μεζεδάκια τα οποία είδατε λίγο πριν, στο Μπελεκάνο, στο κέντρο του Καρφά, στην καρδιά του Καρφά, όπου καθημερινά τον Ιούνιο θα μπορείτε να έρχεστε και μεσημέρι και βράδυ, έτσι με πολύ οικονομικές τιμές και με πολύ αξιόλογα μεζεδάκια. Στο Μπελεκάνο διασκεδάζουμε και συνεχίζουμε τώρα να διασκεδάζουμε με κριτική μουσική και τραγούδια.

Και θα πρέπει να πούμε ότι στην παρέα μας, εκτός από όλα αυτά που είπα προηγουμένως, είναι και το ούζο τέτερι, το πεντάρι και το εφτάρι και το ούζο χίου, μια ευγενική χορηγία της ποτοπίας τέτερις στην εκπομπή. Και επίσης θα πρέπει να ομολογήσω εγώ και να ομολογήσετε κι εσείς ότι από εδώ και δεξιά υπάρχει όλη η ομορφιά, η λεβεντιά και η χάρη της Κρήτης. Από εδώ είμαστε λίγο καποί οι υπόλοιποι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ίσως θα πρέπει επίσης να εξηγήσω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή. Ήταν μια ιδέα μου, την οποία μοιράστηκα με τον Άγγελο τον Μαθιουλάκη, ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πόσα, Άγγελε. 3,5 χρόνια στοιχείο. Τον γνώρισα μια φορά και έναν καιρό, όχι και πολύ μακρινό, στην Οδύσσια του Σιδερή Χαλιορή, με εντυπωσίασε. Και όταν του είπα την ιδέα μου ότι να κάνουμε μια κριτική βραδιά, είπε βεβαίως να την κάνουμε. Επικοινώνησε με την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Δέσποινα Σομαράκη, και η οποία αποδέχτηκε και αυτή την πρόσκληση. Και έτσι σήμερα βρισκόμαστε στον Πελεκάνο, μια πολύ όμορφη παρέα. Οφείλετε να ομολογήσετε, επαναλαμβάνω, με πραγματικά την υπέροχη και όμορφη κυρία Δέσποινα Σομαράκη στα δεξιά μου. Το Σύφη Ζαμπετάκη, ο οποίος έτσι έχει ένα ψι ύφος όπως η κριτική, και έτσι πρέπει να είναι. Το Διαμαντή Λαψάκη, τη Χρυσή Καράλη, τη Βαρβάρα Βλαχάκη. Υποθέτω ότι ο Κωστής ο Τζούμας προλαβαίνει να μας δείχνει τις αγαπημένες φίλες και φίλους εδώ πέρα. Το Γιώργο Φραγκιά, την Άννα Μπελενιώτη και την Αγγελική Πούλιο, η οποία δεν είναι κριτική, είναι χιώτισσα. Αλλά από ό,τι φαίνεται κάπου έχει βολιαστεί και αυτή έτσι με την κριτική ιδιοσυγκρασία. Και ίσως θα πρέπει να πω επίσης, τα παιδιά είναι οι περισσότεροι είναι φοιτητές, ότι μάλλον έρωτας ήταν η αιτία και έχουμε πολλούς κριτικούς στοιχείο και πολλούς σκιώτες πάλι στην Κρήτη. Αριστερά μου, ο κύριος Στέλιος Νεοφώτιστος, πάρα πολλά χρόνια στοιχείο, ο οποίος ήταν και από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Κριτών Χίου ο Ψιλωρίτης, ο οποίος, ναι μεν μου είπε η κυρία Ροζίτα προηγουμένως ότι ήταν προξενιά, αλλά είχα την αίσθηση ότι γοητεύτηκε από την κυρία Ροζίτα, η οποία ήταν ομαδάρχης μια φορά και έναν καιρό σε μια κατασκήνωση, και μάλιστα τα παιδιά φώναζαν Ήτα, ζήτω η Ροζίτα. Τόσο πολύ αγαπητή ήταν και όμορφη. Ο Πέτρος Φαραντάκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου, αγαπημένος και καλός φίλος από τα παλιά, εξαιρετικό πεδίο, του κύριος Μανώλης Δουλγεράκης, ο οποίος και εκείνος ήταν παλιός αστυνομικό στοιχείο, και γοητευθήκατε και μείνατε και εσείς στοιχείο. Τελικά δεν είναι μόνο γοητευτική η Κρήτη, είναι και ηχείος. Και η κυρία Ελένη Κιτρινάκη, η οποία και εσείς... Οπότε μένετε εδώ. Και βέβαια τα παιδιά της μουσικής παρέας μας, με τα οποία θα περάσουμε υπέροχα, να είστε βέβαιοι. Σήμερα ο Άγγελος Μαθιουλάκης, ο πρωταγωνιστής σήμερα, ο Δημήτρης Κοντός, το Δημητράκι Κοντός, ο οποίος με εντυπωσιάζει πάντα, γιατί είναι σε όλες τις εκδηλώσεις τις μουσικές και απορώ πώς τα καταφέρνει με το λαούτο του και παίζει σε όλες τις εκδηλώσεις. Είναι φοβερός. Και βέβαια ο Γιάννης Βούκουνας, όπως είπα, όπως τον έχω χαρακτηρίσει και παλιά, φιλόσοφος έτσι της μουσικής παρέας της Χίου, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή τους παρουσία, και συνεχίζουμε.

0: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο στα κορίτσια και στα αγόρια, τα οποία πραγματικά μας χάρισαν έτσι ένα υπέροχο.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.

Καλησπέρα λοιπόν αρχοντάδες, καλώς ήρθατε κυράδες σε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη εκπομπή, στη μουσική εκπομπή του Ιουνίου. Όπως ξέρετε, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα έχουμε μια μουσική εκπομπή, η οποία σήμερα εκπομπή έτσι με ιδιαίτερη χαρά είναι αφιερωμένη στην Κρήτη, σε ένα κριτικό γλέντι το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε για τις επόμενες 2 ώρες και συγχρόνως μια γνωριμία με το Σύλλογο Κριτών Χίου. Ο Ψιλωρίτης, ο οποίος έχει πάρα πολλά μέλη, βλέπετε ότι η Κρητική δεν ήταν μόνο η Νοπίων που ήρθε πρώτη φορά στη Χίο, σύμφωνα με τη μυθολογία, πάλι ποτέ στο παρελθόν, στο πολύ μακρινό παρελθόν. Στη συνέχεια ακολούθησαν και πάρα πολλοί άλλοι, κοπέλες, κοκοπελιές, νέοι. Έχουμε και φοιτητές από την Κρήτη, όπως θα διαπιστώσετε ήδη. Και θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν σήμερα να έχουμε ένα κριτικό γλέντι, μια κριτική βραδιά, την οποία νομίζω ότι όλους θα μας συγκινήσει, γιατί αγαπάμε την Κρήτη χρόνια τώρα, χρόνια πάρα πολλά. Είναι η Πατρίς του Μίνωα, που λέει και η Μαντινάδα, του Βενιζέλου Μάνα, που χωρίς εκείνη δεν χτυπά της Λευτεριάς Καμπάνα. Και βρισκόμαστε στον Μπελεκάνο. Στον Μπελεκάνο, σε ένα πολύ αξιόλογο και αξιοπρόσεκτο εστιατόριο στον Καρφά, το οποίο μας φιλοξενεί και είναι και η χορηγία του όλα αυτά τα υπέροχα μεζεδάκια τα οποία είδατε λίγο πριν, στον Μπελεκάνο, στο κέντρο του Καρφά, στην καρδιά του Καρφά, όπου καθημερινά τον Ιούνιο θα μπορείτε να έρχεστε και μεσημέρι και βράδυ, έτσι με πολύ οικονομικές τιμές και με πολύ αξιόλογα μεζεδάκια. Στον Μπελεκάνο διασκεδάζουμε και συνεχίζουμε τώρα να διασκεδάζουμε με κρητική μουσική και τραγούδια.

0: Και θα πρέπει να πούμε ότι στην παρέα μας, εκτός από όλα αυτά που είπα προηγουμένως, είναι και το ούζο τέτερι, το πεντάρι και το εφτάρι και το ούζο χίου, μια ευγενική χορηγία της Ποτοπίας Τέτερης στην εκπομπή. Και επίσης θα πρέπει να ομολογήσω εγώ και να ομολογήσετε κι εσείς ότι από εδώ και δεξιά υπάρχει όλη η ομορφιά, η λεβεντιά και η χάρη της Κρήτης. Από εδώ είμαστε λίγο καπί οι υπόλοιποι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ίσως θα πρέπει επίσης να εξηγήσω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή. Ήταν μια ιδέα μου, την οποία μοιράστηκα με τον Άγγελο τον Μαθιουλάκη, ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πόσα, Άγγελε. Πόσα χρόνια?
1: 3,5 χρόνια.
0: 3,5 χρόνια στοιχείο. Τον γνώρισα μια φορά και έναν καιρό, όχι και πολύ μακρινό, στην Οδύσσια του Σιδερή Χαλιορή. Με εντυπωσίασε. Και όταν του είπα την ιδέα μου ότι να κάνουμε μια κριτική βραδιά, είπε βεβαίως να την κάνουμε. Επικοινώνησε με την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Δέσποινα Σομαράκη, και η οποία αποδέχτηκε και αυτή την πρόσκληση. Και έτσι σήμερα βρισκόμαστε στον Πελεκάνο, μια πολύ όμορφη παρέα. Οφείλετε να ομολογήσετε, επαναλαμβάνω, με πραγματικά την υπέροχη και όμορφη κυρία Δέσποινα Σομαράκη στα δεξιά μου. Το Σύφη Ζαμπετάκη, ο οποίος έτσι έχει ένα ψι ύφος όπως η κριτική, και έτσι πρέπει να είναι. Το Διαμαντή Λαψάκη, τη Χρυσή Καράλη, τη Βαρβάρα Βλαχάκη. Υποθέτω ότι ο Κωστής ο Τζούμας προλαβαίνει να μας δείχνει τις αγαπημένες φίλες και φίλους εδώ πέρα. Το Γιώργο Φραγκιά, την Άννα Μπελενιώτη και την Αγγελική Πούλιο, η οποία δεν είναι κριτικιά, είναι χιώτισσα. Αλλά από ό,τι φαίνεται κάπου έχει βολιαστεί και αυτή έτσι με την κριτική ιδιοσυγκρασία. Και ίσως θα πρέπει να πω επίσης, τα παιδιά είναι οι περισσότεροι είναι φοιτητές, ότι μάλλον έρωτας ήταν η αιτία και έχουμε πολλούς κριτικούς στοιχείο και πολλούς χιώτες πάλι στην Κρήτη. Αριστερά μου, ο κύριος Στέλιος Νεοφώτιστος, πάρα πολλά χρόνια στοιχείο, ο οποίος ήταν και από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Κριτών Χίου ο Ψιλωρίτης. Ο οποίος, ναι μεν μου είπε η κυρία Ροζίτα προηγουμένως ότι ήταν προξενιά, αλλά είχα την αίσθηση ότι γοητεύτηκε από την κυρία Ροζίτα, η οποία ήταν ομαδάρχης μια φορά και έναν καιρό σε μια κατασκήνωση, και μάλιστα τα παιδιά φώναζαν «Ήτα, ήτα, ήτα, ζήτω η Ροζίτα». Τόσο πολύ αγαπητή ήτανε και όμορφη. Ο Πέτρος Φαραντάκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου, αγαπημένος και καλός φίλος από τα παλιά, εξαιρετικό παιδί, τον κύριο Μανώλης Δουλγεράκης, ο οποίος και εκείνος ήταν παλιός αστυνομικό στοιχείο. Και γοητευθήκατε και μείνατε κι εσείς στοιχείο. Τελικά δεν είναι μόνο γοητευτική η Κρήτη, είναι και ηχείος. Και η κυρία Ελένη Κιτρινάκη, η οποία κι εσείς. Οπότε μένετε εδώ. Και βέβαια τα παιδιά της μουσικής παρέας μας, με τα οποία θα περάσουμε υπέροχα, να είστε βέβαιοι. Σήμερα ο Άγγελος Μαθιουλάκης, ο πρωταγωνιστής σήμερα, ο Δημήτρης Κοντός, το Δημητράκι Κοντός, ο οποίος με εντυπωσιάζει πάντα, γιατί είναι σε όλες τις εκδηλώσεις τις μουσικές και απορώ πώς τα καταφέρνει με το λαούτο του και παίζει σε όλες τις εκδηλώσεις. Είναι φοβερός. Και βέβαια ο Γιάννης Βούκουνας, όπως είπα, όπως τον έχω χαρακτηρίσει και παλιά, φιλόσοφος έτσι της μουσικής παρέας της Χίου, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή τους παρουσία, και συνεχίζουμε.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στα κορίτσια και στα αγόρια, το οποίο πραγματικά μας χάρισαν έτσι ένα υπέροχο.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού. Έλλειψη απαντήσεων, όπως γράφει η εφημερίδα Αλήθεια, από τη Δημοτική Αρχή, μπορούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει. Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρωας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά καλεί η αλήθεια το λιμεναρχείο να την διερευνήσει, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόγα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μελοχείο μέχρι τον βιολογικό. Τουλάχιστον μία δεκαετία μελετάτε το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλιγκά, αλλά τα βράχια δεν περιμένουν. Το πρωί του Σαββάτου οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα αγιόταχή στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου κοντά στο Μερσινίδη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 ευρώ για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδου, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει η ΔΕΔΙΑ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρόνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου Μητροπολίτη Καλαρώνη, την Πέμπτη 18 Ιουνίου Πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνης Καράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Καράκη και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του Γκάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, ομάδα ποιήσης Ίστρο και εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ στην παρουσίαση του βιβλίου της Βίκης Τσελεπίδου «Η Αγέλη». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντετέρη, παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert Fortis του Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές προβολές της στο Περιβόλι στον Γκάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρούτσι. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίδων Καλαμωτής. Πολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μια αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας σε ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδρο Ζουργό και το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ στον Αύλιο χώρο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, συγκεκριμένα 7 και 4. Η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στο μεγάλο τελικό και νωρίτερα 5 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, με ανέμους βορειοανατολικούς 2 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς και την υγρασία από 31 έως 73%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή, ο Σύλλογος Κριτών Χίο Ψιλωρίτης μας παρουσιάζει ένα κριτικό γλέντι. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το 2018.
1: Άγγελο Μαθιουλάκη, στο Δημητράκη Κοντό και στο Γιάννη Βούκουνα που μας διασκεδάζουν σήμερα σε αυτό το 2ωρο εορταστικό πρόγραμμα, θα έλεγα, αφιερωμένο. Στην Κρήτη βρισκόμαστε στον Μπελεκάνο, στο εστιατόριο του Καρφά, όπου κάθε Σάββατο βράδυ υπάρχει και ζωντανή ορχήστρα, έτσι, για τη διασκέδασή σας. Παρέα μια εξαιρετική και πολύ όμορφη παρέα που δεν περιορίζεται μόνο στο τραπέζι, είναι και εκτός τραπεζιού. Εκτός του τραπεζιού που βλέπετε δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας χωρούσε και όλους εδώ. Οπότε συνεχίζουμε με τον κύριο Στέλιο Νεοφώτης, το οποίο ήρθε πριν από πολλά χρόνια στοιχείο ως δημόσιος υπάλληλος.
2: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Και κόλλησε. Βρήκε τη Ροζίτα, τώρα τι της βρήκε δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είπα και στην αρχή, λέγανε όλοι ζήτω της Ροζίτας και εν πάση περιπτώσει έρχονται την εντύπωση ότι επηρεάστηκε και ο κύριος Στέλιος Νεοφώτης από τη Ροζίτα και έμεινε στοιχείο.
2: Και πόσα χρόνια τώρα.
1: Και ήταν από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Κριτών Χίου ο Ψιλωρίτης. Γιατί Ψιλωρίτης.
2: Να σας πω, όταν ήρθα στοιχείο το 61, 2 του Μάη του 61, έφτασα στοιχείο.
1: Μη λέτε ηλικία, οι χρονολογίες και προδίδει ηλικίες.
2: Και η δικιά μου φαίνεται. Εγώ όταν είμαι καθιστός νιώθω ότι είμαι σαραντάρης. Όρθιος δεν μπορώ. Αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, όταν έφτασα στοιχείο, θα σας πω πρώτα μια συμβουλή προς τους πατριώτες μου. Φίλοι καλοί μου κριτικοί, στον κόσμο όπου και αν ζούμε, την Κρήτη, την πατρίδα μας, να μην τη λησμονούμε. Λοιπόν, όταν ήρθα στοιχείο, όταν πρώτο ήρθα, υπήρχε εδώ στοιχείο ήταν κάτι πραγματικά βέρη κριτική. Βέρη, όταν λέω βέρη, ας μην σας κουράζω. Όταν λέω βέρος κριτικούς, εννοώ, αισθανόταν πραγματικά την Κρήτη. Διότι εδώ εμείς οι περισσότεροι είμαστε, μπορώ να πω, μπασταρδεμένοι. Τι τώρα το παιδί του Πέτρου ή του Μανώλη, τα οποία έχουν γεννηθεί είναι δεύτερη γενιά, δεν αισθάνονται την λαχτάρα που αισθάνεται η Δέσποινα, η οποία είναι γέννημα και θρέμα, ή όπως αισθάνομαι εγώ, ο Μανώλης, ο Πέτρος. Πραγματικά αισθανόμαστε με πόνο την Κρήτη. Όταν ακούω κριτικά, πετύχαμε, παρόλο που δεν μπορώ να περπατήσω, νιώθω παλικάρι. Ήρθα λοιπόν στοιχείο, όταν παρουσιάστηκα στην υπηρεσία, τότε η υπηρεσία δικιά μου στεγαζόταν πάνω από την Alpha Bank, το Πρωταριάς, την Καλοπίτη. Εκεί πάνω είχαμε γραφείο τότε, το 61.
3: Ήταν στην υπηρεσία ήσασταν.
2: Ήταν την υγειονομική υπηρεσία. Τότε λοιπόν είχαμε ένα γιατρό, καλό γιατρό και καλό άνθρωπο, Μακαρίτης βέβαια, Φασολάκης Γιώργης, δερματολόγος, ο οποίος μου λέει, δεύτερη μέρα μου λέει, Στέλιο, παρουσιάστηκες στο Φρουζάκι. Λέω, τι είναι αυτό ο Φρουζάκης.
3: Το Άκης μόνο παρέμβαινε στην Κρήτη.
2: Ναι. Τι είναι αυτό ο Φρουζάκης, μου λέει, είναι ο φρούραρχος της Κρήτης. Εγώ μετά από 2 μέρες πήγα παράμαθη, γνωριστήκαμε. Από την ώρα αυτή τον έλεγα Μπάρμπα, για να μην το λέω Μανώλη, ήταν μεγάλος, και με έλεγε Γιάννη Ψιού. Που στο τέλος πήγαμε να το πιστέψουμε και οι δύο ότι είμαστε Μπάρμπα και Γιάννη Ψιού, χωρίς να έχουμε καμία νομιμία. Λοιπόν, τότε είχαν ένα σύλλογο, η λεγόμενη Κρητική Παροικία. Αλλά είχε τελείως ατονίσει, ήταν κάτι παλί κριτική, ένας Παπαδάκης Βασίλης, Μαργογιαννάκης, Αγκουριδάκης, Δρακάκης και κάτι άλλοι που ήταν πραγματικά.
3: Υποθέτω ότι περισσότεροι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι.
2: Ναι, ήταν υπάλληλοι, αλλά ήταν και μερικοί που ήταν χωροφύλακες και είχαν παντρευτεί και ανοίξανε μαγαζιά. Όπως τώρα ο Φρουζάκης άνοιξε εδώ πέρα το καπελάδικο. Ο Παπαδάκης είχαν το παπτσίδικο στην Αποτοριά. Αυτή λοιπόν ήταν ο σύλλογος αυτός. Είχε πια ατονίσει τελείως. Απλώς υπήρχε και άκουγα Κρητική Παροικία. Οπότε εμείς οι πιο φρέσκοι μαζευτήκαμε και βρήκαμε και τους παλιούς οι οποίοι ήταν πραγματικά κριτικοί και πήγαμε στο ξενοχείο του Φρουζάκη, του Παλάδιο, και στη Βενιζέλου, κάτω από το φαρμακείο του Καλέρια, ο πάνω. Μαζευθήκαμε κανένα στα 3 άτομα. Αν θυμάμαι μερικούς, ήταν όπως είπα, ο Φρουζάκης, η Μανώλης, η Αντρονίχη Φρουζάκη, Παπαδάκης, η Δρακάκης, η Γκουριδάκης, αλλά μέσα σε αυτούς τους άλλους ήταν και ένας λεβέντης κριτικός, ο Κώστας Μανουράς. Εάν εδώ στη Χίο είχαμε 10 μανουράδες, δεν χρειαζόμαστε άλλους. Δηλαδή σαν τον Γέρο Μανουρά, τον Κώστα του Μανουρά. Ένα πράγμα να πω μονάχα, ότι όταν ήταν τελευταία του, λέει στη γυναίκα του, Μαρία, μέχρι να ζεις θα πληρώνεις τις δρομές όλης της οικογένειας στο σύλλογο. Πράγμα το οποίο έκανε η γυναίκα αυτή, η χριστιανή, μέχρι προ ένα χρόνο που πέθανε. Μαζευθήκαμε όμως στο ξενοδοχείο, αλλά τότε ο σύλλογος δεν είχαμε τίποτα σύρμαγιά που λέμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε σύλλογο, με ούτε φράγκο. Αρχίσαμε σιγά σιγά, κάναμε καταστατικό, φτιάξαμε το σύλλογο. Τότε βέβαια τα συμβούλια δεν κάναμε για ψηφοφορίες, διαβοής. Είχαμε το Φρουζάκι, ο οποίος είχε τη στέγη του ξενοδοχείου. Δεν είχαμε που να πάμε. Καθόμαστε καμιά, παλεύαμε εκεί πέρα, μια από εδώ, μια από εκεί. Φτιάξαμε το σύλλογο. Αρχίσαμε να κάνουμε μερικές αυτές, δεν είχαμε βέβαια σύρμαγιά για να κάνουμε σύλλογο πραγματικά όπως τώρα. Ξεκινήσαμε με ένα σαρίκι. Σύρμαγιά μας ήταν ένα σαρίκι όπως αυτό που φοράει ο φίλος μου Σύφης, το οποίο δεν ήταν δικό μας, ήταν δανεικό. Κάποιος χωροφύλακας Μακαρίδης, αυτός ο Πολιτάκης, ο Γιώργης, μας το είχε κάνει, το είχε δωρήσει στο σύλλογο. Με αυτό ξεκινήσαμε. Σιγά σιγά κάναμε μεγάλες, πραγματικά ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Ο σύλλογος τώρα, για να φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε σήμερα, είχε πολλά κύματα. Κάναμε προσπάθειες, γράφαμε στο Υπουργείο Αιγαίου κάθε τόσο μία την εποχή αυτή. Την εποχή αυτή θα πω και μία πικρία, βέβαια, δεν πειράζει. Μπορεί να σε στενοχωρήσω, αλλά θα την πω, διότι είναι χωριανό σου. Όταν ήταν ο φίλος μας ο Αντώνης υπουργός, λέμε τώρα τη βρήκαμε, τώρα θα κάτι θα πάρουμε. Κάναμε μία αίτηση, παρακαλούμε επιχορηγήστε και τα λοιπά για παραδοσιακές στολές. Απάντηση. Σε 2-3 μήνες, επανερχόμενη από τη στάντα αίτηση, τίποτα. Η πικρία βέβαια είναι όχι ότι δεν μας έστειλαν, αλλά το ότι δεν μας απήντησε καθόλου. Το λέω αυτό.
3: Με λίγα λόγια, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, αυξανόταν η παροικία, η κριτική.
2: Αυξανόταν. Λοιπόν, μετά άλλαξε η κυβέρνηση και ήρθε, πήγε στη Μυτιλήνη ένας Παυλίδης, υπουργός Αιγαίου. Λοιπόν, κάνουμε χαρτί, μας στέλνει 2.500. Πήραμε εμείς ανάσα. Αρχίσαμε λοιπόν και παραγγέλνουμε την πρώτη στολή. Να φανταστείτε ότι οι στολές την εποχή αυτή, όταν κάναμε κατάθεση Στεφάνου στο έπος που ήταν στη μνήμη του Παστρικάκη, κατήθεται Στεφάνου πάντα ο Μακαρίτης ο Φουζάκης, ο οποίος είχε δικό του ένα ζευγάρι στη Βάνια, είχε μία γκέτα όπως φοράει ο Σύφης, ποκάμισο μαύρο, αλλά ήταν δικά του, ιδιωτικές της χώρας. Όταν πέθανε, εμείς ψάξαμε να πάρουμε στη γι' αυτά. Μας λέει λοιπόν πάλι ο Μακαριστός Διονύσιος στο έπος, λέει, ρε παιδί μου, πώς καταθέτεται Στεφάνη, πού είναι αυτή η στολή που είχε αυτός ο άνθρωπος με το αυτό. Λέμε, σεβασμιότατε, ήταν δικά του. Δεν τα βρήκαμε. Λέει, ρε παιδιά, να πάρετε μια, δεν έχουμε λεφτά, θα σας κάνω εγώ μια. Αλλά πετάχε κάποιος και λέει, κάνει 800 ευρώ. Λέει, όχι και τόσο πολλά, χάσαμε τη δωρεά.
3: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή γιατί
2: ναι.
3: Να απολύσουμε και να επανέλθουμε. Ναι. Να πάμε σε κάποια.
4: Ωραία. Ναι, σε κάποιο τραγούδι και πιθανόν σε κάποιο χορό. Να σημειώσουμε ότι η μουσική εκπομπή αυτή του Ιουνίου είναι αφιερωμένη στην Κρήτη, σε ένα κριτικό γλέντι, με εξαιρετικές και ωραίες παρουσίες εδώ πέρα, στον Μπελεκάνο, στον Καρβά, στο εστιατόριο, το οποίο διακρίνεται για την καθαριότητα και για την πολύ αξιοπρόσεκτη περιποίησή του.
3: Να πω μια

0: Είναι το κάτι άλλο, οφείλετε να το ομολογήσετε κι εσείς, μας παρακολουθείτε από το σπίτι. Πραγματικά εμείς το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Έχω την εντύπωση ότι κι εσείς από τον καναπέ του σπιτιού σας το χαίρεστε ιδιαίτερα, με όλα αυτά τα παιδιά, τα υπέροχα, όμορφα παιδιά.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή, ο Σύλλογος Κριτών Χίο Ψιλωρίτης μας παρουσιάζει ένα κριτικό γλέντι.
3: Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το 2018.
0: Παρέα λοιπόν εδώ κοντά μας τα μέλη του Συλλόγου, του Συλλόγου Κριτικών Ψιλωρίτης, όπως επίσης και ο Άγγελος Μαθιουλάκης, ο Δημητράκης ο Κοντός. Ο Δημητράκης ο Κοντός, το λέω έτσι, είναι και Δημητράκης ο Κοντός γιατί είναι ο Βενιαμίν της παρέας και παρά το ότι είναι Βενιαμίν είναι εξαιρετικός και πραγματικά έτσι με πολύ υψηλές προδιαγραφές στο λαούτο του και ο Γιάννης. Ο Μπούκονος, δεν ξέρω Γιάννη, αν ήθελες να πεις κάτι για αυτό το πραγματικά θεσπέσιο θέαμα που έχουμε σήμερα εδώ πέρα. Νομίζω ότι κάτι θέλεις να πεις, δεν μπορεί, πρέπει κάτι να πεις.
4: Καταρχήν δεν νόμιζα ότι δικαιούμαι να πω πολλά πράγματα γιατί το λόγο σήμερα τον έχουν τα παιδιά, τον έχει ο σύλλογος. Απλά είναι εντυπωσιακό που έτσι υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν μια παράδοση, συνεχίζουν να αγαπούν τον τόπο τους τόσο πολύ. Βέβαια δεν μας κάνει έκπληξη γιατί οι κριτικοί γενικά φημίζονται για την αγάπη στον τόπο και όλα αυτά τα πολύ σπουδαία που γνωρίζουμε. Όμως πραγματικά κάθε φορά που τυχαίνει είτε να συνεργαστούμε είτε με το συγκεκριμένο σύλλογο είτε γενικά με άλλους συλλόγους οι οποίοι ασχολούνται με τα κριτικά, νομίζω ότι

0: απόψεις, από τα ήθη και τα έθιμά τους. Και μουσικά έτσι μιλώντας, είναι και μια πρόκληση για μας εννοώ τους χιώτες, οι οποίοι δεν έχουμε και πολλά ακούσματα από τη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε κάθε φορά που μας δίνει τη δυνατότητα έτσι να ψηλαφίσουμε σε αυτή την περιοχή και μουσικά, πάντα ανακαλύπτεις πράγματα πολύ ενδιαφέροντα και έτσι με χαρά κάθε φορά τα πλησιάζουμε.
1: Θα έλεγα ένα μελωδικό κριτικό άρωμα, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό, εμένα τουλάχιστον με έχει εντυπωσιάσει. Έτσι. Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε στο Μπελεκάνο, στο εστιατόριο του Καρφά, με υπέροχους μεζέδες, τα ποδάκια, καλαμαράκια. Τώρα τελευταία μας έφερε ο Κώστας και κάτι ροβιδοκεφτέδες, οι οποίοι είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Παρέα με τον Ψιλορίτη. Ψιλορίτη, το Σύλλογο Κριτών Χίου, με την κυρία Δέσποινα Σομαράκη, την οποία χαίρομαι, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλη διάθεση, πολύ μεγάλη όρεξη. Είναι υπέροχη στην κυριολεξία και βέβαια πιστεύω θα έχει τα κουράγια και τη δύναμη για πολλά χρόνια ακόμα να ηγείται και να προσελκύει στο σύλλογο κόσμο και βέβαια πρώτα απ' όλα τους κριτικούς, οι οποίοι απορώ γιατί δεν είναι σε ένα τέτοιο σύλλογο που μας δίνει τέτοια ομορφιά και τέτοια διάθεση για διασκέδαση.

Θα παρακαλέσω τώρα τα νυν και τα παλιά μέλη του συλλόγου να χορέψουμε ένα συρτό χανιώτικο.

0: Μπράβο.
1: Ίδιο χαρακτηριστικό της Κρήτης είναι οι μαντινάδες. Βέβαια, σήμερα δεν ακούσαμε πολλές μαντινάδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άσχετα από αυτό, νομίζω ότι ίσως μας δοθεί ευκαιρία μελλοντικά να ακούσουμε κάποιες μαντινάδες, οι οποίες θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προς το παρόν, ας ακούσουμε μια μαντινάδα που θα μας πει ο Σύφης Ζαμπετάκης, ο οποίος μαζί με τα άλλα τα παιδιά πραγματικά έτσι σήμερα έκλεψαν την παράσταση, θα έλεγα, σε αυτή την εκπομπή. Χρυσήφη.
2: Γεια σας και από τη δικιά μου σειρά. Εγώ με λένε Σύφη Ζαμπετάκη, κατάγομαι και έχω μεγαλώσει στη Σιτία, στον νομό Λασιθίου. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Κρητών Χίου, διότι εγώ πυρετώ εδώ και με βρήκανε από γνωστού σε γνωστό. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την εμπειρία που μου δώσανε απόψε. Και θα ήθελα να πω, εφόσον είμαι και από τη Σιτία, από τη Σιτία ως τα Χανιά, όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο γκλόνο του βασιλικού κόβεις και δεν μυρίζει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και από το Σύφη, ο οποίος εκτός από χορευτής είναι και ρημαδόρος από ό,τι φαίνεται, και μια άλλη ακόμα μαντινάδα από τη Δέσποινα.
3: Εγώ θέλω να πω εκ μέρους όλων μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προβολή του Συλλόγου και για ήταν υπέροχη η βραδιά, τα φαγητά, όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Άγγελο που για ακόμα μια φορά ήταν μαζί μας, που πάντα είναι. Λοιπόν, μία μαντινάδα θα πω τελευταία. Όσο να ζω και να μπορώ, το Σύλλογο θα στηρίζω, γιατί είμαι βέρα κριτικιά και το υποστηρίζω.
1: Μπράβο, μπράβο. Θερμό το χειροκρότημα και ελπίζουμε βέβαια όλοι οι κριτικοί να στηρίξουν το Σύλλογο, να πάνε κοντά του. Δεν είναι τίποτα. 5 ευρώ συνδρομή, αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα να υπάρχει πρόβλημα για τα 5 ευρώ για το Σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά καταρχήν τους οικοδεσπότες, την Αθηνά Σαμαρά και τον Κώστα Κλαδιά της ταβέρνας Πελεκάνος στον Καρφά, οι οποίοι μας υποδέχτηκαν με πολύ μεγάλη αγάπη, μας περιποιήθηκαν άψογα. Τα μεζεδάκια τους ήταν εξαιρετικά. Οι τιμές τους, από ό,τι μας είπαν βέβαια, γιατί σήμερα ήταν προσφορά το τραπέζι, είναι εξαιρετικές. Λοιπόν, την Αθηνά Κλαδιά και την Αθηνά Σαμαρά και τον Κώστα Κλαδιά, τον αγαπημένο μου Άγγελο Μαθιουλάκη, ο οποίος συνέβαλε και μπορώ να πω ότι ήταν από τις ψυχές της σημερινής εκδήλωσης, τον Δημητράκη Κοντό, ο οποίος πάντα είναι προστρέχει, ας πούμε, σε κάθε ανάγκη μας με το λαούτο του, και πραγματικά έτσι τον ευχαριστώ θερμά, γιατί ποτέ δεν λέει όχι. Το Γιάννη Βούκουνα, το φιλόσοφο της παρέας, δεν μας πει φιλοσοφίες σήμερα, αλλά οφείλουμε να νομίζω ότι είναι πραγματικά ο φιλόσοφος, είναι εκείνος ο μουσικός ο οποίος πραγματικά το ψάχνει το πράγμα. Να ξεκινήσουμε από αριστερά, Κώστα, στην κυρία Ελένη Κιτρινάκη, η οποία είναι μέλος του Συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Δουλγεράκη, πρώην αστυνομικό, ο οποίος και εκείνος γοητεύτηκε από μια χιώτησα, τη Βαγγελιό, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι ακούστηκε, και έμεινε στοιχείο, τον κύριο Πέτρο Φαραντάκη, τον αγαπημένο Πέτρο Φαραντάκη, τον οποίο ξέρω βέβαια πάρα πολλά χρόνια και τον αγαπώ πολύ, τον κύριο Στέλιο Νεοφώτιστο, που ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, την κυρία Δέσποινα Σαμαράκη, η οποία έτσι μας εξέπληξε και με την ομορφιά της και με το χαρούμενο βλέμμα της και με το χαρούμενο ύφος της, αλλά και με το χορό της, και βέβαια τα παιδιά, το Σύφη Ζαμπετάκη, ο οποίος έδωσε ρέστα. Ένα χειροκρότημα, νομίζω ότι το αξίζει ο Σύφης, χωρίς βέβαια να θέλω να υποτιμήσω τα άλλα τα παιδιά, αλλά εντάξει, ο Σύφης το έχει, από ό,τι φαίνεται. Το Διαμαντή Λαψάκη, τη Χρυσή Καράλη, τη Βαρβάρα Βλαχάκη, τον Γιώργο Φραγκιά, την Άννα Μπελενιώτη και την Αγγελική Πούλιου, τη Χιώτησα, η οποία ήρθε εδώ πέρα στον Κρητικό Σύλλογο για να μάθει χορούς, την Ποτοπία Τέτερης για την προσφορά του Ούζου σήμερα, το Πεντάρι, το Εφτάρι και το Ούζο Χίου. Να είστε καλά μέχρι και την άλλη εβδομάδα, που θα τα ξαναπούμε και πάλι, και βέβαια να πω ότι το επόμενο αφιέρωμα, του Ιουλίου δηλαδή, είναι στον Νίκο Ναδάλ, Αναδολή, είναι ένας παιδί της jazz, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακός. Να είστε καλά, εύχομαι στο Σύλλογο να έχει μακροημέρευση και εν πάση περιπτώσει ας καταλάβουν πια οι κριτικοί ότι πρέπει να τον πλαισιώσουν, πρέπει να είναι κοντά του, πρέπει να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του. Να είστε καλά, γεια σας.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού. Έλλειψη απαντήσεων, όπως γράφει η εφημερίδα Αλήθεια, από τη Δημοτική Αρχή. Μπορούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει? Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρωας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά καλεί η Αλήθεια το Λιμεναρχείο να την διερευνήσει, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόγα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μελοχίου μέχρι τον βιολογικό. Τουλάχιστον μία δεκαετία μελετάτε το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλικά, αλλά τα βράχια δεν περιμένουν. Το πρωί του Σαββάτου, οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα Ιωταχή στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου, κοντά στο Μερσινίδη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 ευρώ για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδου, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρόνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου Μητροπολίτη Καλαρώνη, την Πέμπτη 18 Ιουνίου Πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνης Καράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Καράκη και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του Γκάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, ομάδα ποιήσης Σύστρο και εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ στην παρουσίαση του βιβλίου της Βίκης Τσελεπίδου «Η Αγέλη». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντετέρη, παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές προβολές της στο Περιβόλι στον Γκάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρούτσι. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», στο φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίδων Καλαμωτής. Πολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μια αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας σε ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλιο 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδρο Ζουργό και το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ στον Αύλιο χώρο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, συγκεκριμένα 7 και 4. Η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στο μεγάλο τελικό και νωρίτερα 5 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με ανέμους βορειοανατολικούς 2 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς και την υγρασία από 31 έως 73%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε όλο.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
4: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
4: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: σας μέρα. Από την ομία, μια ωραία μουσική επιλογή στην άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Προχώρα, έδεσε το.
1: Ντέμις Ρούσος.
0: Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τη μέση του μήνα.
1: Ιουνίου 2026, το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ήταν επειδή το έγραψε ο Σπύρος Σκορδίλης, Έλληνας μουσικοσυνθέτης και δημιουργός αυτής της λαϊκής επιτυχίας. Ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 2013.
0: Πάπυρος Λαρούς είμαστε.
1: Σπύρος Σκορδίλης.
0: Μπριτάνικα. Εκεί βρίσκομαι ακόμα εγώ στην εποχή αυτή.
1: Ναι, ωραία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Ντέμις Ρούσος είναι. Ναι.
1: Και ο Ντέμις Ρούσος.
0: Γεννήθηκε σήμερα, πιστεύω.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Είδες.
1: Το 1946 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
0: Αιγυπτιώτης Έλληνας, άλλο επίπεδο αυτοί οι Έλληνες.
1: 10 χρόνια αργότερα ήρθε στην Ελλάδα, το 1956, και κατάφερε να γίνει παγκοσμίως γνωστός, έτσι. Οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια.
0: Είχε και κάποιες χιώτικες ρίζες.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά δεν είναι τις παρούσες, διότι εδώ τώρα έχουμε αγαπητοί, αγαπητές, ακροατές, ακροάτριες.
1: Τι.
0: Έχουμε τις...
1: Έχουμε 300.
0: Έχουμε και το νούμερο. Έτσι, πες το. 15 μέρες πριν τελειώσει και η αστική συγκοινωνία, ας το πω διαφορετικά.
1: 308 ημέρες.
0: 308 ημέρες που λεβέντες μας της αυτοδιοίκησης, ενώ υπάρχει νόμος που σας δίνει δυνατότητα να μπείτε σε αυτό το χώρο, να τον οργανώσετε, όχι με τον ίδιο τρόπο, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνει να έχω τηλεφορία άδεια. Ένα λεωφορείο ρημαδιασμένο χρειάζεται από τα μεστά να κατεβαίνει κάτι το πρωί, ένα το μεσημέρι και ένα το βράδυ, παράδειγμα. Λοιπόν, δεν ζητάνε πολυτέλειες. Έχετε αφήσει το νησί χωρίς την κοινωνία. Και δεν είναι θέμα κτέλ. Έτσι. Εδώ συναγωνίζονται οι σωτήρες του τόπου σε κεντρικό επίπεδο. Ποιος θα μοιράσει στη τρία τσάμπα. Το Πασόκ λέει αυτό, το άλλο λέει αυτό. Έτσι δίνουνε. Παίζουνε. Συνοριστιό. Καθότι οι κοινωνίες είναι δημόσιες και άρα τις πληρώνουμε όλοι. Έτσι.
1: Δημόσιες μόνο της Αθήνας είναι, οι άλλες είναι ιδιωτικές.
0: Ναι. Ακριβώς το ιδιωτικές είναι. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα αυτό σιγά σιγά. Έχουμε καιρό. Τώρα είμαστε στην ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Μπράβο. Το ερώτημά μου είναι το εξής εμένα. Το Ισραήλ το ρωτήσανε?
1: Είναι...
0: Ο Τριαλαλό υπέγραψε ο Τριαλαλό.
1: Υπέγραψε.
0: Πότε είναι να υπογράψουν τώρα στη Γενέβη? Ο Τριαλαλό και ο άλλος ο Ουρανός, ο οποίος μίλησε για μεγάλη νίκη των ενόπλων δυνάμεων του Ουρανού.
1: Ναι. Εδώ που τα λέμε δεν κράτησε και 2-3 μέρες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το Ισραήλ τι λέει τώρα, ρωτήσατε?
1: Θα συνεδριάσει το
0: Συμβούλιο. Γι' αυτό λέω. Ναι. Μην χαιρόμαστε πολύ. 19 Ιουνίου βέβαια θα πέσει η υπογραφή. Ηλεκτρονικώς θα γίνει η υπογραφή στη Γενέβη.
1: Α.
0: Βεβαίως, για το τραυματισμό της σύγκρουσης, διότι ό,τι τρελαλό, τσιμπίωσε 60 μέρες, έπρεπε να πάρει μετά από το κοκόρεσο έξω, άπαιρνε. Λοιπόν, τώρα γιατί έβαλε την ανθρωπότητα σε αυτή την περιπέτεια, γιατί έδωσε άλλα 100 χρόνια ζωής στους παλαβούς του Ιράν, γιατί δημιούργησε την επόμενη γενιά τρομοκρατών. Αυτά όλα, αν τα εξηγήσει κάποτε, ας τα εξηγήσει στον αμερικάνικο λαό που τον εξέλεξε. Εντάξει, η υπόλοιπη όλη θα τη φάμε κανονικά. Θα το βρίσκουμε μπροστά μας αυτό συνέχεια, αν και επαναλαμβάνω, το Ισραήλ δεν υπέγραψε τίποτα.

0: 15 Ιουλίου. Αν είμαστε τώρα και ζούσαμε το 1913, τι να σας πω ότι ήταν σαν σήμερα. Τι να λέμε τώρα 15 Ιουνίου του 13, ε?
1: Ποιο είναι το 13?
0: 1913,
1: 2013.
0: 1913. Όχι 13, 2013. 2000 είναι μακριά. 1913 λοιπόν ήταν, είμαστε, μετράγαμε ένα χρόνο ελεύθεροι.
1: Σωστά. Ούτε ένα χρόνο.
0: Ούτε ένα χρόνο. Και μέσα στο λιμάνι, για την ακρίβεια έξωθεν του λιμένους, γιατί δεν χωρούσε μέσα, φτάνει ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής το θρεφτό Αβέροφ. Στο Μπροκυμαία, στην οποία δεν έπεφτε καρφίτσα, αποβιβάζεται, το σηκώνουν σχεδόν στα χέρια, ο ναύαρχος Κουντουριώτης, ο απελευθερωτής του νησιού, 1912, η οδός Κουντουριώτη. Σε ποιον αφήνουμε τις φραπέδες, εκεί στο Έβερες απ' έξω, έχει ένα γραμματάκι που το αφήνουμε, πάνω τις φραπέδες, ότι φραπές του υπερσέ.
1: Πρωτομή.
0: Ναι, πρωτομή, εκεί που είναι οι φραπέδες, εκεί ακριβώς είναι το...
1: Δεν αφήνουμε φραπέδες, είναι φρέντο.
0: Ναι, αυτό ότι καφές περσέβη και εκεί μας έδειξε σεβασμού στον νησιό, θα τα αφήνουμε εκεί πέρα γύρω γύρω. Ναι, διευκρινίζω που είναι, καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, όμως σαν σήμερα έχουμε και ένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Το 1944 εξελέγει ο πρώτος πρόεδρος Χιώτης της Ακαδημίας Αθηνών, γιατί είχαμε και δεύτερο, το Κρεμιζή του Σταμάτη. Ήταν ο Χιώτης, ακαδημαϊκός πρόεδρος Ακαδημίας, επαναλαμβάνω, Κωνσταντίνος Άμαντος, καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Αμάντου. Εντάξει. Η δεξιά τη φτιάξαμε, έγινε ανθρώπινη αυτή.

0: Από τις τοπικές εφημερίδες διαβάζουμε εδώ ότι σαν σήμερα το 1935 ένας μαθητής από το συνοικισμό του νοσοκομείου πνίγηκε το καημένο το παιδάκι. Ήταν μαθητής των δημοτικών σχολείων Βουνακίου, βγήκανε διάλειμμα και πνίγηκε, ξέρετε πού? Σε μια λακκούβα στην Τάφρο του Κάστρου. Ήταν η λακκούβα 3 μέτρα βαθιά. Ουδής ενδιαφέρθηκε να τους κλείσει, σημειώνουν οι εφημερίδες, αυτούς τους λάκκους.
1: 3 μέτρα λάκκος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ήταν λάκκος, ήταν πηγάδι.
0: Πνίγηκε το παιδάκι μέσα εκεί. Βλέπετε πόσο έχουμε προοδεύσει.
1: Δεν έχουμε τόσο βαθιούς λάκκους.
0: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα τώρα. Μην είμαστε υπερβολικοί. Βλέπετε πόσο μπροστά έχουμε πάει.
1: Είναι σε εξέλιξη και το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αλλιώς λεγόμενο και Μουντιάλ.
0: Χτες ξύπνησα με μια αυτή, λέω, θα τη φάνε οι Γερμανοί.
1: Πώς θα τη φάνε, μωρέ, και εσύ?
0: Δεν πειράζει, αφού αυτό το δόνιο.
1: Το κουρασάω στην παρθενική του εμφάνιση.
0: Μου ποιον άνε.
1: Το κουρασάω τελικά είναι ένα νησί.
0: Του ρίξανε 7 γκολ.
1: Ναι, 7-1 κέρδισαν. Είναι ένα νησί στην.
0: Αλλά εγώ ήθελα να χάσουν.
1: Στο νότιο μέρος της Καραϊβικής θάλασσας.
0: Γιατί ξέρεις που είναι η θάλασσα αυτή?
1: Η Καραϊβική.
0: Ναι. Σαν που το λες και σου να κυκθες.
1: Η Καραϊβική είναι. Είναι. Να την, ναι.
0: Να την πετιέτα από Ξάρχης. Κάτι από την Κούβα δεν είναι ρεζί?
1: Ναι. Ένα πρόσφατο ανεξάρτητο κράτος, πρόσφατα έγινε αυτόνομο, ήταν στις Ολλανδικές Αντίλες. Και εκεί οι Ολλανδοί, άλλα καλά παιδιά.
0: Άλλα λουλούδια.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, χάσανε από τους Γερμανούς, όπως και η Τινησία έχασε σήμερα το πρωί από τη Σουηδία με 5-1. Πολλά γκολ, Αλλά οι Ολλανδοί με τους Ιάπωνες ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Είδες οι Ιάπωνες.
0: Σε γλιακοντούς. Πώς και για τα αθλητικά σας ενημερώνω. Τι αθλητικά εδώ έχαμε το Ολυμπιακάρα.
1: Για το μπάσκετ.
0: Ας το μπάσκετ.
1: Για το πόλο. Στο πόλο είχαμε μια νίκη, μια ήττα.
0: Δόσκας Φουντούλης, σε παρακαλώ πολύ, άστη την ήττα τώρα.
1: Γιατί δεν παίζει ρόλο.
0: Ωραία.
1: Στις γυναίκες πήραν
0: με
1: το
0: δύο χιώτες.
1: Κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης.
0: Αυτό να μην το πούμε, ρε παιδιά, δεν είναι αυτό, γιατί είναι εσύ μας.
1: Με δύο χιώτες στον πάγκο, δύο τεχνικούς.
0: Και ο βοηθός και ο προπονητής.
1: Και ο βοηθός.
0: Και ο βοηθός.
1: Όντως ο Ολυμπιακός στις γυναίκες πήρε το 4ο Champions League στην ιστορία του.
0: Μιλάμε για την υδατοσφαίριση τώρα.
1: Στους άνδρες όμως δεν κατάφερε ούτε να περάσει τον τελικό, ούτε να πάρει την τρίτη θέση. Έχασε χθες από την Φερετσβάρος, προχθές μάλλον, το Σάββατο. Και κατετάγει 4ος. Εντάξει, δεν είναι και 4ος στην Ευρώπη λίγο.
0: Όχι.
1: Στην Ελλάδα πήρε και πάλι το double. Στην Ελλάδα δεν έχει κάποιον ενδιαφέρον το πρωτάθλημα του πόλου. Άμα ξέρεις κάθε χρόνο ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει καταντήσει μονότονο.
0: Έτσι. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε εδώ.
1: Τι έχουμε?
0: Κάτι θα βρούμε.
1: Κάτι θα βρούμε. Εντάξει, λοιπόν.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλοκαιράκι, παιδιά, καλοκαιράκι.
1: Εντάξει.
0: Καλοκαιράκι και μπορείτε να...
1: Ακόμη δεν έχουν σφίξει ζέστες.
0: Πείτε στο... στην παρέα σας. Πάμε να φάμε πρωινό μπουφέ στο Golden Sun.
1: Πότε θα με πας?
0: Εγώ ας σε πάω.
1: Φυσικά.
0: Εγώ λέω για τους άλλους.
1: Γιατί για σένα δεν ισχύει.
0: 7.30 με 10.30. Κάθεσαι, πισίνα, κάθεσαι, απολαμβάνεις τον καφέ σου.
1: Σαββατοκύριακο δηλαδή λες?
0: Καθημερινά ρε.
1: Α.
0: Έχει καθημερινά μπουφέ 7.30 με 10.30. Ας καθίσεις, τρως, βλέπεις την παραλία από κάτω, τη θάλασσα. Έτσι. Από τις, και μετά έχει και, μα θες να κάτσεις στην πισίνα, 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Σου λέει να μένεις εκεί. Μπορείς να πας να κάτσεις πίσω, να στην πισίνα, πεις το καφέ σου κλπ. Βέβαια εκεί στο Golden Sun ξέρετε ότι μπορείτε να φτιάξετε και να οργανώσετε παιδικά πάρτι. Συνεχίζω να το κάνουν αυτό. Και υπάρχει πάντα και χώρο σταθμεύσης. 32 080. Ένα τηλεφωνάκι, σας λένε τι ακριβώς προσφέρουν.
1: Και έχει και αλακάρτ μενού από τον σεφ Ζούρα Κοτσερασβίλη από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Το αλακάρτ σημαίνει ότι υπάρχει ένα μενού, ρε παιδί μου, από το οποίο επιλέγεις τι θα φας.
0: Το κατεπέτασμα, δηλαδή, θέλω να πω,
1: δεν είναι μπουφές, είναι αλακάρτ. Το λοιπόν.
0: Ζούρα Κοτσερασβίλη.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια εδώ στο νησί μας.
0: Μ' αρέσει. Ναι. Αυτά για το μπουφέ, είπαμε και για τα...
1: Δεν είναι μπουφές.
0: Όχι μπουφές.
1: Αλακάρτ είπαμε.
0: Αλακάρτ. Τώρα δεν ξέρω στο κόλτε σαν φτάνει του βιολογικού η μυρωδιά. Είναι μακριά είναι.
1: Μην είσαι τόσο σίγουρος. Μπορεί και να φτάνει.
0: Μπράβο. Το...
1: Γιατί είναι, τι είναι τώρα, βοριάς.
0: Μα είναι όχι, τώρα είναι βόρειο 2. Ίσα ίσα που τώρα η σκατίνα
1: είναι... Α, είναι δύο. Άμα είναι μόνο δύο δεν νομίζω να φτάνει.
0: Ναι, είναι τώρα η σκατίνα.
1: Μέχρι
0: είναι...
1: εδώ μπορεί να έρχεται.
0: Πάνω στο βιολογικό είναι, πάνω στο αεροδρόμιο.
1: Πώς και Πέριξ.
0: Εκεί κοντά, ναι.
1: Και χθες μύριζε και προχθές μύριζε. Και... δεν έχει σταματήσει να μυρίζει. Από την ημέρα που ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Μανολάκης,
0: ναι,
1: η βρώμα πάει σύννεφο.
0: Γιατί δεν συνεχίζετε να τα κάνετε και μυρίζει βιολογικό, πρέπει να σταματήσουμε να τα κάνουμε.
1: Λοιπόν, χθες έβλεπα και το αεροπλάνο που προσγειώθηκε και έβγαλε τον κόσμο και βγήκαν έξω και οι άνθρωποι θα κρατούσαν τη μύτη τους.
0: Προσπαθούμε.
1: Α, και κάει και πάλι, ε.
0: Ποιος κάει και πάλι?
1: Κάει και πάλι το όμικρον.
0: Γιατί?
1: Στο αεροδρόμιο Όμηρος.
0: Γιατί?
1: Στο Ρος.
0: Μα μην λέει Μύρος. Δεν είναι ώρα να λέει Μύρος.
1: Ο Μύρς λέει. Ο Μύρς.
0: Το άλλο.
1: Ο Μύρς. Το άλλο του,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ο Μύρς είναι και ο Μύρς και Βρομίξ. Είναι όλα μαζί. Ο Μύρς, ναι. Για να σταματήσει το καλαμπούρι. Το γράψαμε κιόλας. Το λέμε και αδιαφωνικά. Κύριε Κάρματζη. Κύριε Τριαντάφυλλε. Κύριε Καραβασίλη. Κύριε Σκούφαλ. Έχετε κάποια ευθύνη εσείς για αυτό που γίνεται στο βιολογικό ή δεν έχετε?
1: Τι ευθύνη να έχουν οι άνθρωποι?
0: Μα τι να κάνουν?
1: Είναι αντιπολίτευση.
0: Και λοιπόν.
1: Δεν κυβερνάνε.
0: Και λοιπόν, επειδή δεν κυβερνάνε.
1: Ποιος κυβερνά τον τόπο?
0: Αφού βλέπετε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον αυτή η δημοτική αρχή. Δεν απαντάνε καν οι άνθρωποι. Δεν είναι τίποτα.
1: Ποιος είναι που είπε ότι θα πάει?
0: Εσείς δεν πρέπει να ρωτήσετε, δεν πρέπει να διερευνήσετε, δεν πρέπει να ενημερώσετε το χιωτικό λαό. Η αντιπολίτευση, αφού δεν υπάρχει δημοτική αρχή. Δεν μας ενημερώνει.
1: Εσά πως ξέρουν και εκείνοι.
0: Μα πώς θα μάθουμε, δηλαδή δεν πρέπει να ενημερωθούν.
1: Μπορεί να κάνουν απεργία οι μήκητες που τρώνε
0: δηλαδή
1: τα...
0: Δηλαδή δεν πρέπει να ενημερωθούν οι δημότητες. Η δημοτική άρχη δεν ενημερώνει. Η ΔΕΙΑΓ δεν ενημερώνει. Μια χαρά. Παρακάτω, ο Χιώτης τι απάντηση παίρνει, ρε παιδιά?
1: Κοίτα να δεις.
0: Δεν έχετε και εσείς ευθύνη για αυτά που τα οποία γίνονται. Να μάθετε.
1: Παλαιότερα είχε ενημερώσει ο κύριος Κούβακας.
0: Ο Κούβακας ο άνθρωπος έχει βγει εδώ και 20 ώρες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο διευθυντής της ΔΕΙΑΧ.
1: Ο παλιός.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς ο τωρινός επίσης έφυγε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν θα μας ενημερώνει ο κύριος Κούβακας για παράδειγμα.
1: Είχε πει λοιπόν. Όχι τώρα. Πριν από χρόνια είχε, μας είχε ενημερώσει πώς προκύπτει η βρώμα.
0: Εμένα δεν με νοιάζει πώς προκύπτει το βρώμα. Εμένα μοιάζει να μην έχει βρώμα.
1: Είχε πει, οι μυρωδιές προέρχονται από την κακή συντήρηση και λειτουργία του βιολογικού. Πρώτον, βλάβη κομπρεσέρ αερισμού.
0: Αυτά δεν φτιάχνουν.
1: Δεύτερον, συντήρηση και καθαρισμός δεξαμενών αερισμού.
0: Αυτά
1: τρίτον,
0: δεν γίνονται.
1: Ο βιολογικός δέχεται περισσότερα λύματα από αυτά που μπορεί να επεξεργαστεί.
0: Ωραία. Εμένα, όταν μου στέλνει το λογαριασμό της ΔΕΙΑΧ και προχθές ήρθα στον υπολογιστή, έκατσε τον υπολογιστή και λέω μπράβο στη ΔΕΙΑΧ. Λέω μπράβο. Μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει, άκου να δεις. Έχει βγει το νερό, έχει βγει λογαριασμό.
1: Ναι, εν τω μεταξύ μας είχαν καλέσει να κάνουμε αυτή την. Να εγγραφούμε, ρε παιδί μου, και να μας έρχεται ο λογαριασμός ηλεκτρονικά.
0: Ωραία.
1: Και να σταματήσει η αποστολή.
0: Ωραία.
1: Γίνονται και τα δύο.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή και γραφτήκαμε και τον παίρνουμε ηλεκτρονικά και μετά από λίγο έρχεται και με το ταχυδρομείο. Ωραία, παιδιά, γιατί πληρώνετε ταχυδρομικά τέλη.
0: Ωραία. Εγώ στέκομαι στο πρώτο μέρος. Με ενημερώσατε. Χρωστάω τόσα. Μάστε. Πάω τα πληρώνω σαν κερατά ή δεν πάω.
1: Εντάξει, δεν τα πληρώνεις και εσύ στην ώρα σου.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε προβλήματα όλοι. Αργούμε λίγο, αλλά πληρώνουμε. Δεν αν δεν πληρώσεις, το κόβουνε.
0: Δεν πληρώνω. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ο κόσμος όλος δεν πληρώνει. Ό,τι μου λέτε, το πληρώνω. Εσείς δεν πρέπει να παράγετε υπηρεσίες. Δεν ξέρω τώρα εγώ, δεν ξέρω τώρα αν έχει βλάβη ή δεν έχει. Γι' αυτό ρωτάω. Εφόσον κύριοι στη Δημοτική Αρχή ή η Δημοτική Αρχή Μαλαφή δεν απαντάει στον τύπο. Δεν απαντάει, ρε παιδί μου, δεν δίνουν σημασία για αυτό.
1: Για ποιο θέμα λες τώρα?
0: Για τη σκατήλα, λέω.
1: Α, γιατί για άλλα απαντάει. Ναι. Μόνος του βγαίνει ο δήμαρχος κάθε πρωί και λέει διάφορα.
0: Ναι, δεν είναι μόνος του, παιδιά, ο δήμαρχος.
1: Δεν είναι.
0: Πώς θα γίνει τώρα,
1: υπάρχει. Τι, έχει κι άλλους.
0: Λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν, αυτήν την αντιπολίτευση, δώστε μας μια ενημέρωση, κύριε παιδί.
1: Κ. Κούβακας έλεγε ότι η λύση του προβλήματος είναι τρίτη γραμμή επεξεργασίας. Τρίτη γραμμή.
0: Δεύτερον.
1: Καλά πάμε.
0: Δεύτερον, το οποίο αυτό το θέτω με υπόψη του Λιμεναρχείου. Εδώ και 15 μέρες υπάρχει μια θαλάσσια ρήπανση.
1: Πού?
0: Από το ναυτικό όμιλο Χίου ξεκινάει αυτή τη ρήπανση και στην περίπτωση βορείων ανέμων καταλήγει ομή μέσα στη Λευκονιά, η οποία μεταφράζεται σε λίμματα τα οποία είναι στη θάλασσα.
1: Τώρα, από πού?
0: Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Και είσαι σίγουρος ότι είναι λίμματα?
0: 4.711 κολόνια είναι. Ας το αναλύσει λοιπόν.
1: Αυτή ήταν
0: της
1: κολονίας, δεν ήταν?
0: Της εποχής μου, ναι. Ας το αναλύσει το λιμεναρχείο λοιπόν. Πηγαίνετε, δεν είναι τίποτα. Για γυμνό θαλμού φαίνεται ότι υπάρχει ρήπανση από τον.
1: Καλέ με τέτοια αέρα, έχει ρήπανση.
0: Από το ναυτικό όμιλο Χίου μέχρι τη Λευκονιά είναι γεμάτο φουσκάλες.
1: Φουσκάλες.
0: Από πού είναι αυτή η ρήπανση? Συνδέεται με το βιολογικό? Μπορεί και να μην συνδέεται. Να είναι άσχετο. Δεύτερον, περπατώντας, μας λένε και αυτοί που τα περπατάνε. Έτσι. Όσοι περπατάνε, γιατί οι άνθρωποι φύγανε. Οι περιπατητές φύγανε.
1: Από πού?
0: Από τον παραλιακό. Γιατί δεν μπορεί να μέσα σε κατά να περπατάς. Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν μπορεί να βάλεις ένα μανταλάκι.
0: Ναι. Λένε λοιπόν ότι παρατηρούν ότι υπάρχει μερικές μέρες υγρανσία μεγάλη στα αλμυρίκια τα οποία βρίσκονται εκεί. Τα αλμυρίκια αυτά δεν επικοινωνούν με τη θάλασσα, άρα από κάτω κάτι βγαίνει και τα κάνει μουσκεμά.
1: Και τα θεριεύει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα παρακαλούμε λοιπόν το Λιμεναρχείο να τα διερευνήσει, να πάρει, να κάνει αναλύσεις νερού.
1: Το Λιμεναρχείο.
0: Το Λιμεναρχείο. Ποιος εγώ το κάνω? Ή από πάση φρακινά.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Να μας δώσετε κι εσείς μια απάντηση.
1: Ναι.
0: Για τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Περίμενε. Καταρχάς, έχουμε την τιμή να έχουμε ένα λιμενάρχη ο οποίος δεν μιλά.
0: Εντάξει.
1: Ό,τι και να γίνει, δεν μιλάει.
0: Είναι φυσικό το άνθρωπο. Δεν το,
1: είναι φυσικό, ναι.
0: Δεν το έχει, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, έτσι γίνεσαι προϊστάμενο σε μια υπηρεσία. Δεν μιλάς.
0: Μπορεί να έχει άλλα ποσοστά.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν μ' αρέσει και.

0: Να γκρεμίσει το παλιό κτίριο του Τελωνίου.
1: Τα είπα και του κ. Μπελτζάνη προχθές. Στη δεξίωση που νομίζω είχε ο στρατός εκεί στο
0: ΚΑΙ.
1: Το ΚΑΙ.
0: Τι σημαίνει ΚΑΙ? Κέντρο.
1: Στρατός δεν είναι. Αποκατάστασης.
0: Ανάκτησης νομίζω. Μισό. Θα το βρω.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν του είπα ότι κύριε Μπελτζάνη, τι θα γίνει. Μου λέει, ξέρεις την υπόθεση. Το έχουμε νοικιάσει σε κάποιον ο οποίος έσπασε τις οβάδες.
0: Κέντρο λοιπόν αναπληρώσεως απολειών υγείας.
1: Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, το έχουμε νοικιάσει, λέει. Τι με νοιάζουν αυτά εμένα? Τι νοιάζει τον πολίτη, τι έχετε κάνει εσείς? Ο δημότης, ο πολίτης βλέπει, προεπαρβατάει και βλέπει το παλιό μευτήριο να είναι ερείπιο, το οποίο έχει καταρρεύσει μέσα στο χώρο της αυλής του μευτηρίου, δημιουργεί μια αστεία ρήπανσης, μόλυνσης, όχι μόνο οπτική, όχι μόνο αισθητική, πρακτικά. Έχει σπίτια εκεί, έχει ανθρώπους που μένουν, έχει μαγαζιά, υγειονομικού ενδιαφέροντος μάλιστα.
0: Και Airbnb έχει.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει αυτά να καθαριστεί.
0: Γιατί, για μην το βλέπουν οι
1: ξένοι. Θα γίνει, μου λέει. Ωραία, δεν πρέπει να δώσετε μια απάντηση.
0: Δεν
1: όχι,
0: μπορούνε.
1: Λέει, πρέπει να μας πει το Υπουργείο. Α, το Υπουργείο. Για να κλάψουμε, πρέπει να πάμε στο Υπουργείο να δώσουμε μια απάντηση. Λοιπόν, αυτοί κύριοι, αυτοί αγαπητοί δημότες, συμπατριώτες, αυτή είναι η κατάσταση στο νησί μας. Αυτή είναι η κατάσταση στο νομό μας. Εντάξει.
0: Όχι στο νομό μας, στο νησί μας. Μην μπλέκουμε τις σινούσες και τα ψαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Αυτή ήταν μια διόρθωση απολύτως απαραίτητη. Διότι και στα ψάρια να πας και στις νούσες να πας, νομίζεις πως είσαι σε άλλο κράτος.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.

0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς σε ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
6: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
7: Ναι. Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και 39 από τα λεπτά.
1: Στον Αυγουστίνο είπαμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Αυγουστίνε, έχεις δίκιο. Ο Αυγουστίνος σήμερα γιορτάζει.
1: Και η Αυγουστίνα και ο Αύγουστος και η Αυγούστα και ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη.
0: Μάλιστα. Σημειώστε ότι αν έχετε σκοπό να κάνετε ασφάλιση ή να διερευνήσετε θέμα ασφάλισης σε πάρα πολλούς τομείς, στο όχημα, σε κατοικία, σε επιχείρηση, σε υγεία, σε ζωή, σε ασφάλιση σκαφών, αστική ευθύνη, πολλά. Όλα αυτά κουβεντιάστε τα με τη Δέσποινα Γεωργούλη στην οδό Αδαμαντίου Κοραή 4, πριν την βιβλιοθήκη, ακριβώς στο ισόγειο. Είναι η Δέσποινα η οποία δίνει απαντήσεις και όχι μόνο δίνει απαντήσεις, διερευνά εξατομικευμένες λύσεις. Δηλαδή, τι είναι εκείνο που σου συμφέρει σε όποια ασφάλεια υπάρχει. Γιατί αντιπροσωπεύει όλες τις ασφάλειες και όχι μία εταιρεία. Άρα μπορείς να προσαρμόσεις τις ανάγκες σου πάνω σε αυτήν η οποία σε εξυπηρετεί και σε βολεύει. Είμαστε σαφείς το τι ακριβώς κάνει. 690-605-1419 αν έχετε απορίες. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, μου στέλνει η Δημοτική Ενότητα Ροντάδου. Την Τρίτη, αύριο δηλαδή, 16. Σε 9 η ώρα το πρωί θα βρίσκεται στην πλατεία του ΦΟΒ, συνεργείο της αλήθειας, που θα πάρει συνεντεύξεις από τους κατοίκους για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη διακοπή των δρομολογίων του αστικού ΚΤΕΛ. Αυτό μου στείλανε. Η παρουσία σας θα είναι χρήσιμη. Να δω και εγώ εσείς. Όχι, δεν το λέτε για μένα, έτσι. Εντάξει. Θα είμαστε εκεί λοιπόν 9 το πρωί. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Σήμερα λέει θα απαντήσει ο Δήμαρχος, θα δώσει συνέντευξη για αυτά τα οποία του λέει ο Καραβασίλης για το θέμα.
1: Τι του λέει, ποιος του λέει, ο Καμπούρης του τα είπε.
0: Όχι, ο Καμπούρης είπε, ο Καραβασίλης είπε, προωθούμε λέει στον εισαγγελέα την καταγγελία του Καμπούρη. Και ο εισαγγελέας να πάρει να δει τι θα κάνει. Μάλιστα.
1: Στον εισαγγελέα γιατί δεν πάνε για το θέμα του βιολογικού.
0: Ωχ, Παναγιά μου. Λοιπόν. Αδέλφια, κοιτάξτε. Γιατί πρέπει να είμαστε τίμοι. Έτσι. Άμα δεν είμαστε τίμοι, χαθήκαμε. Ο φίλος μου, Παντελής ο Καμπούρης, είναι φίλος μου, Παντελής, είπε κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ακριβώς είπε, για πείτε μου. Για κάποιο παραταμείο το οποίο υπάρχει στο Δήμο και το οποίο χειρίζεται η κυρία Γαλάνη και που από εκεί πληρώνεται κάποια πράγματα κλπ. Κλπ. Είπαμε, ο Παντελής είναι φίλος. Αλλά φιλτάτη μεν η αλήθεια. Δηλαδή, όταν λες θέλεις να καταγγείλεις σοβαρά πράγματα τέτοια, ξέρετε τι κάνεις. Πας και λες, κύριε, εδώ κάποιοι βάζουν χέρι στο δαμείο του Δήμου. Αυτοί τους δείχνεις. Τους λες αυτοί. Και αυτό αποδεικνύεται από αυτό. Να το τιμολόγιο το ένα, να το άλλο, να το άλλο, να το άλλο, να το άλλο. Τότε έχει ισχύ η καταγγελία σου. Και τότε, κύριε Καραβασίλη, πας στον εισαγγελέα. Με εκθέσεις ιδεών δεν πας στον εισαγγελέα. Λοιπόν, ακούστε για να είμαστε ξεκάθαροι. Ο Μανώλης ο Βρουνούς είχε πει μια σοφή κουβέντα.
1: Πολλές είχε πει.
0: Μεταξύ αυτών είχε πει μια σοφή κουβέντα, η οποία έλεγε τα εξής. Για να πάρεις ένα F-16 ή για να πάρεις ένα στυλό, η διαδικασία στο δημόσιο είναι η ίδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την ώρα λοιπόν που το ελληνικό δημόσιο παραμένει ηλίθιο, ηλίθιο με κεφάλαιο, ηλίθιο, έχεις να κάνεις με ηλίθιο, αναγκάζεσαι να προσαρμόζεσαι. Ποιος δήμος ρε παιδιά σήμερα στην Ελλάδα τηρεί την νομιμότητα κατά κεραίαν σε όλη τη διαδικασία? Ακρίσει την άλλη μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορείς να είσαι νόμιμος αυτό το μπορτέλο που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Τι κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι? Βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες, μια από εδώ, μια από εκεί, το δικαιολογούν ως έτσι, ως αλλιώς, ως γιουβέτσι, για να κάνουν τις πληρωμές. Για να προωθήσουν οι πληρωμές γρηγορότερα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι βάζεις χέρι στο ταμείο? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Το κάνανε δε όλες οι δημοτικές αρχές και θα το κάνουν και οι επόμενες δημοτικές αρχές. Όχι μόνο στη Χιό, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουν να σε πληρώσουν για κάτι και σου λένε «Α, αυτό δεν προβλέπεται μέσα εδώ και πώς θα πληρωθώ εγώ?» «Α, θα το κάνουμε, λέει, θα πούμε ότι έγινε αυτό και θα το πληρώσουμε από εκεί και θα τα πάρεις εσύ». Έτσι γίνεται, παιδιά. Σε όλους τους δήμους της χώρας αυτό γίνεται. Αυτό όμως δεν είναι κλοπή. Τα λέω αυτά για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι και τίμοι. Έτσι.
1: Είναι βέβαια παρατυπία.
0: Μα είπε κανείς ότι δεν είναι παρατυπία? Άλλο όμως παρατυπία και άλλο βάζει χέρι στο ταμείο. Είπα παρατυπία, μίλησα για ηλίθιο ελληνικό δημόσιο. Να μην πω πιο χωριό τώρα. Να μην πω πιο χωριό. Έτσι, ας μην πω πιο χωριό. Πάει ο Δήμος εκεί να καθαρίσει ποτέ? Δεν πάει. Τι κάνουμε λοιπόν οι κάτοικοι? Βρίσκουν τον Ελληνοαμερικάνο Γιάννη Τζούμα, από το όνομά μου για να μην πω κανέναν άλλον, ο οποίος δίνει ένα χιλιάρικο. Πιάνουν λοιπόν ένα-δύο ανθρώπους που στο χωριό μπορούν να βοηθήσουν και έχουν και ανάγκη να δουλέψουν και λένε μάζευε τα σκουπίδια εσύ. Πάνε λοιπόν αυτοί, μαζεύουν σκουπίδια, αντάζουν σακούλες, κάνουν αυτά και τους πληρώνει ο Ελληνοαμερικάνος. Αυτό δεν το κάνουμε χρόνια ολόκληρα. Είναι νόμιμο? Δεν είναι ρε παιδιά. Δεν είναι, αλλά πείτε μου γίνεται διαφορετικά. Θα βρωμίσει το χωριό. Αυτό γίνεται σε κάθε τομέα του Δήμου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς. Θα πω δυστυχώς, να πω δυστυχώς. Δεν είναι όμως οικονομική κατασταλία. Δεν βάλανε χέρι στο ταμείο. Και ας πω και κάτι άλλο. Αν απαντήσει ο Καμπούρος, ο φίλος επαναλαμβάνω, έχει συγκεκριμένα στοιχεία για οποιονδήποτε, συγκεκριμένα όμως, όχι εχθές ιδέων, στη διάθεσή του όλα τα μέσα ενημέρωσης αλήθειας να τα καταγγείλει, αλλά συγκεκριμένα πράγματα. Και προσοχή κύριε Καραβασίλη, δεν παίρνουμε εκθέσεις ιδεών και λέμε του εισαγγελέα να κάνει έρευνα. Μην πέφτες και εσύ στην ίδια παγίδα.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύριθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύριθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οκτώ λεπτά από τις 9. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πούμε. Να συγχαρούμε την Μέρη Βιδαλή για το χθεσινό ρεσιτάλ ηθοποιίας το οποίο έδωσε στο Καστρομινά. Για μια σπουδαία Ελληνίδα, αγωνίστρια της αντιστάσεως κατά των Γερμανών, της Λέλλας Καραγιάννη. Ευχαριστούμε την Τυχιακή Ομοσπονδία Αττικής και το Σύνδεσμο Φίλοι Χιοντικού Χωριού που μας χάρισε αυτή την παράσταση, η οποία ήταν και μάθημα ιστορίας. Και λυπόμαστε πολύ που οι Χιώτες για άλλη μια φορά αποδίδηκαν ανάξιοι αυτής της παραστάσεως, η οποία δόθηκε σχεδόν σε άλλα καθίσματα. Εντάξει. Να τα λέμε όλα. Έπρεπε να πέφτει καρφίτσα στο Καστρομινά και ήταν καμιά πενταριά άνθρωποι. Για μια τέτοια σπουδαία προσωπικότητα της χώρας μας και από μια ηθοποιό η οποία πραγματικά έδωσε ρεστάλ ηθοποιίας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το καταθέτω. Δεν εκπλήσωμαι, απλά το καταθέτω. Δεν να το πω δηλαδή. Λοιπόν, βρέχει τώρα έξω. Όχι, βρέχει. Βρέχει.
2: Το Σάββατο έκανε μία
1: μπόλα. Να ξέρω.
2: Πού σου ήρθε τώρα.
1: Αυτά μου έρχονται εμένα έτσι.
2: Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ναι. Σήμερα, αύριο, σήμερα και αύριο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και μεθαύριο την Τετάρτη πολύ υψηλές. Δηλαδή θα φτάσουμε και τους 35 βαθμούς.
1: Με μοιάζει να βρέξει.
2: Βροχή στον ορίζοντα δεν βλέπω.
1: Άρα, αφού δεν θα βρέξει, δεν θα πέσουν και βράχια.
2: Με τη βροχή πέφτουν τα βράχια.
1: Το Σαββάτο λοιπόν το πρωί βρέθηκαν προεκπλήξεως όσοι κατέβαιναν από τα Καρδάμιλα στη χώρα. Έτσι. Ο Μιλιγκάς μάδισε πάλι. Νόα της βροχής, μέσα στο δρόμο, απίστευτα κομμάτια, βράχια, κομμάτια ολόκληρα ξεκολλήσανε και τα σπαρθήκανε μέσα στο δρόμο. Εντάξει, τι να σας πω. Α, σκοτωθεί άνθρωπος. Θα σκοτωθεί άνθρωπος. Δεν γίνεται. Εδώ που ζούμε θα γίνει και αυτό. Μήπως θυμάσαι πόσα χρόνια το μελετάνε?
2: Ποιο? Το Μερσινίδη?
1: Ναι, το Μερσινίδη.
2: Το Μερσινίδη έχει τελειώσει η μελέτη.
1: Α, τελείωσε η μελέτη.
2: Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη.
1: Άμα τελείωσε, εντάξει. Είναι σε καλό δρόμο δηλαδή.
2: Το λες και έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα τελειώνει μια μελέτη, πια λες θα γίνει μετά και η προκήρυξη. Και
2: ναι,
1: θα...
2: κάτι έχει γίνει με αυτό. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί γίνονται και πολλά και δεν τα προλαβαίνω όλα.
1: Είδες, δεν τα προλαβαίνεις. Αυτά είναι.
2: Να θυμίσω εγώ ότι μέχρι τέλος Ιουνίου έχουμε την επαιτειακή συλλογή του εντός. Το εντός του Σχίου είναι στη λεωφόρο 1-98 στο αεροδρόμιο.
1: Στο βιολογικό. Στο βιολογικό απέναντι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εργάζονται εκεί και αυτοί και στις καφετέρες που εργάζονται και στο εργαζόμενο του αεροδρομίου που εργάζονται και του βιολογικού που εργάζονται και οι μόνιμοι κάτοικοι που μένουν εκεί οι οποίοι μετακομίζουν οι άνθρωποι να πάω φύγουν. Τα πούμε και αυτά, παιδιά, τα πούμε. Για μερικούς η σκατήλα δεν είναι που τη βρωμάει και περνάω και φεύγω. Είναι μόνιμο φαινόμενο, καθημερινό.
2: Αν παρακάμψουμε όμως αυτό,
1: ναι.
2: Μπορούμε να βρούμε ας πούμε το Madison Plus, ένα διπλό κρεβάτι για διπλό στρώμα με αποθηκευτικό χώρο. Είναι κρεβάτι σε ύφασμα μάλμο από 1159 μόνο 539 ευρώ. Και το Virgin Plus, ένα διπλό κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο σε ύφασμα λινό, από 1319 μόνο 539 ευρώ. Παίρνεις και τη συρταριέρα Όσλο με 5 συρτάρια και πόδια από μασίφ ξύλο σε λευκό δρύ Από 225 μόνο 169 ευρώ. Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
1: Είπαμε πού. Στη Μυροβόλο Χίο. Λοιπόν, να σας πούμε για κάτι ενδιαφέρον τηλεοπτικός και όχι μόνο.
2: Σήμερα μπορείτε να δείτε μια συνέντευξη με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για 2,5 μήνες ακόμη, γιατί 1η Σεπτέμβρη αλλάζουν οι Πρετανικές αρχές. Τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, βέβαια από ό,τι έχει φανεί και στο παρελθόν, έχουν συνέχεια οι Βρετανικές αρχές, οπότε αυτά που λέει φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και οι επόμενοι. Και τον Κοσμή τώρα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, τον κύριο Μανώλη Χριστοφάκη, οι οποίοι μας μιλάνε, 8 και 12 το βράδυ θα προβληθεί η συνέντευξη και αύριο το απόγευμα στις 4, για το Πανεπιστήμιο και το τι σκέπτεται να κάνει σχετικά με τις δωρεές που έχει ήδη στην κατοχή του, σχετικά με νέες φοιτητικές εστίες, σχετικά με την μετακίνηση των φοιτητών και διάφορα ακόμα θέματα, και γιατί κάποιος να προτιμήσει τελικά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το οποίο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι λίγο διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, είναι δηλαδή πολύ νησιωτικό, κατακαιρματισμένο, αλλά ταυτόχρονα πρωτοποριακό σε πολλά πράγματα. Και δεν είναι και τυχαίο που πολλοί καθηγητές του φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις διεθνών ληστών όσον αφορά την εξέλιξή τους, τις δημοσιεύσεις τους, την έρευνά τους κλπ. Έχει δηλαδή πολύ καλό εκπαιδευτικό δυναμικό. Μου έκανα εντύπωση κάτι που είπαν οι δύο ακαδημαϊκοί. Γιατί τους ρώτησα, τους λέω, καλά, μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, παιδί μου, παρότι υπάρχει η βάση του 10, μπαίνουν και μαθητές με, που είναι χαμηλού υποβάθρου.
1: Μαθηματικά 9,
2: ναι.
1: Είχα βγάλει.
2: Ναι. Και μου λένε, δεν μας πειράζει αυτό. Όταν μου λέει κάποιος μπει μέσα στο Πανεπιστήμιο, εμείς όλους, είτε είναι πρώτος, είτε είναι τελευταίος, τους βλέπουμε από μηδενική βάση. Και από εκεί προσπαθούμε να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον για τη γνώση. Εξάλλου το Πανεπιστήμιο αυτό είναι. Δεν σε μαθαίνει τα πάντα. Το ενδιαφέρον σου κεντρίζει.
1: Λοιπόν, το απόγευμα και το βράδυ λοιπόν στην τηλεόραση να το δούμε αυτό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα όλα. Αφήσαμε τις ειδήσεις κατά μέρος. Δεν προλαβαίνουμε.
2: Ναι, και να σημειώσουμε ακόμη ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε όλα τα νησιά που δραστηριοποιείται, σε κάποια έχει κάνει, σε κάποια νοικιάζει και σε άλλα έχει πάρει οικόπεδα στην ιδιοκτησία του ή με δωρεά, και ετοιμάζεται σε όλα να έχει φοιτητικές εστίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα τα ακούσουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες. Δεν αφορά μόνο το νομοχείο αυτό το θέμα, αλλά εντάξει, είπαμε για Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλή σας μέρα.
2: Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
7: House.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Ρε γύρω ψευτήλα.
5: Καλημέρα.
7: House.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2-5-6-7-8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Χάος.
6: Μπάχαλο, χάος.
7: Χάος.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αυτές οι εβδομάδες του Ιούνιου είναι λίγο έτσι τα... Ξέρεις, μπαίνουν, φεύγουν, έρχονται τα... Λοιπόν, ο μήνας έχει, πώς έχει ο μήνας, 15. Έλα ρε φίλε, έφυγε ο μισός Ιούνιος έτσι. Έφυγε ο μισός Ιούνιος και δεν έχει άνοιξει ο κήπος. Καλά και να ήταν μόνο ο κήπος το θέμα μας. Δεν έχει άνοιξει ο κήπος, δεν έχει έρθει το... Δεν έχει γίνει το... Πώς το λένε... Δεν έχει τελειώσει το αεροδρόμιο, δεν έχει ξεκινήσει το φράγμα. Έχει μπλέξει το τελωνίο. Γενικά έχουμε έτσι ένα μπέρδεμα, ναι. Γενικά έχουμε ένα μπέρδεμα γενικότερο. Λοιπόν, καλημέρα χάος, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Πρωινή μας ραδιοφωνική καθημερινή συντροφιά. Να δούμε, προσπαθούμε τώρα να κάνουμε και τη σύνδεση με τα social media. Μας έχει κάνει εδώ ένα μπλοκάρισμα ο Ζούκεμπεργκ, δεν τα... Καλώς πάρα. Λοιπόν, όμορφη μέρα σήμερα, όμορφος και ο καιρός, βασικό, βασικό και σημαντικό το συγκεκριμένο. Κάπως έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα. Κοίταξε να δεις, οι θερμοκρασίες... Δεν βλέπω καύσωνο, καύσωνο, δηλαδή, έτσι. Όχι, όχι, ευτυχώς δεν βλέπω τίποτα τέτοιο. Εν τω μεταξύ, λέγαμε για το Μάιο, έριξε κάτι βροχές στο Μάιο. Και ξαφνικά, ρε φίλε, Ιούνιο, τελειώματα του Ιουνίου. Και γίνεται... Και ρίχνει μπουρινο καταιγίδες. Και λες, όπα ρε φίλε, μπερδευτήκαμε. Καλοκαίρι δεν έχουμε.

Λοιπόν, τουλάχιστον λύθηκε το θέμα, λύνεται το θέμα με τον... λύνεται το θέμα με το... με τα πετρέλαια. Κάπου διάβαζα, λέει, ότι βρέθηκε συμφωνία ορόσημο ΙΠΑ Ιράν. Πάει προς τερματισμό ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για την Παρασκευή προγραμματίζεται να πέσουν οι υπογραφές. Καλά, μην περιμένετε τώρα ότι θα γίνει το... με το που γίνει το συγκεκριμένο θα τα... θα ξαναπάει βενζίνη εκεί που ήταν, έτσι.

Ναι, καθυστερούμε λίγο, παιδιά, τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με το live. Δεν μας κάνει live. Κάποια στιγμή θα το βρούμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, 11 λεπτά μετά τις 9. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Παράσταση Πάρτι, όπου η μουσική συναντάει τη σύγχρονη διασκέδαση σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό, θέαμα και συγκίνηση. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σας προσκαλεί στο All Time Classic Party Concert 40s to Today. Μια πρωτότυπη παραγωγή που μετατρέπει τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες. Η βραδιά περιλαμβάνει DJ set, συμμετοχή όλων των

Μουσικής, 17 Ιουνίου στις 8 στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Γενική είσοδο 8 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Καλημέρα, χάος. Αυτά τα όμορφα έρχονται την Τετάρτη 17 του μήνα. Αυτό το φοβερό πάρτι της. Το πάρτι που κάνει η Φιλαρμονική. Λοιπόν, μεγάλες προσφορές, φοβερές προτάσεις για το θέμα του ρεύματος, της ασφάλειας, των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν τώρα το καλοκαιράκι. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Αυτό είναι βέβαιο, έτσι. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Εξού και το ομώνυμο γραφείο λύσεις. Το ομώνυμο γραφείο λύσεις στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο του Κώστα Τσακού, της Μαρίας Φράγκου. Είναι εδώ, παιδιά, για ό,τι χρειαστείτε, έτσι, για ρεύμα, για ασφάλεια, για διαχείριση πολυκατοικίας. Κοίταξε να δεις τώρα, δεν μπορείς να πας στις μέρες μας να προχωρήσεις αυτή την αγορά πουλώντας ένα φαΐ, πουλώντας μία μάρκα, πουλώντας μία εταιρεία. Και έχει τις καλύτερες, έτσι, έχει τη ΔΕΗ, έχει τον Ήρων, έχει τη Ζενίδε.

χρόνια πολλά σήμερα στους γενεθλιάζοντες. Δεν ξέρω τώρα αν είναι κανείς ανακοινώσιμος. Ο φίλος μου ο Κώστας είναι, ο Μπολάς, ο Μίστερ Σίνεμα, ο Μίστερ Διάνα Σίνεμα. Δυστυχώς δεν έχουμε κινηματογράφο τις μέρες μας. Παρ' όλα αυτά ο Κώστας έχει τα γενέθλια του σήμερα. Πολύχρονος Κωστάκη, πολύχρονος και πολύχρωμος. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα στα Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Χρόνια πολλά σήμερα στην Αυγουστίνα, τον Αύγουστο, τον Ιερώνυμο. Σήμερα γιορτάζει ο δρόμος μας, η Ιερώνυμου Γοργία, ε. Η Μόνικα γιορτάζει. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Παγκόσμια ημέρα του ανέμου. Σήμερα είναι αυτά, ναι. Αν ήταν ο κύριος Πάρης, αχ, θεωρώ συγχωρέσεις του Καμένης. Μας έλεγε το γνωστό, ανέμοι σφυρίζουν. Και τρέχει νερό, πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό. Α, κύριος Πάρης, δυνατός, δυνατός.

0: Τώρα που λέμε για καλοκαιρινές, καλοκαιρινές διακοπές. Επήγαμε το κυριακάτικο, το κυριακάτικο μπάνιο μας. Πού να πάμε, λες, να πάμε και λίγο πιο νότια, να βγούμε και λίγο πιο έξω. Πάμε μέχρι το, πάμε μέχρι την Κόμη, ρε παιδί μου, έτσι. Ωραία, ωραίος ο δρόμος μέχρι να πας, τέλος πάντων. Εντάξει, είχε κλαδιά διάσπαρτα δεξιά και αριστερά. Είχε μια δυσκολία, τέλος πάντων, φαντάζομαι. Εμάς ένα αμάξι τώρα, ένα μικρό αμάξι για να περάσει. Φαντάζομαι δηλαδή πιο μεγάλα αμάξια τώρα.
1: Όταν είμαι μάλιστη βαρέα με στραβό κοιτάς. Με αγαπά.
0: Φαντάζομαι

Τέλος πάντων, καταφέραμε και φτάσαμε εκεί πέρα. Είχα αρκετές παρατηρήσεις, έτσι. Εκεί ο δρόμος, ο παραλιακός δρόμος, εκεί που κατεβαίνει ο κόσμος και πάει να βουτήξει, να κάνει τα μπάνια και τα... Εκεί τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ. Ο δρόμος είναι ο μισός χωρισμένος με συρμπατόμπλεγμα, παλούκια, κάτι παλούκια, αυτά τα σιδερένια μες στη μέση. Σταματάω σε μια καφετέρια εκεί πέρα του. Πιάσε ρε μας τώρα ένα μαστιχό, μου λέει. Άρε, μου αρέσει που είσαι χιώτης. Του λέει, άμα μπεις κάτι να δροσιστείς, τι θα πεις τα δικά μας. Στουπάκι, ποτοπία στουπάκι, έτσι. Μαστιχό, ανθρακούχο ποτό με μαστιχό νερό. Και πού να δοκιμάσεις και τη μαστιχολεμονάδα, έτσι είναι. Αυτή με τη... έχει και μια σπιρτάδα από ginger. Αυτό είναι γουλιά δροσιστική καλοκαιριού, έτσι είναι. Παιδιά, επειδή μπερδευόσαστε λίγο με τις διαφημίσεις και με τα... θα προτιμάμε τα δικά μας τα χιώτικα, έτσι, το μαστιχό. Τέλος πάντων, το πίνω, κλακ, δροσίζομαι και τέτοια. Λέω... τι γίνεται, ρε φίλε, εδώ πέρα με το δρόμο. Τι γίνεται εδώ πέρα με το δρόμο. Ο μισός δρόμος κομμένος, τέλος πάντων, στη μέση. Από κάτω η παραλία με στα βότσαλα, τα ξύλα, τα μπάζα, τα... Λέω, καλά, παιδιά, πού πήγε η άμμος. Η άμμος, θυμάστε που με την καταιγίδα αυτή τη θεομηνία που μας έπληξε το Φλεβάρι... Ναι, είχε ξεκουφάνει όλος ο δρόμος από κάτω, δεν είχε μείνει τίποτα. Και σου λέει, πώς να το γεμίσουν. Μαζεύουν όλη την άμμο της παραλίας στην Κόμη και σκεπάζουν από κάτω το δρόμο. Μπαζώνουν από κάτω το δρόμο. Μιλάμε τώρα για φοβερέα τα... Κάνουμε μια βόλτα, τέλος πάντων, πάνω κάτω. Ρε φίλε, φτάνουμε στην άλλη είσοδο, την πιο νότια είσοδο, αυτή την πιο από παλιά που πηγαίναμε, έτσι. Που μπαίνει, τέλος πάντων, εκεί πέρα στην Κόμη το... Και έχει εκεί πέρα αυτό το εστιατόριο του Δημητράκη που λέγαμε. Το θυμάστε? Αυτό έχει κλείσει πριν 15 χρόνια. Νομίζω πριν από 15 χρόνια. Λοιπόν, με πιάσανε εκεί πέρα κάτοικοι εκεί πέρα. Με πιάσανε κάτοικοι, μου λέει, μπορείτε τέλος πάντων να δείτε, να κάνετε, να αυτό, λέω το... Τι θέμα, λέει, μου λέει, δεν βλέπεις, ρε φίλε μου, εδώ πέρα τι γίνεται. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Το φιλέτο. Παιδιά, αυτό το διόρφο τώρα, το ακίνητο το εστιατόριο, δεν μπορώ να φανταστώ. Λέω, καλά, ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να τον νοικιάσει, να βγάλει κανένα φράγκο. Άντε διάβασε, μου λέει, ποιανού είναι. Και πάω κοντά και βλέπω την πινακίδα Δήμος Χίου. Τελικά ακούσα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε τα πέναλτι και οι παρατάσεις και οι καθυστερήσεις και τα αυτά. Το ότι δεν τελειώνει ο κήπος. Το ότι το αεροδρόμιο θέλει ακόμα ο Θεός ξέρει πόσο καιρό. Το τελωνείο αγιάσαμε, κάναμε, ράναμε το. Αγιάσαμε, ξεκινήσαμε τις εργασίες εδώ. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, ο Δήμος. Κύριε Δήμαρχε, ας με πάρει ο κύριος Δήμαρχος ένα τηλέφωνο, ρε φίλε. Ξέρω ότι ακούνε οι συναυτών. Οι συναυτών και οι παραυτών. Ξέρω ότι ακούνε το... Λέω, γιατί δεν τον νοικιάζετε. Και δεν είναι ότι δεν το θέλουνε. Το θέλουνε και το θέλουνε και πάρα πολύ. Το ζητάνε το ακίνητο, εννοείται, παιδιά. Είναι το ωραιότερο σημείο, έτσι.

αυτό παραμένει σταθερά. Δηλαδή όντως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μετά φύγαμε, πήγαμε, περάσαμε από φάρκι, να σταματάμε εκεί στο πάρκι. Χτύπα λέω μια πίτσα. Χτύπα μια πίτσα λίκο. Είχε φτάσει πια από γευματάκι. Εντάξει. Εγώ θα το ήθελα και μεσημέρι, θα το ήθελα και Κυριακή. Πώς το λένε. Η πίτσα, παιδιά, για να έχει αυτή την ποιότητα, για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ξεκουραστούν και λιγάκι, η πίτσα λύκος είναι Τετάρτη έως Κυριακή. Έχει τα τηλέφωνα τα γνωστά, 22 71 0 27 27 7. Δηλαδή μπορεί να πάρεις τηλέφωνο, να πεις γεια σας, καλημέρα, δωτώ. Όχι καλημέρα, καλημέρα χάος. Ναι, αν το κάνεις αυτό και πεις καλημέρα χάος. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Δεν ξέρω κάτι γίνεται εδώ, μας έχουν κόψει το Facebook. Μας έχουν μπλοκάρει το Facebook. Τι να σου πω, δεν ξέρω.

0: σοβαρά.
1: Λοιπόν, να λέτε καλημέρα χάω στην παραγγελία σας, να σας έρχονται και τυροπιτάκια λύκος δώρο. Βέβαια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα νέα στην εφημερίδα το... Πλοία του κόσμου, στην εφημερίδα γράφει. Πλοία του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές, ας ρεύσει το πετρέλαιο. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανοίγει το Ορμούζ. Μακάρι ρε φίλε το. Όπως είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, εντάξει δεν του δίνουμε και μεγάλη βάση. Το... Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ολοκληρώθηκε πλέον.
0: Τη φλόγα δυνατή φωτιά και τη βροχή κανείς πλημμύρα.
1: Οπότε ανοίγουν τα...
0: Και δεν ξέρω εγώ.
1: Ανοίγουν τα στενά.
0: Πως η ζωή είναι αλμύρα. Πως η ζωή είναι...
1: Ανοίγουν τα στενά του Ορμούς και ξεκινάει το... Αυτό που λέμε το... Να τρέχει το πετρέλαιο.
0: Πες

Ο Βαγγέλης μου σχολίασε για την κόμη. Εμείς αποφασίσαμε για το μέλλον μας. Εμείς είμαστε και συνυπεύθυνοι για το όποιο χάλι μας. Ο Γιάννης μου λέει το νησί χρειάζεται να χωριστεί σε τρεις δήμους. Με τον ένα βλέπουμε όλοι ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Ο Αναστάσης ο Μουντές μου λέει υγεία να έχουμε. Εντάξει, αυτό έχει μια... έχει μια βάση. Υγεία να έχουμε, να πάμε κανένα γλυκάκι. Να πάμε στον Αυγουστάκη, το φίλο μου τον Αντώνη, τον Μάστορα, τον Μέγα Μάστορα, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά τα, αυτά τα γλυκά τώρα. Δεν υπάρχουν. Ο Αντώνης ο Μάστορας, ο Μάστορης. Λοιπόν, Βενιζέλο 84, ήδη οι Τούρκοι που είδανε το βιντεάκι που είχα ένα μπιφ με μια Τουρκάλα εκεί πέρα που μας έλεγε μπακλαβά, λέει δικό μας Τούρκικο. Ποιος Τούρκικος ρε κοπέλα μου, της λέω, άντε σε παρακαλώ πήγαινετε. Άντε πήγαινε, της λέω, το μπακλαβά, λέω, είναι δικό σας, πας καλά, είσαι με τα καλά, της λέω, το. Ναι, αλλά μου λέει ο μπακλαβά και το... Και τη λέω μετά πήγαινε να δοκιμάζει, πήγαινε εκεί πέρα στο. Το... πήγαινε εκεί πέρα στην περιοχή. Εκεί στη Βενιζέλου πήγαινε. Εκεί που έχουν μπλοκάρει τον άνθρωπο με το μαγαζί, το. Εκεί δεν έχουν μπλοκάρει το μαγαζί, το. Τον Νίκο το μυριστή που επειδή πέφτει λέει από που κάνουν η πολυκατοικία. Θα δείτε και ένα ρεπορτάζ σήμερα σχετικό στην τηλεόραση. Θα δείτε ένα ρεπορτάζ στο... Γεια σου ρε Ιάκωβε. Ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης. Πώς τα κατάφερες και το είδες ρε φίλε. Καλημέρα Μανώλη, καλή εβδομάδα. Γιατί είναι. Μας έχουν

Σήμερα έχουμε και εφημερίδα Αλήθεια. Έχει ένα θέμα, μου έκανε εντύπωση. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων, γράφει μου. Δείτε το, διαβάσετε το. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου, Δημοτικός Κήπος. Να, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Ήθελα να ξέρω, κύριε Πλακοτάρη, ποιο πρόγραμμα, ποιο έργο της Χίου δεν λερώνει. Ποιο έργο δεν λερώνει το. Λοιπόν, 9:31, ένα μικρό διαλυματάκι, σε λίγο είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι

Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Παράσταση Πάρτι, όπου η μουσική συναντάει τη σύγχρονη διασκέδαση σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό, θέαμα και συγκίνηση. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σας προσκαλεί στο All Time Classic Party Concert 40s to Today. Μια πρωτότυπη παραγωγή που μετατρέπει τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες. Η βραδιά περιλαμβάνει DJ set, συμμετοχή όλων των τμήματων.

7 Ιουνίου στις 8 στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Γενική είσοδο 8 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Αυτά τα ωραία έρχονται. Εντάξει, παιδιά, και το Καστρομινά είναι πεπερασμένο. Δηλαδή δεν είναι και κανένα, δεν είναι και το Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή προλάβετε στα γραφεία της Φιλαρμονικής να προλάβετε τα εισιτήρια σας. Καλημέρα, χάος, 35 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε σήμερα, πώς λένε, έχουμε το θέμα με την live μετάδοση. Εννοώ μέσω Facebook, έχετε τους τρόπους σας εσείς, οι υπόλοιποι τους έχετε.

Λοιπόν, συνεχίζονται και οι αγώνες του Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι και πολύ άσχημες οι ώρες τελικά, έτσι. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει και οι καλές, έτσι, τα, οι δυνατές. Διανύουμε μια κρίσιμη εβδομάδα, διαβάζω εδώ, για προπονητή στον Παναθηναϊκό. Εξελίξει τον Ολυμπιακό με Ρόκα, Καντιού και Μαφέο. Ποιοι είναι τα παλικάρια αυτά? Ο Βασίλης Πανούλης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένα βίντεο αποθέωσης, παιδιά, έτσι. Ένα βίντεο αποθέωσης. Το τρόπαιο της ΣΑΕΚ ξεκινάει το ταξίδι του σε Ελλάδα, Κύπρο και Κωνσταντινούπολη. Λογικά εδώ θα το φιλοξενήσει ο Κώστας ο Τζούμας. Έχω την αίσθηση, τέλος πάντων.

Ολλανδία-Ιαπωνία χθες το 89 τσίμπησε ένα βαθμό η μαχητική Ιαπωνία. Ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ και εκεί είχαμε κάτι στο φινάλε να... Σουηδία Τινησία στις 5 τα ξημερώματα σήμερα. Καλά, δεν σας λέω αποτελέσματα γιατί μπορεί να θέλετε να το δείτε το... Λοιπόν, και σήμερα μπαίνει και η Ισπανία στο παιχνίδι. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο, 7 το απόγευμα. Not bad. Βέλγιο, Αίγυπτος είναι στις 10 το βράδυ. Τώρα όσοι ξενυχτήσετε για το... Όσοι ξενυχτήσετε για να δείτε το πρωινό, τι να πω, καλό ξημέρωμα. Ποιος χθες ήταν και ένα μήνυμα από ένα φίλο μου, λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση. Του λέω ποια πρόταση ρε φίλε, μου λέει αυτό για με το μόλο στον καταράκτη. Μου λέει είχαμε σημειώσει το μαγαζί, είχαμε σημειώσει το τηλέφωνο. Δεν ξέραμε τι σημαίνει Γιώργος Ορφανός μέχρι που τον συναντήσαμε, λέει εκεί πέρα το δε. Πολύ, πολύ δυνατός, μόνος του μια ιστορία τότε. Ρε φίλε, του λέω Γιώργος τώρα είναι τα... Λοιπόν, γενικά και αυτές τις μέρες τώρα... Εντάξει, το Σαββάτο ξαναχειμώνιασε για λίγες ώρες. Ξαναχειμώνιασε για λίγες ώρες, αλλά μετά νομίζω ότι... Κυριακή έγινε ο χαμός. Εντάξει, περισσότερη τα μπάνια τους είναι προς τα νότια. Και μετά η σύνηθη κατάληξη για φαγητό... Η σύνηθη κατάληξη για φαγητό είναι το... Είναι ο καταράκτης, ο μόλος. Θέλει κράτηση οπωσδήποτε. 61-2-92 είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, 9:39. Καλημέρα, καλημέρα χάος. 2-5-6-7-8 τα τηλέφωνά μας. Αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είχαμε και ένα σεισμό, λέει, χθες. Το βλέπα σε κάτι τέτοια, μεγάλος σεισμός και το... Μεγάλος σεισμός, 5,1 ρίχτερ ανοιχτά της Μεθόνης. Πελοπόννησο, έτσι κάτω, όπως βλέπεις, κάτω αριστερά. 16 χιλιόμετρα ανοιχτά της Μεθόνης. Αισθητή σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου. Προκάλεσε μια σχετική ανησυχία στο... τώρα μεταξύ μας, παιδιά, εντάξει, η ανησυχία φυσιολογικό δεν είναι το να... προκάλεσε ανησυχία. Καλησπέρα, αυτό είναι.

Καλημέρα κύριε Μανώλη, μετά από πολλή σκέψη κατέληξα ότι το αγαπημένο μου χόμπι είναι οι μηχανές. Θέλει προσοχή, ποιες μηχανές λες ρε φίλε? Συγκεκριμένα αυτές που βγάζουν ανάμεικτο παγωτό βανίλια σοκολάτα. Εννοείς παγωτομηχανές, ε? Α, τέτοιες μηχανές εννοείς.

Μια φωτογραφία μου στείλανε χθες από το λιμάνι. Δηλαδή, όπως πας τέλος πάντων προς το, προς το λιμεναρχείο, φτάνοντας εκεί στη γωνία, είναι προφανώς. Είναι προφανώς η απογευματινή. Απογευματινή. Απογευματινός απόπλους Τούρκων τουριστών. Κυριακάτικοι Τούρκοι τουρίστες. Λοιπόν, παιδιά, είναι η εικόνα μπροστά στο, μπροστά στο λιμεναρχείο. Ξεχωρίζεις δεκάδες κεφάλια, φορτηγά, αυτοκίνητα, κοντέινερς, κάτι στήλους, κάτι καραβάκια, κάτι... ουρά, ουρά, ουρά. Καλά, όλα αυτά κάτω από τον ήλιο βέβαια, έτσι το... Γίνεται η επιβίβαση, δεν...

0: Λοιπόν, εσείς ως πότε πιστεύετε ότι θα συνεχίζουν να έρχονται οι απέναντι τουρίστες για τα ωραία μας τα μάτια? Παίρνεις χαλάλι ρε φίλε, δηλαδή θα φάω την ταλαιπωρία, θα φάω το ξενέρωμα, θα φάω το. Αλλά εντάξει, έχει ωραία μάτια, θα πάω να τον εδώ για τα ωραία του τα μάτια. Εσείς μέχρι πότε? Δηλαδή το γραφείο τουρισμού, ο Δήμος Χ, ο Φορέας Τουρισμού, το... Δεν ξέρω, αυτή την εικόνα τώρα του λιμανιού, και μου την έστειλε και άνθρωπος που ασχολείται με τον τουρισμό. Έτσι, μου λέει ρε εσύ, κοίτα εδώ, μου λέει μια τέτοια. Του λέω φίλε, όλα φτιάχνουνε, όλα επισκευάζονται, φτάνει να πας στον κατάλληλο άνθρωπο. Μου λέει τι θες να πεις. Του λέω Μιχάλη Τσακός, πι και φύ. Ό,τι έχει να κάνει με ρούχο, με παπούτσι, με κλειδί, πι και φύ, Αργέντη 4, Αργέντη 6. Του ήρθε μια μηχανάρα καινούρια τώρα, του λέω, θα πάθεις κόκομπλόκο. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε μηχάνημα που φτιάχνει ράβι παπούτσια, έτσι. Θα κανονίσουμε να πάμε να το δούμε και, τα... να το δούμε και τηλεοπτικός. Πολύ δυνατό, έτσι παιδιά. Το... το καλό είναι ότι σε όλες τα θέματα των επισκευών, γιατί ευτυχώς δεν είναι κακό το να πας να φτιάξεις ένα παπούτσι, να κάνεις ένα ρεχτιφιέ σε ένα ρουχαλάκι, να το κοντίνεις, να το μακρύνεις, να το ψηλώσεις, να το φαρδίνεις, να το... Λαϊκά, όχι, όχι, δεν είναι.
1: Τα παιδιά τη Τζαμαϊκά, χουλιγάνοι, κυριλέδες και ροκ.
0: Λοιπόν, σε αυτά είναι μάγος, έτσι, ο Μιχάλης Τσακός, αυτά είναι...

0: Αυτά με το λιμάνι, αυτά και με την κόμη. Ω, ναι ρε φίλε, ναι, κανονικά έπρεπε με αυτό να ξεκινήσουμε, αλλά δυστυχώς μας μπέρδεψε λίγο όλη αυτή η κατάσταση εδώ το...
1: Η θέση για τις ελεύθερες βολές.
0: Σας θυμίζει τίποτα?
1: Σκορ 98-97, 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης.
0: Σας θυμίζει κάτι?
1: Την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Ξανά τη φάση. Το rebound του Καμπούρη και το καθαρό φάουλ του Κομπόροφ.
0: Είναι το φάουλ που πήρε ο Καμπούρης.
1: Για να μην λένε, για να μην τυχόν πούν οι Σοβιετικοί ότι μπορεί και να μην ήταν φάουλ.
0: Είναι, παιδιά, οι βολές του Αργύρη Καμπούρη.
1: Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο...
0: Μια μέρα σαν...
1: Στα χέρια...
0: Σαν τη χθεσινή. Σαν τη χθεσινή. Έλα, Τίμιε, Τίμιε.
1: Κίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102.
0: Μία μέρα, παιδιά, σαν τη χθεσινή, ήταν που όλη η Ελλάδα ήταν στους δρόμους, ήταν στα συντριβάνια. 39 χρόνια, ρε φίλε. 39 χρόνια από το ελληνικό έπος του 1987. Εντάξει, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα τότε, έτσι. Δεν υπήρχε τότε, αυτές οι βολές του Αργύρη Καμπούρη, έτσι. Ποιος δεν θυμάται που ήταν, όσοι το έχουν ζήσει βέβαια, έτσι. Ποιος δεν θυμάται που ήταν εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα. Σε ποιο συντριβάνι μέσα δεν μπαίνω, βγαίναμε να πανηγυρίσουμε. Νομίζω ήταν πιο μεγάλο από το Euro του 2004. Αυτό το 1987 νομίζω ήταν κάτι μοναδικό, έτσι. Και από τότε βέβαια πέρασαν 39 ολόκληρα χρόνια. Γεροί να είμαστε. Γεροί να είμαστε, ναι. Εντάξει, μοναδικά. Και νομίζω τότε δεν είχαμε και δεν υπήρχαν και τόσο πολύ η κάμερα, το βίντεο, το... Καλά, δεν είχε κινητά τηλέφωνα βέβαια, έτσι δεν. Εννοώ να καταγράψει εκεί τους πανηγυρισμούς, τα... Όλα αυτά που έγιναν και εδώ στη Χίο, στο λιμάνι, στην πλατεία, στο... Χαμός.
2: Σαν τους κοιτές.
0: Βγήκε η απόφαση, λέει, για το...
2: Και σαν τους φύγεις.
0: Βγήκε η απόφαση, θυμάστε, για ένα περιστατικό. Για φαντασού, τον Αύγουστο του 24. Είχε γίνει σε ένα Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Είχε γίνει ένα δυστύχημα, έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος σε ένα παιχνίδι σούπερ μάρκετ. Τώρα βγήκε η απόφαση, 2 χρόνια μετά. 2 χρόνια μετά είναι η ελληνική δικαιοσύνη του. Η ελληνική δικαιοσύνη.

0: Λοιπόν, βγήκε η απόφαση στον, του δικαστηρίου. Ισόβια κάθεξη είναι 8 έτη. Επέβαλαν στον ιδιοκτήτη. Με την ίδια απόφαση του δικαστηρίου καταδικάστηκε και ο κατηγορούμενος μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, που είχε φέρει τα πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας. Είχαν φέρει χαρτιά, είναι ok, υπογεγραμμένο με υπογραφές και βούλες. Έτσι. Πάρτε το, χρησιμοποιήστε το. Νεκρός ο 19χρονος. Νεκρός ο 19χρονος. Πού τη βάζεις, ρε Καραγκιοζόπουλε, την υπογραφή σου και πού τις βάζετε τις σφραγίδες και τις βεβαιώσεις και τα τέτοια. Έτσι πάντων. Πάει το παλικάρι, τι ψάχνεις τώρα. Λοιπόν, χαμός την Παρασκευή, παιδιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Ήταν αυτές οι από τις απίστευτες Παρασκευές. Αυτή η knockout. Αυτή η knockout Friday. Χαμός. Κάθε Παρασκευή το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά είναι κοντά σας με knockout Friday.
1: Γι' αυτό λέω να φύγω, μωράκι μου.
0: Εξαιρετικά εργαλεία, προϊόντα, όλα αυτά που θα βρείτε στο...
1: Εσύ.
0: Που θα βρείτε στο κατάστημα.
1: Τίποτα άλλο.
0: Νομίζω στις καλύτερες τιμές και ακόμα παραπάνω δηλαδή. Άστα το...
1: σε μένα.
0: Έτσι. Κάτσε να δούμε, αυτή την Παρασκευή δεν μας έχουν στείλει ενημέρωση. Λογικά θα μας στείλουν σε λίγο, έτσι. Στην Καλουτά 29 είναι το... Έρχεται και η άλλη Παρασκευή, 26 Ιουνίου. Θα ήθελα, ρε φίλε, να το δω το σπίτι. Έχει μία ημερίδα, Χίο Ψαρά και Ινούσες. Την Παρασκευή το απόγευμα στο Ομήριο. Ο Γιώργος Σωμαρής θα προεδρεύσει, είναι ο προεδρεύσαντας, ο φαρμακοποιός της εκπομπής μας. Η Αναστασία Γαλάνη, η αντιδήμαρχος Πρόνοιας. Και ο Γιώργος Οχαλκιάς, γιατρός. Και αντιδήμαρχος Χίου, βέβαια, έτσι. Ακούστε.
2: Πάμε για τρέλες.
0: Ακούστε το θέμα.
2: Λες.
0: Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Θα μιλήσει η Έλενα Ράπτη, υφυπουργός κοινωνικής συνοχής, ο Σεβαδιώτης Μητροπολίτης, ο Νότης ο Μηταράκης, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, ο Γιώργος ο Δανίλ, ο Κωνσταντίνος ο Βρατσάνος, ο Γιάννης ο Μαλαφής, ο Γιώργος ο Πατούλης. Ο Γιάννης ο Γεωργιάδης, ο Ιατρικού Συλλόγου. Ο Αργύρης ο Γιαμάς. Ο Αργύρης ο Γιαμάς να μιλήσει για το δημογραφικό. Να μιλήσει ο Αργύρης. Τρία παιδιά έχει ο Αργύρης ο Γιαμάς. Ήθελα να δω τι θα πούνε.
2: Πάμε για τρέλες.
0: Θα μας κάνετε σχολεία. Θα μας κάνετε παιδικές χαρές. Μα δεν έχουμε παιδάκια. Εκτός αν έχετε σκοπό να έρθετε την Παρασκευή 26 του μήνα να μας κάνετε και παιδάκια. Λοιπόν, την Παρασκευή, το αλλάζω το θέμα γιατί θα ξεφύγουμε. Έχει Μέγκενη Στάνλι 45 ευρώ. Μέγκενη Πάγκου Στάνλι, πιο μεγάλη, 105 ευρώ. Έχει προσφορές στη Μέγκενη. Μέγκενη, ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ο Γιώργος ο Μαρής, επειδή ξέρω ότι με ακούει. Ήθελα να ξέρα, ρε φίλε. Ήθελα να ξέρα, ρε Γιώργο, τι θα πούνε. Ήθελα να ξέρα τι θα πούνε.
2: Να αποφασίσεις ελευθερία ή γκαντεμιά. Έχω
0: Λοιπόν, 760 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, λέει, έδωσε, διαβάζω εδώ στη Λέσβο στο site. Δόθηκαν σε Λέσβο Χίο Σάμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, η ταχύτητα παραμένει ο μεγάλος κίνδυνος στους δρόμους των νησιών μας. Κύριοι αστυνομίες, τροχονομίες και τα σχετικά, αν το όριο ταχύτητα στο αεροδρόμιο είναι 40, της υπερβολικής ταχύτητας, είναι λογικό να δοθούν τόσα πρόστιμα, γιατί είναι και λογικό μετά τα 40 χιλιόμετρα στο αεροδρόμιο. Άμα κανένας περάσει τα 40, να απογειωθεί το αυτοκίνητό του με τέτοιες εξωφρενικές ταχύτητες. Καλά κάνατε και να το πάτε και πιο λίγο, 38 και 5. Σαν πυρετό. Πάμε για τρέλες. Να το πάτε στα 37 και 60 σαν τέτοιο. Δεν είναι δυνατό να τρέχουν σαν τους διαβόλους μέσα στους δρόμους και τα... Να τρέχουν τα... Έχετε ντροπή δηλαδή τώρα. Την καλημέρα μου στα Καρδάμιλα. The Still All Day Bar στα Καρδάμιλα έχει ξεκινήσει τις φοβερές και τρομερές τις τρομερές και φοβερές μουσικές, έτσι, ιδιαίτερες βραδιές. Εντάξει, πέρα από την κουζίνα, όσοι πάνε εκεί πέρα μου λένε, ρε φίλε, εντάξει, πολύ ωραίο το πρόγραμμα, αλλά τέτοια κουζίνα και να φας και το μεσημέρι κανονικά. Τρομερά γλυκά, παγωτά, ένας εξαιρετικός χώρος. Τώρα ετοιμάζει και μουσικές θεματικές βραδιές, θα σας ενημερώσουμε σχετικά για το τι θα είναι και ποιες θα είναι αυτές. Α, είναι και σε αναζήτηση, μεγαλώνει και η ομάδα του. Βέβαια, μεγαλώνει η ομάδα. Έχουμε πιάσει όλα τα άκρα, έχουμε πιάσει τον Καταράκτη, έχουμε πιάσει τα... έχουμε πιάσει τα Καρδάμιλα, έχουμε πιάσει τη Βολισσό. Για να βρω κάτι που μας... βέβαια ρε φίλε, στα λιμιά της Βολισσού. Εκεί το εμβληματικό 25, 28, 30 χρόνια. Το Σέιλιν. Όταν λέγαμε με τις μηχανές, όταν λέγαμε πιο πριν τις μηχανές, πάμε για καφεδάκι βόρεια, λέγαμε πάμε Σέιλιν. Έχει ανακαινήσει τον εξωτερικό χώρο, εκεί το πολύ ωραίο χώρο πάνω στο λιμάνι. Έχει φτιάξει το μενού, έχει φτιάξει την κουζίνα. Έχει αλλάξει δηλαδή, έτσι. Να πας από το πρωί, καφεδάκι, παγωτάκι, αναψυχτικό. Να φας κάτι το μεσημέρι, να το... Μέχρι το βράδυ. Το βράδυ έχει πάρτι, έχει live εμφανίσεις, έχει καραόκε. Αν είστε πολλά άτομα, πάρτε, κλείστε, πάρτε τη Λένα και πείτε ότι είστε από εμάς. 2274 0 221 29. Πολύ εύκολο.

Λοιπόν, ναι, μάλιστα, ναι. Δεν το είδαμε αυτό. Εκεί στο λιμάνι ο χαμός που έγινε προχθές, που ήρθε το νεότευκτο Λευκά Όρη. Ναι, αυτή η Φουφού. Η Φουφού. Ρε παιδιά, σε άλλα λιμάνια του κόσμου έτσι και πάει καράβι μέσα στο λιμάνι και βγάλει ένα ίχνος καπνού από την καμινάδα. Ένα ίχνος καπνού να βγάλει από την καμινάδα. Τα πρόστιμα πέφτουνε και σφυρίζουνε. Τα πρόστιμα πέφτουνε και σφυρίζουνε. Σε εμάς εδώ τι γίνεται? Έβγαζε μια κάπνα, λες και σου βλίζαν από κάτω, λες και είχαν Πάσχα στο μηχανοστάσιο. Δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται στο τέτοιο? Και να γίνεται, παιδιά, ένας χαμός. Ήτανε πρωί, ξεφόρτωνε τα Λευκά Όρη αυτοκίνητα και φορτηγά. Ερχότανε το τσούρμο κόσμο των αυτοκινήτων εκεί από τον ναυτικό όμιλο του Χαντρί, το τέτοιο. Και όλα μαζί μαζευότανε μπροστά στα γραφεία της ΜΕΛ. Τα παλιά που λέγανε τέτοιο. Στην Κανάρη, πώς λέγεται ο δρόμος. Ούτε ένας τροχονόμος, λιμενικός, αστυνομικός, πυροσβέστης, ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Να ρυθμίσει λίγο την κυκλοφορία. Γιατί μας πήρε. Και όπως καταλαβαίνετε έγινε το σύστριγκλο. Έγινε το σύστριγκλο. Καλημέρα Μανώλη, σ' ακούω στο γυμναστήριο, κάνω μηχάνημα. Φιλαράκο, και εμένα, ξέρεις ποιο είναι το πιο αγαπημένο μου? Το πιο αγαπημένο μου μηχάνημα στο γυμναστήριο, βέβαια, πάω και εγώ, τι είναι? Το πιο αγαπημένο μου μηχάνημα στο γυμναστήριο ποιο είναι? Το air condition. Το air condition. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά, πρώτα ο Θεός. Ελπίζουμε να λυθούν και τα θέματα εδώ με το live. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Ήταν η εκπομπή Καλημέρα Χάος. Μάνολη Βεργαράκη στο μικρόφωνο, του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί. Θα έχουμε κάτι σκαμπανεβάσματα τώρα την επόμενη εβδομάδα. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων θα λείψουμε 2-3 μέρες. Αλλά δεν βαριέσαι, και πάλι εδώ είμαστε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 15 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Δευτέρα, και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη εισηγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι ταπείνωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: 2 εβδομάδες τώρα δεν δίνεται καμία εξήγηση, δεν υπάρχει καμία λύση στο πρόβλημα. Όμως τη Δημοτική Αρχή δεν την απαρτίζει μόνο η παράταξη του άφαντου πρακτικά δημάρχου, την απαρτίζουν και οι αντιπολιτεύσεις. Ελλείψη λοιπόν απάντησης και επικοινωνίας των υπευθύνων. Μπορούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει? Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV, στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι», που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα στις 8 το βράδυ και στις 12 τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Παρά την επικείμενη αλλαγή στην ηγεσία των Βρετανικών Αρχών την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η συνέχεια του Ιδρύματος θεωρείται δεδομένη, καθώς τα προβλήματα αλλά και οι στρατηγικοί στόχοι διατηρούν έναν σταθερό διαχρονικό χαρακτήρα. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά καλεί το Λιμεναρχείο να διερευνήσει η αλήθεια, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από τον ναυτικό μελοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μετά από μία δεκαετία που μελετούν το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλιγκά, το πρωί του Σαββάτου οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα αυτοκίνητα στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου κοντά στο Μερσινίδη. Όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδο, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι η Μεδαπός έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρώνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου οδός Μητροπολίτη Καλαρώνη, την 5η 18 Ιουνίου πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνη Σκαράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου οδός Καράκη και τη Δευτέρα οδή Μήτρο Δώρου και Γλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των δικτύων αποχέτευσης. Λόγω των εργασιών θα ισχύουν προσωρινές διακοπές και ρυθμίσεις στις κυκλοφορίες στην κοινότητα Ελλάδας από τον πύργο μέχρι και το σχολείο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρου και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η διδάκτορ Ευτυχία Βλησίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και της Αρή. Η κόμισα της φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημά και Γιαλαμά και Κώστα Πρεντετέρη παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλη Ρουφάκη που έφυγε πρόσφατα, θα είναι η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Αρχίζοντας από τα παιδικά χρόνια του, όταν έμεινε ορφανός από πατέρα, τη βιοπάλη του, τη μετάβασή του στην Αμερική, στην εκ νέου επιστροφή του στοιχείο. Την αγάπη του για οτιδήποτε πολιτιστικό και πνευματικό, όχι μόνο στα λόγια αλλά και με πράξεις. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός που έγραψε τη δική του ιστορία και εκείνη του Δαφνώνα. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2011. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία Μοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Τα 50χρονά της γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράχτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, ραντεβού στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρθουν από Νότια και Δυτική Χίου, ραντεβού 5.30 στα Νένιτα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν με μεγάλη συγκίνηση μια ξεχωριστή γεμάτη συμβολισμούς εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, «Μια αγάπη για την Αμανή», σε σενάριο και σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποίη Χίου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη μαγική συνοδεία της μουσικού Ρόζη Ασέρ στην κιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η καστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, και γνώσεις, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό τμήμα του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τον μικρό τελικό του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός έχασε με 16-13 από την Φεράτσβαρος και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε 2 γκολ. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Μπαρτσελενότα που στον τελικό νίκησε με 17-16 την Προρέκο. Την Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ, στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου, οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι, οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Συγκεκριμένα στις 7 και 4 η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στον μεγάλο τελικό και νωρίτερα στις 5 το απόγευμα ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε του Στέλιο Πελαντή και Θωμά Πάλα που έπαιζαν σε Όμηρο και Βαρβασιακό αντίστοιχα, ενώ ο Πανινούσιος απέκτησε τον Φώτη Δόλωμα που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Επίσης ο Βροντάδος απέκτησε τον Αντώνη Ψηλάτη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Σημαντικές επιτυχίες είχαν νεαροί χιώτες αθλητές και αθλήτριες στην πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου K16 του Νοτίου Ομίλου που έγινε το Σαββατοκύριακο στη Χαλκίδα. Ο αθλητής του εφήβου Αλέξανδρος Πλητάς πήρε την πρώτη θέση στα 150 μέτρα με χρόνο 16 δευτερόλεπτα και 76 εκατοστά. Ο Φίλιππος Σίλας του εφήβου ήταν δεύτερος στα 80 μέτρα με χρόνο 9,24. Επίσης ο Ανδρέας Μουτάφης του εφήβου ήταν δεύτερος στα 300 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 42 δευτερόλεπτα και 14 εκατοστά και στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Ζηγλής του ΦΟΒ πήρε την πέμπτη θέση με 42,38. Στα 300 μέτρα εμπόδια κοριτσιών η Ουρανία Σταμπέλ του εφήβου ήταν τρίτη με 46,86 και τέλος ο Γιώργος Καλογιός του εφήβου ήταν πέμπτη στη σφαιροβολία με 12,89 μέτρα και ενδέκατο στη δισκοβολία με 31,42. Τέλος η Μαρία Πρελιά του ΦΟΒ ήταν έβδομη στο τετραπλούν άλμα με 13,03 μέτρα και η Αργυρό Στέλλα του εφήβου ήταν 8η στον οκοντισμό με 27,74. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 59%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική εντάσει 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 73%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη, στην οδό Λεωφόρων έως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1913. Οι Χιώτες υποδέχονται με ενθουσιασμό την άφιξη του ελληνικού στόλου και ιδιαίτερα του θωρικτού Αβέροφ. Με επεφημίες και ζητοκραυγές γίνεται δεκτός ο Ναύαρχος Κουντουριώτης που αποβιβάζεται στοιχείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1935. Οι εφημερίδες της Χίου αναφέρονται στον άδικο πνιγμό ενός μαθητή των Δημοτικών Σχολείων Βουνακίου από το συνοικισμό του νοσοκομείου που πνίγηκε μέσα σε μία λακκούβα στην Τάφρο του Κάστρου που υπήρχαν λάκκοι ακόμα και 3 μέτρων βάθους γεμάτοι νερό χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί να τους κλείσει. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Ο Χιώτης Κωνσταντίνος Άμαντος, καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επελέγει πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο Ρωμό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα, οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πυθικότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρέσεις για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μια αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
5: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφωλιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
6: Ναι. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 26ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μαζί σας και αυτήν την εβδομάδα, 15 Ιουνίου, στα μισά του Ιούνιου φτάσαμε κιόλας, ακριβώς στα μισά.

Τελευταία ημέρα του σχολικού έτους σήμερα, βλέα πέφτει. Καλό καλοκαίρι σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, από σήμερα η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει, σήμερα Δευτέρα στους 31 βαθμούς με σχεδόν άπνοια, 2 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. Αύριο πάμε στους 32 για να δούμε το θερμόμετρο να φτάνει στους 34 βαθμούς την Τετάρτη. Βόρειοι άνεμοι μέχρι και την Τετάρτη με ένταση μέχρι 2 μποφόρ.

0: 15 Ιουνίου σήμερα και έφυγε από τη ζωή το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτό το μεγάλο όνομα στην ελληνική μουσική. Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας, έτσι έχει χαρακτηριστεί.
1: Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια.
0: Μορφές στον ελληνικό πολιτισμό που έφυγαν και δεν θα τις ξαναδούμε.

Τα ασθενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά αφού υπογραφεί η συμφωνία ειρήνης με το Ιράν την Παρασκευή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Βέβαια, αυτή του η δήλωση έρχεται σε αντίφαση με μια προηγούμενη, δεν είναι όμως η πρώτη φορά, που αναφερόταν στο άμεσο άνοιγμα της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο 80 πια ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε νεότερο μήνυμά του.

Πάντως φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κόντρα τώρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δύσκολο άνθρωπο τον χαρακτήρισε, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φαίνεται πως αντιδρούσε σε μια ενδεχόμενη συμφωνία. Το Ιράν, λέει, είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, είπε στη συνέντευξή του στους New York Times.

Αυλαία σήμερα όμως και για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ διαγωνίζονταν σήμερα και από αύριο Τρίτη ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω 2026. Είναι η πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες κατοικιών θα μπορούν να ελέγξουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν επιδότηση για εργασίες ανακαίνησης, ενώ η επίσημη βολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ στοχεύει στην ανακαίνιση περίπου 25.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα μέσω του gov.gr και να διαπιστώσουν εάν να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σχεδόν 11 παρά 10 η ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και θα δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα όσων εφημερίδων κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και πάμε στον αθηναϊκό τύπο «Τα νέα». Ιδιοκτήτες ακινήτων. Ένας ο ένφια από τους Δήμους. Έρχεται λοιπόν και νέος φόρος. Μικρότερη επιβάρυνση τελικά από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε. Πώς θα υπολογίζεται το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή. Οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδμητα και στα παλιά. Σοου για τα γενέθλια του Τραμπ στις Αρίνγκ στο Λευκό Οίκο. Ιράν, ΗΠΑ, προϋποθέσεις και αγκάθια μια συμφωνία. Την Παρασκευή υπογραφές. Πλειοδοσίες, ένα crash test προγραμμάτων ΠΑΣΟΚ, Ελλάς πόλεμος και με κατηγορίες για αντιγραφή προτάσεων. Δημοψήφισμα, οι Ελβετοί είπαν όχι στο πλαφόν πληθυσμού. Η τράπεζα απορροφούν την αύξηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μικρές Κυκλάδες, ο Σκοπελίτης θρηνεί τον καπετάνιο του. Πάμε στην απογευματινή, ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του. Σε θέση μάχης ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένες περιοδίες στελεχών. Ανάβησος, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Θεσσαλονίκη, κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Γλέντι μέχρι πρωίας για τα παιδιά του κόουτς Μπαρτζόκα. Εφημερίδα των συντακτών, επιτελικό τσίρκο το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Μία μεταμεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Αναθεώρηση συντάγματος Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου. Πόλεμος στο Ιράν. Συμφωνία άμεσα βλέπει ο Τραμπ. Βόρεια Ελλάδα κίτρινη κάρτα στον Ασκηνά έδειξαν οι αγρότες. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα τον Νοέμβριο. Έχουν δηλωθεί 290.000 από τις 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή ανελκυστήρων, προθεσμία έως 30 Ιουνίου. Ζεϊμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες, 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Αλτσχάιμερ. 14 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Πέθανε ο καπετάνιος ήρωας των μικρών Κυκλάδων. Πάμε στο μανιφέστο. Θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού. Συνέντευξη ποταμός της Ευγενίας Στράτου και του Θανάση Λιγκερίδη. Δικαστές και κόμματα. Οι θεσμικές επιπτώσεις στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία. Η κόντρα ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως το Belfast. Ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Ανησυχία στην ελληνική αστυνομία από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι, προβληματισμός για τη νέα ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Τι δείχνουν τα στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση 3%. Τώρα μιλάμε, ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στην Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, παρά την αισιοδοξία Τραμπ, η Τεχεράν εμφανίζεται επιφυλακτική. Μετρό Αθήνας, αλλαγές από σήμερα στα δρομολόγια. Και το επόμενο πρωτοσέλιδο είναι της Εστίας. Στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν, η συμφωνία Ομπάμα του 2015. Άκρες στο Μαξίμου είχε διεφθαρμένη των πολεοδομιών. Ανακαινίζω, ενοικιάζω 2026, ποιες κατοικίες επιδοτούνται. Πάμε στην political. Με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φιλοπορίας για να οργώσουν όλη τη χώρα? Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Σε πανικό οι Τούρκοι, οι Έλληνες χρειάζονται ένα οθωμανικό χαστού και εξοργισμένη Άγκυρα από τη Συμφωνία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών για τη δημιουργία κέντρου ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Νέες αποκαλύψεις για το κύκλο μας στις πολεοδομίες. Θα μετατρέψω λίγο το έγγραφο και θα το πάω να το υπογράψει. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το κόστος από τη μάστιγα των ρευματοκλοπών. Συνεχίζουμε με την δημοκρατία, κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων, αυξήσεις 10 έως 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Μητσοτάκης πανηγυρίζει ότι ο ίδιος ανακαλύπτει τα σκάνδαλά του. Υποκλοπές, η κυβέρνηση μεσάζοντας του Predator. Το κράτος δεν στηρίζει τους πολύτεκνους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα έρευνας. Μητροπολίτης Λαρίσης της Νάβου, οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Πάμε να δούμε και τα οικονομικά πρωτοσέλιδα. Η ναυτεμπορική. Μεγάλη στροφή στις επενδυτικές ροές. Ψαλίδι στα κεφάλαια για κατοικίες. Εκτείναξη κονδυλίων για άμυνα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Μπαταρίες εκτός στόχων οι επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας. Θρίλερ, υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πάμε όμως στο Sky όπου ξεκινούν οι ειδήσεις.
2: Και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Συνεχίζονται οι μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης, στην έξοδο προς Λαμία, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τη Μεσογείον στο ύψος του Βύρωνα και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στη Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις σωρούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και 1 άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί κάτω από τα $80 το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώνεται σχεδόν στα $83 το βαρέλι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία. Για την ποινική μεταχείρισή του θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολύμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή. Στο όχημά του βρέθηκε το ντρόουν, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του, εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.
0: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού. Ελλείψην απαντήσεων, όπως γράφει η εφημερίδα Αλήθεια, από τη Δημοτική Αρχή, μπορούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει. Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρωας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά καλεί το Λιμεναρχείο να διερευνήσει, καλεί η αλήθεια το Λιμεναρχείο να την διερευνήσει, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την μπόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μελοχίου μέχρι τον βιολογικό. Τουλάχιστον μία δεκαετία μελετάτε το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλιγκά, αλλά τα βράχια δεν περιμένουν. Το πρωί του Σαββάτου οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα Ιωταχή στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου κοντά στο Μερσινίδη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 ευρώ για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδου, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρώνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου Μητροπολίτη Καλαρώνη, την Πέμπτη 18 Ιουνίου Πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνης Καράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Καράκη και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του Γκάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαβδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Χωραή, ομάδα ποίησης Ίστρο και εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ στην παρουσίαση του βιβλίου της Βίκης Τσελεπίδου «Η Αγέλη». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντετέρη, παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές προβολές της στο περιβόλι στον Γκάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα». Έγκλημα είναι ο πόλεμος. Το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίδων Καλαμωτής. Πολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μια αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας σε ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδρο Ζουργό και το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ στον Αύλιο χώρο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, συγκεκριμένα 7 και 4. Η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στο μεγάλο τελικό και νωρίτερα 5 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 59%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με ανέμους βορειοανατολικούς 2 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς και την υγρασία από 31 έως 73%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πριν κλείσουμε, δύο πρακτικές ειδήσεις, έτσι για να σας βοηθήσουμε να μην μπλέξετε. Μιλάμε για την ΔΕΙΑΧ, η οποία σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα εκτελεί εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στα δίκτυα αποχέτευσης και θα έχουμε προσωρινές διακοπές και ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στην κοινότητα Ελλάτας από τον πύργο μέχρι και το σχολείο. Επίσης η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι μέχρι και το Σάββατο, όλη την εβδομάδα, θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι ο συγκεκριμένος ο δρόμος αποκλεισμένος για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο, αποφύγετε το. Ενώ εργασίες έχουμε και στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών. Σήμερα είναι στην οδό Ιωάννη Σόδη, αύριο Τρίτη προς την Εκκλησία της Αγίας Ματρόνας. Έτσι λοιπόν, με την ενημέρωση αυτή σας χαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε αύριο πάλι το πρωί γύρω στις 11:25.

0: και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενεργειακά επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.

0: κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
0: E-shop alphapbooks.gr. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο Ρωμό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον Δημοτικό Κήπο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μια αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστείδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Κώτη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια, δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς σε ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
2: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκομα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
3: Ναι. Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον.

0: που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Χιώτη και ραδιοπαλμή, καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 15 Ιουνίου και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Να με παρακινεί.
0: Πόλεμος τέλος, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ύστερα από μια παρατηταμένη περίοδο αβεβαιότητας, δεκάδες εξαγγελίες και πανωτές διαψεύσεις για να μην ξεχνιόμαστε, η πολυπόθητη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι γεγονός. Τα δύσκολα όμως, όπως προείπαμε, τώρα αρχίζουν. Τα βλέμματα είναι στραμμένα τόσο στα στενά του Ορμούζ όσο και στις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής ανακοινώθηκε η συμφωνία των 14 σημείων και αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία. Και μπορεί οι αγορές και διεθνής κοινότητα να υποδέχονται τη συμφωνία με ενθουσιασμό, όμως το Ισραήλ επικρατεί απογοήτευση και οργή. Μάλιστα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο στρατός της χώρας δεν θα αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο και πρόσθεσε πως αν υπάρξει αντίδραση από το Ιράν θα χτυπήσουν και εκεί πολύ σκληρά.

0: στο ξανθό.
1: Λοιπόν, είπαμε, τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Σε πανελλαδικό επίπεδο τώρα και όσον αφορά την κυβέρνηση, μεταξύ σκανδάλων σε πολυδομίες, εκεί στο βάθος βλέπουμε και την κάλπη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσπαθεί να αποφύγει τη χαλαρή ψήφο και να επιχειρεί προσέγγιση σε απογοητευμένους ψηφοφόρους.

οι οποίοι προγραμματίζουν σειρά επαφών, ομιλιών κλπ. Κλπ. Θερμό καλοκαίρι θα έχουμε. Να πούμε πάντως ότι περισσότερα όσον αφορά τα προγράμματα των κομμάτων αναμένεται να ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο φθινόπωρο. Όπως λένε, εκεί θα έχουμε και τις τελικές ανακοινώσεις που θα αφορούν και θα έχουμε και το κλίμα που θα διαμορφωθεί γενικότερα για το πότε θα γίνουν πια αυτές οι εκλογές.

Στα δικά μας έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε και σήμερα στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς. Λέμε όμως να ξεκινήσουμε από την κοινότητα των Πατρικών. Όπως ανακοινώθηκε τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Villages 2026. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον Δημήτρη Λάδα, να δούμε ποιες ήταν οι προϋποθέσεις που εξετάστηκαν και κατάφερε να μπει σε αυτήν την τελική πεντάδα τουλάχιστον της χώρας μας για το συγκεκριμένο διαγωνισμό των χωριών των Πατρικών και τι σημαίνει πρακτικά όλη αυτή η ιστορία για την περιοχή. Παράλληλα, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε και αυτήν την ιστορία που κατήγγειλε ο Παντελής ο Καμπούρης, δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής, μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν και αντιδήμαρχος οικονομικών ο Παντελής ο Καμπούρης, για την ύπαρξη παραταμίου στον Δήμο. Είχαμε μια απάντηση από την κυρία Γαλάνη. Έχουμε όμως και παρέμβαση από τον Γιάννη Καραβασίλη από το συνδυασμό Χίος Μπροστά, ο οποίος παραπέμπει το θέμα στην δικαιοσύνη. Σήμερα αναμένονται να κάνει δηλώσεις και ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Περιμένουμε να τις ακούσουμε με ενδιαφέρον και τις δηλώσεις του κ. Μαλαφή, ενώ θα συζητήσουμε και με τον Γιάννη Καραβασίλη. Επίσης, σήμερα στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς θα φιλοξενήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη για μία ακόμη φορά για να συζητήσουμε μαζί του για ένα θέμα που μας απασχολεί δυστυχώς χρόνια τώρα. Αφορά την πτώση βράχων στην διαδρομή από Μαρσινίδη προς Μιλικά. Εκεί έχει αναλάβει η περιφέρεια εδώ και αρκετά χρόνια να κάνει έργο. Έχει προχωρήσει και έχει ολοκληρώσει την μελέτη. Το ζητούμενο είναι πότε θα γίνει το έργο, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, γιατί το Σάββατο που είχαμε πάλι μια βροχή και δεν θα έλεγε κανείς ότι ήταν και ιδιαίτερα ισχυρή, είχαμε πάλι πτώσεις βράχων στο συγκεκριμένο δρόμο και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, γιατί θυμίζουμε ότι στο συγκεκριμένο δρόμο έχουν συμβεί και ατυχήματα από πτώσεις βράχων που έχει τραυματιστεί τουλάχιστον μία περίπτωση γνωρίζουμε συμπολίτησά μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο επιστρέφουμε να τα βάλουμε στη σειρά τα θέματά μας και να σας ενημερώσουμε για ένα προς ένα. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας των Πατρικών, τον κύριο Δημήτρη Λάρδα, για αυτό που σας λέγαμε πριν τις διαφημίσεις, για το πώς τελικά επιλέχθηκαν τα Πατρικά από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Villages 2026. Καλή σας μέρα!
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
2: να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
1: Να λέμε και τα καλά, γιατί όντως είναι σημαντικό αυτό το οποίο συνέβη. Να δούμε όμως τι προηγήθηκε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ποια ήταν τα κριτήρια τα οποία, αν θέλετε, έδωσαν και αυτό το προβάδισμα στην κοινότητα των Πατρικών.
2: Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε... Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στις ελληνικές υποψηφιότητες. Είναι 5 μαζί με εμάς το σύνολο και καλή τύχη να έχουμε.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, η αξιολόγηση γίνεται με βάση κάποιων προβετούμενων που υπάρχουν από το θεσμό. Δεν γίνεται με το πόσο τουριστικό είναι ένα χωριό ή πόσους επισκέπτες δέχεται.
1: Ναι.
2: Σαν θεσμός εξετάζει συνολικά αν ένα χωριό μπορεί να αποτελέσει ως παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά παράλληλα να διατηρεί και την ταυτότητά του. Οι άξονες αξιολόγησης ήταν, ας πούμε, η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του τόπου. Ένας από τους άξονες.
1: Mm-hmm.
2: Η οικονομική βιωσιμότητα, η κοινωνική βιωσιμότητα, υποδομές και προσβασιμότητα. Είχε αρκετούς άξονες οι οποίοι αρχικά αξιολογήθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού, καθοδέθηκε ο φάκελος από το Δημοχείο, αξιολογήθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού και οι κοινότητες, τα χωριά εκπροσωπούν την Ελλάδα πλέον στο θεσμό.
1: Μάλιστα. Η επιλογή τώρα γίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, γίνεται από συγκεκριμένη επιτροπή και εκεί πόσες υποψηφιότητες έχουμε, έτσι για να καταλάβουμε και εμείς και πρακτικά τι σημαίνει αν για παράδειγμα έχουμε μια διάκριση σε αυτήν την διοργάνωση.
2: Θα θέλαμε να την έχουμε, αλλά αν είναι εύκολο να μου πείτε τι εννοείται η επιλογή, από τον...
1: Μετά, στην τελική ευθεία. Τώρα έχουμε την Ελλάδα που εκπροσωπείται με 5 υποψηφιότητες. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες χώρες και οι υποψηφιότητες είναι πάρα πολλές.
2: Για να καταλάβετε ότι η Ελλάδα, η κάθε χώρα έχει, νομίζω σχεδόν όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα μέχρι 8 υποψηφιότητες.
1: Που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφιών χωριών.
2: Η Ελλάδα επέλεξε να την εκπροσωπήσουν 5.
1: Ναι.
2: Τώρα, το γιατί εμείς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, είναι αξιολόγηση από το Υπουργείο Τουρισμού. Εμείς καταθέτουμε ένα ολοκληρωμένο φάκελο με συνεντεύξεις, βίντεο, ντοσιέρ, παρουσιάσεις. Είναι προαπαιτούμενα για να μπορέσει να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Από εκεί και πέρα όλα αυτά θα αξιολογηθούν από αρμόδιες επιτροπές και θα βγαίνει μια τελική απόφαση. Η τελική απόφαση δεν είναι ένα χωριό,
1: ναι.
2: Μια κοινότητα. Δηλαδή μην θεωρείτε ότι θα βραβευτεί ένα χωριό.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κατηγορίες αυτά τα βραβεία, δεν είναι...
2: Νομίζω ότι τις προηγούμενες χρονιές περίπου ένα ποσοστό 20 με 25% βραβεύτηκε συνολικά.
1: Μάλιστα.
2: Από όλες τις υποψηφιότητες ανά τον κόσμο. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, μπορεί να είναι και 35. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, δεν Μάλιστα. τα θυμάμαι καλά τα νούμερα. Είναι τα βραβεία, ας πούμε, είναι δύο κατηγορίες. Είναι το έχεις την αξίωση να φτάσεις στο Best Tourist Village. Ο στόχος όμως δεν είναι ένα βραβείο, είναι ένα δίκτυο συνεργασίας που υπάρχει.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι γίνεται μετά, ας πούμε, αυτό πώς μπορεί να αποβεί ωφέλιμο για τα Πατρικά, για τους ανθρώπους που μένουν εκεί και δραστηριοποιούνται εκεί.
2: Για τους ανθρώπους που μένουν,
1: ναι.
2: Ήδη είμαστε κερδισμένοι, γιατί η ιστορία μας ταξιδεύει έξω από τα όρια της Χίου. Από εκεί και πέρα, μια διεθνής αξιολόγηση αφορά εκατοντάδες χωριά από όλο τον κόσμο. Εμείς σαν πατρικά παρουσιάσαμε με ειλικρίνεια αυτό που είμαστε και περιμένουμε με αισιοδοξία πλέον το αποτέλεσμα. Το μακροπρόθεσμο όφελος, αν πούμε ότι του βραβείου ή της ομπρέλας προστασίας του ΟΗΕ, γιατί υπάρχει και αυτό, είναι ένα δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δίκτυο που μπορεί να φέρει πολλά ωφέλη για τα πατρικά, για τυχείο, γενικότερα για την Ελλάδα μας.
1: Η δικτύωση, επομένως, είναι το όφελος.
2: Ναι, σαν πραγματικό βραβείο, ναι, για μένα είναι αυτό. Θα ήθελα να συμμετέχει το χωριό μου.
1: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να συμμετέχει ηχείως.
1: Και θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Λάρδα, στα πλαίσια αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας συμμετέχουν και πολίτες, δηλαδή είναι μια ανοιχτή διαδικασία με
2: ψηφοφορίες.
1: Μόνο φορείς. Για να ξέρουμε αν υπάρχει ψηφοφορία, για παράδειγμα, να κάνουμε και το σχετικό κάλεσμα. Αλλά
2: όχι,
1: δεν
2: ωραία. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει που. Κοιτάξτε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη διαδικασία, αν θα πάρουμε κάποια απάντηση, ενώ αν κοπούμε, αν θα...
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν υπάρχουν δημόσια αυτά από τον συγκεκριμένο θεσμό. Δεν έχει ποτέ κοινοποιήσει, δημοσιεύσει αυτοί που κόπηκαν, αν τους έδωσε γιατί κόπηκαν, την αιτιολόγηση. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πάντως να γνωρίζω τα πάντα. Είναι, το θεωρώ υγιές, γι' αυτό συμμετείχε το χωριό μου. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ωραίο να σε αξιολογεί ένας παγκόσμιος θεσμός σε 9 άξονες αξιολόγησης, δηλαδή από το περιβάλλον, από την πολιτιστική και φυσική σκληρονομιά, από το προστατεύεις το χωριό σου, την πολιτική σκληρονομιά, πώς έχεις τοπική οικονομική συναναστροφή.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και υγιές. Οπότε, όπως και να έχει, πέρα ότι η ιστορία μας ακούγεται έξω από τα όρια της Χίου, έχουμε να μάθουμε, έχουμε να κερδίσουμε.
1: Να. Δεν μου λέτε, στα πατρικά τώρα έχουμε κόσμο, έρχονται κυρίως οι Αθηναίοι, οι ομογενείς, επιστρέφουν για το καλοκαίρι.
2: Και αυτός είναι ο κυρίαρχος στόχος που συμμετέχουμε στα βραβεία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που θέλω να πω και είναι αρκετά σημαντικό είναι ότι τα πατρικά δεν ζητούν διάσωση. Δηλαδή είναι ένα χωριό που εξελίσσεται σε αυτά τα χρόνια. Δεν είναι ερημώνη. Έχουμε ξεφύγει από αυτή την περίπτωση εδώ και καιρό. Εξάλλου και η ιστορία του χωριού έδειξε ότι πέρασε πάρα πολλές μεγάλες δοκιμασίες και δεν κατάφεραν τελικά να σβήσουν το χωριό, να σβήσουν αυτόν τον τόπο. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια. Να συνεχίσουν τα παιδιά, τα εγγόνια, όλων των ανθρώπων, όλων των κατοίκων των πατρικών, όπου και να ζουν στον κόσμο, να λένε πάω στο χωριό μου. Να υπάρχουν λόγοι για να επιστρέψουν, να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανό το δεσμό με τον τόπο μας.
1: Ωραία.
2: Τον τόπο τους.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λάρδα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα πατρικά. Μακάρι να είναι μέσα σε αυτό το ποσοστό του 20% που, όπως είπατε και εσείς, καταφέρνει και περνάει.
2: Ελπίζω ότι θα είμαστε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Θα περάσουμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Ιωνίας και οι οδοί Ορφέως και Κύπρου στην περιοχή των Αχαρνών. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Οι νέοι γραμματείς θα καλύψουν θέσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Δείτε αναλυτικά τους νέους γραμματείς στο sky.gr. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα ασθενά του Ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστική συμφωνία θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Δήλωσε επίσημη λιβανική πηγή, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου μετέδωσε πάντως ότι οι εχθροπραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν μειωθεί σε ένταση και δεν σημειώθηκαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την αστυνομία στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψη βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να έκλεβαν συστηματικά και επί μεγάλο χρονικό διάστημα οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε πάντως ότι στοχοθέτησε τον καθοδρικό ναό, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η Άκτη Ελέφαντος το επικράτησε του Ακουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλης Πανούλη. Ο Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: μεγαλώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού. Έλλειψη απαντήσεων, όπως γράφει η εφημερίδα Αλήθεια από τη Δημοτική Αρχή, μπορούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει. Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρωας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τη θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά καλεί η Αλήθεια Τολμηναρχείο να την διερευνήσει, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες στις ακτές από το ναυτικό μελοχείο μέχρι τον βιολογικό. Τουλάχιστον μία δεκαετία μελετάτε το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλγκά, αλλά τα βράχια δεν περιμένουν. Το πρωί του Σαββάτου οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο οδόστρωμα και όχι στα διερχόμενα Ιωταχή στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου κοντά στο Μερσινίδη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 ευρώ για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδου, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στις οδούς Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρόνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου Μητροπολίτη Καλαρώνη, την Πέμπτη 18 Ιουνίου Πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνη Σκαράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου Οδός Σκαράκη και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Αγλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του Γκάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πυλαβδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Χοραή, ομάδα ποιησης Σύστρο και εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ στην παρουσίαση του βιβλίου της Βίκης Τσελεπίδου «Η Αγέλη». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντετέρη, παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert Fortis του Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις καλοκαιρινές προβολές της στο Περιβόλι στον Γκάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία Ομοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα». Έγκλημα είναι ο πόλεμος. Το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, το ραντεβού είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου, το ραντεβού είναι στις 5.30 στα Νέντα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίδων Καλαμωτής. Πολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης θα βρίσκεται το παραμύθι «Μια αγάπη για την Αμανή». Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας σε ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον συγγραφέα Ισίδρο Ζουργό και το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ στον Αύλιο χώρο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την 5η στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, συγκεκριμένα 7 και 4. Η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στο μεγάλο τελικό και νωρίτερα 5 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 59%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με ανέμους βορειοανατολικούς 2 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς και την υγρασία από 31 έως 73%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάσεις. Διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Επιστροφή στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς, κυρίες και κύριοι. 28 λεπτά μετά τις 12, στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιπεριφερειάρχης Χιού Παντελής Βρουλής, για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς όμως εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα και αναμένουμε εν αγωνίως στη λύση του. Μιλάμε για τις καταπτώσεις βράχων στη διαδρομή από Μαρσινίδη προς Μελιγκά. Μια περιοχή στην οποία έχει εκπονηθεί μελέτη από την περιφέρεια, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το έργο. Γιατί στο μεταξύ, το Σάββατο που είχαμε βροχή, έπεσαν πάλι βράχια στην συγκεκριμένη περιοχή και ευτυχώς δεν είχαμε και κάποιον τραυματισμό.
1: Ναι.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Όπως αναφέρατε, ναι, έχουμε εκπονήσει τη μελέτη. Είναι σε δύο στάδια μάλιστα. Ήταν ένα κομμάτι έξτρα ύστερα, γιατί δεν θεωρήθηκε ότι δεν θα μπαινε αυτή την πρώτη στιγμή, αλλά ήταν αναγκαίο να μπει και αυτό το κομμάτι. Το κόστος είναι 205.000 περίπου, και το έργο το οποίο, τα χρήματα τα οποία θα χρειαστούν για την κατασκευή αυτού του έργου είναι γύρω στις 8.200.000. Εμείς είμαστε καθόλου έτοιμοι, περιμένουμε αυτό που μπορούμε να δούμε πώς θα βγουν τα χρήματα και να εγκαταστήσουμε τον εργολάβο. Πριν όμως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και το έχουμε ξαναπεί κατ' επανάληψη. Πώς θα κινηθεί ο κόσμος, πώς θα μπορεί να διοχετευτεί ο κόσμος ο οποίος έρχεται από την βορειοανατολική Χίο, από Καλαγκάδα, Σικιάδα, Καρδάμιλα, Δίκη, όλα αυτά τα χωριά, πώς θα μπορέσει, εάν τυχόν γίνονται εργασίες κάτω στο οδόστρωμα από το Μεσσηνίδη, από εκεί από την εκκλησία μέχρι τον κόλπο των Γλάρων τουλάχιστον, να δούμε πώς θα γίνει ούτως ώστε να διακόπτει τη συγκοινωνία. Θα πηγαίνει ο κόσμος πάνω από το από την Βόρεια Χή, από την Αμανία, από το δρόμο του Πιτιούς δηλαδή. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Να.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί.
0: 8,2 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να βρείτε για να γίνει το έργο.
1: 8.200.000
0: κοστίζει. Αυτά θα βρεθούν.
1: Με φύπια, ναι.
0: Ναι, αυτά θα βρεθούν από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου.
1: Όχι, είναι στο ΠΟΠΟΑ. Ναι.
0: Είναι. Υπάρχει. Για να μας καταλάβουν και οι ακροατές μας, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει κρατική χρηματοδότηση.
1: Κρατική χρηματοδότηση, ναι.
0: Αυτά είστε σίγουροι ότι θα βρεθούν μέσα στο 26, μέσα στο 27, γιατί δεν είναι μικρό το ποσό, είναι μεγάλο το ποσό.
1: Εντάξει, μεγάλο είναι το ποσό, αλλά εμείς δεν έχουμε κάνει, θα λέγα, κατάχρηση σε αυτό το βουβουά. Εντάξει, όσο μπορούμε προσπαθούμε είτε από τους ΚΑΠ, αν είναι χαμηλό, αν κοστίζει λίγο κάτι, το στιάχνουν αυτούς πόρους.
0: Ναι, άρα λέτε ότι δικαιούται ηχείο σε αυτό το ποσό.
1: Ακριβώς. Να σας πω και ένα, γιατί πραγματικά είμαι, και εγώ αισθάνομαι άσχημα. Όπως φέρετε, σαν Καλυμασιώτης, έχουμε τελειώσει τις μελέτες της παράκαμψης του περιφερειακού της Καλυμασιάς.
0: Ναι.
1: Από την Αγία Φωτιά μέχρι κάτω εκεί πριν τον Καταράχτη. Πλην όμως, παρά τα αυτά, δηλαδή βάζω την Καλυμασιά σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή θέλω να πω, παρόλο Καλυμασιώτης θα μπορούσα να, γιατί το έργο αυτό έχει περισσότερο σημασία, να μην θρηνήσουμε, επαναλαμβάνω,
0: μάλιστα,
1: κάποιο θύμα. Αντιλαμβάνεστε.
0: Σας, ναι, με τον Περιφερειάρχη προφανώς το έχετε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα.
1: Επίσης να σας πω, εμείς το επισκεφτήκαμε, χτες πέρασα και από κάτω, χτες που πήγαινα πάνω στα καμπιά, στη γιορτή του κερασιού, και είδαμε τα κατσίκια που ήταν πάνω ψηλά στους βράχους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτά θα πρέπει να βάλουμε κάποιο συμπαντόπλο, κάτι να σταματήσουν να κυκλοφορούν ελεύθερα τα κατσίκια πάνω εκεί, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι ο κύριος υπέτης αν συμβεί κάτι, διότι πάνε πάνω στους βράχους, πατάνε έξω, κατεβαίνουν, πέφτουν έστω οι πέτρες, τα βράχια, τα οποία επειδή είναι και πολύ ψηλός ο βράχος εκεί πέρα, αντιλαμβάνεσαι ότι η φόρα θα είναι τέτοια που μπορεί να κάνει κάποια ζημιά όχι μόνο στο αυτοκίνητο αλλά και στους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Ναι, υπάρχει επικίνδυνοτητα και στο παρελθόν είχαμε και μια περίπτωση, αυτή που γνωρίσαμε εμείς με μια συμπολίτησά μας, που έπεσε ο βράχος πάνω στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε.
1: Ναι, και αυτά καλά. Τρεις έχουμε πληρώσει ως τώρα. Το θέμα είναι να πληρώνουμε μόνο τέτοιες. Όχι θύματα.
0: Τι σας έχει πει ο περιφερειάρχης, πότε θα χρηματοδοτηθεί το έργο, θα χρηματοδοτηθεί. Κοιτάξτε, γιατί είπατε, εμείς... μελέτη έχουμε. Από τη στιγμή που έχετε, έχετε κάνει τη μισή διαδρομή, από τη στιγμή που έχετε ολοκληρώσει
1: το πιο δύσκολο,
0: μελέτη.
1: Το πιο δύσκολο θα έλεγα, ναι.
0: Μπορεί να ξεκινήσει το έργο μέσα στο 26, μέσα στο 27.
1: Με ρώτησαν και τα μου προηγουμένως. Ναι. Είπα ότι 2-3 μήνες το λιγότερο να προκηρυχθεί και να μην υπάρχουν στάσεις και όλα αυτά. Είναι γεγονός ότι θα περάσουν, τουλάχιστον 3-4 μήνες θα περάσουν.
0: Ναι. Πότε θα πάρετε απόφαση όμως για να γίνει ο διαγωνισμός? Γιατί ακόμα απόφαση για διαγωνισμό δεν έχετε πάρει.
1: Όχι, αλλά ακούστε, δεν είναι διεθνής διαγωνισμός, εντάξει. Είναι εύκολο.

0: Άλλες έχουν τελειώσει, άλλες είμαστε στην πορεία να τις τελειώσουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Τα χρήματα είναι ένα γεγονός το οποίο περιμένουμε πώς θα περιδώσει το τομεακό, πώς θα γίνει να μας δοθούν, να δοθεί η δυνατότητα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα προσπαθήσουμε, το ψάχνουμε, το κυνηγάμε και ο κύριος Περιφερειάτης είναι, το έχει βάλει σκοπό όπως και την παράκαψη Καλλιμασιάς και Βροντάβου να είναι σε πρωτεύοντα ρόλο.
1: Λοιπόν, άρα περιμένουμε από εσάς ενημέρωση.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δεν ξέρετε ακόμα να μας πείτε αν θα είναι μέσα στο 26 ή στο 27.
0: Όχι, ίσως οι τεχνικές υπηρεσίες να ξέρουν κάτι. Δεν έχω έρθει σε συνεννόηση τώρα τελευταία, αλλά νομίζω ότι μέχρι προχτές αυτά που σας είπα ισχύουν.
1: Το θέμα είναι να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Αν βρεθεί η χρηματοδότηση, θα μπορέσει να προχωρήσει και η δημοπράτηση.
0: Και πάλι, ναι, η δημοπράτηση και πάλι, ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. Τώρα εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχουμε Άγιο έναν, δύο, τρεις περισσότερους που ακόμη δεν έχουν συμβεί χειρότερες καταστάσεις στο συγκεκριμένο δρόμο με τραυματισμό διερχομένων. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση. Περιμένουμε άμεσα από την περιφέρεια, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη, να εξευρεθεί η χρηματοδότηση που απαιτείται για να ξεκινήσουν οι εργασίες και τουλάχιστον να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι που υπάρχουν με τις καταπτώσεις βράχων στη συγκεκριμένη περιοχή. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ένα εύκολο έργο. Ένα δύσκολο έργο είναι που πρέπει όμως να ξεκινήσει και να τελειώσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Γιάννη Καραβασίλη, αλλά και την απάντηση του Δημάρχου στα καταγγελόμενα περί παραταμείου στο Δήμο Χίου.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται για τρεις διετίες.

0: πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
1: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκομα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
2: Ναι. Χίος, Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τις 12 και πάμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Καραβασίλη, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά, ο κύριος Καραβασίλης. Έκανε μία κίνηση μετά τα όσα ανέφερε στην τελευταία συνεδρίαση ο Παντελής ο Καμπούρης για την ύπαρξη παραταμείου στο Δήμο, και ζητά από την εισαγγελία ο Γιάννης ο Καραβασίλης να παρέμβει. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημοτικό Σύμβουλο να μας πει το σκεπτικό της συγκεκριμένης κίνησης, και από εκεί και πέρα θα ακούσουμε και το τι απαντά σε όλα αυτά σήμερα σε δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Ήταν εκεί από την Αλήθεια Ειρήνη Αναγνώστου. Καλή σας μέρα, κύριε Καραβασίλη.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πριν μας πείτε το οτιδήποτε, να πω ότι ο Δήμαρχος λέει πως οι καταγγελίες δεν έχουν ουσία χωρίς αποδείξεις και αν και εφόσον στηρίζονται σε φήμες. Εσείς έχετε να καταγγείλετε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Εμείς δεν αποδεχόμαστε το γεγονός ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούγονται 5.000 να πετούν στον αέρα ότι έβαλα 5.000, έκλεισα κάποιες τρύπες, έκανα, έδειξα. Η εποχή των μπακάλικων έχει τελειώσει, όπως έχει τελειώσει και η εποχή που οι μπακάλιδες κρατούσαν τα σημειωματάρια με τα βερεσέδια. Αυτά λοιπόν στην αυτοδιοίκηση δεν είναι αποδεκτά. Δεν είναι αποδεκτά γιατί αφορούν χρήμα των δημοτών. Δεν είναι αποδεκτά γιατί αφορούν χρήμα το οποίο προέρχεται από τις εισφορές, είτε λέγονται ανταποδοτικά, είτε λέγονται δημοτικά τέλη, είτε λέγονται λογαριασμοί του νερού. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση λοιπόν τέτοιου είδους διαχείριση. Από τη στιγμή λοιπόν που μεγαλοφόνος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκαν καταγγελίες ότι υπάρχει παραταμείο και ότι βάζω χρήματα εγώ, βγάζω, μου δώσανε να κλείσω μια τρύπα, έκανα μια ανάθεση, κλείνω μια τρύπα από εδώ, κάτι μου χρωστούσαν κτλ. Αυτά δεν είναι αποδεκτά, ανήκουν στο παρελθόν, ανήκουν στην εποχή του Μαυρογιαλούρου.
0: Βέβαια αυτό που λέει ο Δήμαρχος, θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια, είναι ότι δεν παίρνουν δημοτικό χρήμα, αλλά για παράδειγμα από μία χορηγία καλύπτονται κάποιες τρύπες του παρελθόντος ή από ίδιους πόρους των αυτοδιοικητικών.
1: Εσείς, αυτά όλα υπόκειται σε ορισμένους κανόνες. Η διαχείριση, η οικονομική μιας τεράστιας επιχείρησης όπως είναι ο Δήμος οφείλει να είναι διαυγής προς τους δημότες. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να γίνει δηλαδή...
0: Μιλάτε για παρατυπίες ή για παρανομίες?
1: Εγώ αυτό που βλέπω τώρα είναι παρατυπίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλει η εισαγγελική αρχή να διερευνήσει τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν τη σημερινή εποχή να μιλάμε ότι πετάνε χρήματα δημοτικά και τα διαχειρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν φτάνει δηλαδή που γίνεται μια σωρία αναθέσεων με σκοπό τη δημιουργία παραταξιακής πελατείας και απ' την άλλη να υπάρχουν και παρατυπίες και χρήμα το οποίο κυκλοφορεί μαύρα. Δηλαδή ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου φήμες, θέλετε, φήμες θα τις πω εγώ, για χιλιάρικα τα οποία μας έδωσε κάποιος, τα πήγαμε από εδώ να κλείσουμε μια τρύπα, να κάνουμε μια ανάθεση. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν μια μικροεπιχείρηση, ένα περίπτερο να είναι στο στόχαστρο ας πούμε του ελεκτικού μηχανισμού του κράτους επειδή δεν έκοψε απόδειξη για μια καραμέλα και ολόκληρος Δήμος να διαχειρίζεται το δημοτικό χρήμα με αυτόν τον τρόπο. Είναι ανεπίτρεπτο. Δεν είναι αποδεκτό ούτε από εμάς ούτε από κανένα δημότη. Εμείς λοιπόν δεν μιλάμε ότι έγινε κατάχρηση. Αυτό οφείλουν να το διερευνήσουν οι ελεκτικές αρχές. Δεν είναι δυνατόν όμως να μιλάμε και για παρατυπίες.
0: Ακόμη και αν ο τρόπος που λειτουργεί το δημόσιο με την ευρύτερη έννοια είναι τόσο δίσκαπτος, εσείς λέτε ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε να τηρείτε το γράμμα του νόμου όπως γίνεται και με τον καθένα από εμάς. τον κάθε πολίτη.
1: Εννοείται ότι είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν χρήματα από τσέπη σε τσέπη, όχι εννοώντας κατάχρηση, από τσέπη σε τσέπη, από χέρι σε χέρι, και να πηγαίνουν σε κάποιο προμηθευτή και να του κάνουμε εκ των υστέρων αναθέσεις. Είμαστε οι πρώτοι που το έχουμε καταγγείλει και θέλουμε τη διαφάνεια. Αν υπήρχε λοιπόν σωστή διαχείριση από το Δήμο, από την πρώτη στιγμή έπρεπε η κυρία Γαλάνη να βγει στον αέρα και να πει να τα στοιχεία, να τα παραστατικά, έτσι πήγαν τα χρήματα, δεν βλέπω τέτοια κίνηση, δεν είδαμε σαν συνδυασμός διαφάνεια, είδαμε αοριστολογίες. Εδώ και μία εβδομάδα αιωρούνται λοιπόν στον αέρα λέξεις οι οποίες δεν συνάδουν με μία σωστή διαχείριση, και επομένως οφείλουμε να πράξουμε αυτά τα οποία λέει και η συνείδησή μας και αυτά τα οποία απαιτούν οι δημότες μας να ακούσουν.
0: Κάτι τελευταίο, επειδή βάζετε το θέμα των απευθείας αναθέσεων, είναι ένα θέμα που τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια είμαι στη δουλειά το έχω ακούσει και από άλλες παρατάξεις. Αλλάζουν κατά διαστήματα οι δημοτικές αρχές, αλλά είναι ένας τρόπος να προχωρήσουν κάποια έργα οι απευθείας αναθέσεις.
1: Κυρία Ψηλή,
0: αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, επειδή υπάρχει σχετική νομοθεσία, εσείς έχετε δει να καταπατάτε η νομοθεσία ή απλά θεωρείτε ότι γίνεται υπερβολική χρήση του εργαλείου απευθείας ανάθεση?
1: Ακριβώς το δεύτερο που λέτε. Εκτός από αυτά όμως, ο Δήμος δεν μπορεί να είναι ο πιο εύκολος πελάτης για τον οποιοδήποτε επαγγελματία, για τον οποιοδήποτε προμηθευτή και ο πιο γαλαντόμος προμηθευτής. Ο Δήμος οφείλει, και ο κάθε διαχειριστής που χειρίζεται τα χρήματα των Δημοτών, οφείλει να διερευνά την αγορά με τρόπο ώστε να προκύπτει το μέγιστο και βέλτιστο αποτέλεσμα σε σχέση με το χρήμα που δαπανά. Δεν είναι δυνατόν η πλειοψηφία των αναθέσεων που γίνεται κατά 90% θα έλεγα να είναι στο όριο της δυνατότητας για ανάθεση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κοστολογούνται όλες οι εργασίες για 30 χιλιάρικα. Πόσο πιο απλά δηλαδή να το πούμε για να γίνει κατανοητό αυτό που εννοούμε ο Δήμαρχος. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η κάθε υπηρεσία να κοστολογείται με 30 χιλιάρικα. Να κάνουμε την έρευνά μας, να δημοσιοποιήσουμε την πρόθεση του Δήμου, όχι ας το πούμε οι αναθέσεις. Προβλέπει ο νόμος ότι γίνονται για εξαιρετικά επίγουσες καταστάσεις και ανάγκες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να γίνεται κάθε μέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας μεγάλος όγκος αναθέσεων χωρίς, δεν προκύπτουν δηλαδή ξαφνικά σήμερα οι ανάγκες για να κάνουμε σήμερα την ανάθεση. Ας κάνουμε ένα προγραμματισμό, να δούμε τι ανάγκες έχουμε, να βγάλουμε μία προκήρυξη και μετά να αναθέσουμε, ευχαρίστως να αναθέσουμε δηλαδή, σε όποιον είναι συμφερότερη η προσφορά του και σε όποιον μας παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες. Μάλιστα. Αυτό εξυπακούεται. Δεν μπορεί δηλαδή ο Δήμος να είναι ο πιο γαλαντόμος. Όπως θα ενεργούσαμε ακριβώς για το σπίτι μας, οφείλουμε να ενεργούμε όταν διαχειριζόμαστε και το δημοτικό χρήμα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε. Καλή συνέχεια. Μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε και την απάντηση του Δημάρχου για το συγκεκριμένο θέμα που έθιξε αρχικά ο Παντελής ο Καμπούρης στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και στην συνέχεια ο Γιάννης ο Καραβασίλης, ο οποίος ζητά και την παρέμβαση του εισαγγελέα με αφορμή τα όσα ελέγχθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλβόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλβόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την απάντηση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή αναφορικά με τα καταγγελόμενα από τον Παντελή Καμπούρη αλλά και από τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη για την ύπαρξη παραταμίου στο Δήμο. Ειδικά για τον κύριο Καμπούρη μίλησε για αυτοδιοικητικό φάλτσο. Είπε ότι αν έχει κάποια συγκεκριμένη καταγγελία με ονόματα διευθύνσεις όπως είπε χαρακτηριστικά να τα πει και για τον κύριο Καραβασίλη χρησιμοποίησε την έκφραση ότι πρόκειται για αυτοδιοικητική κατρακύλα η ενέργειά του να καλέσει τον εισαγγελέα να παρέμβει μετά τα όσα ακούστηκαν στη τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μην σας τα λέω εγώ, ας ακούσουμε καλύτερα τι είπε ο Δήμαρχος Χιού, ο οποίος υποστήριξε πλήρως την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αναστασία Γαλάνη.
2: Ο κύριος Καμπούρης έκανε μία ερώτηση την οποία τη θεωρώ μεγάλο αυτοδιοικητικό φάλτσο, διότι δεν είχε μιλήσει με κανέναν, γι' αυτό το λόγο έπιασε εξαπίνηση και την Αντιδήμαρχο και εμένα, και γι' αυτό του είπε πολύ σωστά η Αντιδήμαρχος να κάνει γραπτό στην ερώτηση, μόνο και μόνο ακριβώς γιατί κανείς δεν κατάλαβε τι είπε ο κ. Καμπούρης. Ούτε μέχρι σήμερα έχω καταλάβει τι έχει πει ο κ. Καμπούρης. Από εκεί και πέρα, διαβεβαιώ τους πάντες ότι μέχρι και το τελευταίο ευρώ στο Δήμο της Χίου πηγαίνει με το δημόσιο λογιστικό σύστημα και κανένας δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε ένα ευρώ έξω από αυτό το δημόσιο λογιστικό σύστημα που πολύ καλά κάνουν οι υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας και όλοι οι συνεργαζόμενοι. Αυτό είναι απόλυτο που λέω, δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Αυτή λοιπόν την ερώτηση του κυρίου Καμπούρη που προήλθε από φήμες, γιατί δεν μας είπε καμία καταγγελία στο Δημοτικό Συμβούλιο, και τον προκαλώ αν έχει οποιαδήποτε καταγγελία ή οτιδήποτε που έχει ονόματα διευθύνσεις να τα πει ευθέως προς τον κόσμο της Χίου, ή να πάει να τα καταθέσει στους αρμόδιους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και βεβαίως ήταν τεράστιο και πρωτόγνωρο και πρωτόγνωρη αυτοδιοικητική κατρακύλα του κυρίου Καραβασίλη. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην αυτοδιοίκηση, να πηγαίνεις σε ελεκτικούς μηχανισμούς με φήμες. Ο κύριος Καραβασίλης το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να ζητήσει ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτό το ανεπίτρεπτο για την αυτοδιοίκηση, αυτή την κίνηση, την ανεπίτρεπτη για την αυτοδιοίκηση που δεν γνωρίζω άλλη να έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της αυτοδιοίκησης. Θα γράψει ιστορία δηλαδή πάνω σε αυτό, ότι με φήμες να πηγαίνει σε ελεκτικούς οργανισμούς, και βεβαίως θυμίζει πολύ παλιές εποχές, πολλές δεκαετίες πίσω. Προφανώς δεν ξέρει τι εστί αυτοδιοίκηση ο κ. Καραβασίλης και προσπαθεί να βρεθεί στην επικαιρότητα, γιατί καλός ή κακός εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είναι άφαντος. Η μοναδική εμφάνισή του είναι μόνο με κάποιες μηνύσεις, δηλαδή διακατέχεται από μια δικομανία, και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε κρατική υπάλληλη, ούτε δίκες, ούτε καταγγελίες ανυπόστατες, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Να σοβαρευτεί λοιπόν, και το λιγότερο που του συνιστώ είναι να ζητήσει συγγνώμη, και βεβαίως θα σας πάω και στο τελευταίο. Είναι λογικό να έχει ενοχλήσει πολλούς η πολιτική της κυρία Γαλάνη, η οποία κρατάει κατά γράμμα τις εντολές που έχω δώσει, έχει φέρει ένα καινούργιο αέρα μέσα στις υπηρεσίες που είναι αντιδήμαρχος, με καταγραφή, απογραφή και τα πάντα στον φωτεινό ουρανό, κάτι που δεν υπήρχε, και το ξέρετε όλοι ότι οι υπηρεσίες δυστυχώς για χι λόγους δεν κρατούσαν αυτά που θα έπρεπε να κρατάνε. είτε αυτό λέγεται αρχείο, είτε αυτό λέγεται εισερχόμενα, είτε εξερχόμενα, είτε δίνω, είτε παίρνω. Αυτό η κυρία Γαλάνη έχει αυστηριοποιήσει τα πάντα, έχει βγάλει στο φως τα πάντα και βεβαίως αυτό ενοχλεί ένα μικρό συστηματάκι που υπήρχε από παλαιόθεν στο Δήμο της Χίου, μαζί με μερικούς εμπλεκόμενους εξωτερικούς συνεργάτες, και βεβαίως δεν τη συγχωρούν ότι έπραξε το αυτενόητο, να υπάρχει δηλαδή διαφάνεια και καταγραφή των πάντων όπου είναι αντιδήμαρχος. Αυτός είναι και ο σπουδαιότερος λόγος που εμπλέκουν την άριστη κυρία Γαλάνη σε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, το αν η κυρία Γαλάνη έβαλε από την τσέπη της 200-300 ευρώ ή ο δήμαρχος έβαλε 500 χίλια ή κάποιοι αντιδήμαρχοι έχουν βάλει 500 χίλια για να κλείσουν κάποιες τρύπες του παρελθόντος χωρίς να χρησιμοποιήσουν δημοτικό χρήμα, αυτό νομίζω ότι το δικαίωμα το έχει ο καθένας, όπως έχει και το δικαίωμα έχει ο καθένας να βρει κάποιους χορηγούς, να κλείσουν κάποιες διαχρονικές τρύπες του Δήμου, πράγμα που έχει γίνει και στο παρελθόν και τώρα. Πού είναι το μεπτό, για πέστε μου, υπάρχει κάτι μεπτό, να πληρώσεις κάποιο καταστραμμένο χιώτη που δεν έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και που ο Δήμος του χρωστάει 6 και 7 χρόνια και δεν του δίνει 500 και 800 ευρώ να τα δώσουν από τα έξοδα παράστασής του ο Δήμαρχος και κάποιοι αντιδήμαρχοι. Αυτό έχει συμβεί και τίποτα άλλο. Αν κάποιος έχει βρει κάτι άλλο, να τα πάει στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά μέχρι τότε όλοι αυτοί οι ολίγοι που λένε αυτά είναι απλοί συκοφάντες. Σας ευχαριστώ.
1: Παρατυπίες γίνονται, δήμαρχε. Επίσης ο κ. Καραβασίλης λέει για πληθώρα απευθείας αναθέσεων, υπό τη στεδεία.
2: Ο κ. Καραβασίλης, αν έχει έστω μία περίπτωση που δεν έχει ακολουθηθεί ο 4412, αυτό να πάει στα αρμόδια όργανα και όχι αυτές τις βλακίες που λέει.
1: Ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε για το συγκεκριμένο θέμα την απάντηση του Δημάρχου. Επιστρέφοντας από το Δελτίο Ειδήσεων, στο οποίο θα πάμε τώρα, θα ακούσουμε τι απαντά ο Γιάννης Μαλαφής και για τη δυσοσμία που έχουμε σχεδόν ένα 20ήμερο τώρα από τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού. Καθώς επίσης και τι απαντά στο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας να γίνουν ενέργειες από το Δήμο για να επιληθεί το στεγαστικό πρόβλημα του μουσικού σχολείου. Για αυτά αλλά και για το φεστιβάλ ρομποτικής που έγινε με επιτυχίες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα μιλήσουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μετά την επιστροφή μας από το Δελτίο.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 15 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Δευτέρα, και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη εισηγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι ταπείνωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Χίου καλεί η αλήθεια να τοποθετηθούν απέναντι στο φαινόμενο της αφόρητης μπόχας του βιολογικού καθαρισμού, σημειώνοντας μεταξύ άλλων. 2 εβδομάδες τώρα δεν δίνεται καμία εξήγηση, δεν υπάρχει καμία λύση στο πρόβλημα, όμως στη Δημοτική Αρχή δεν την απαρτίζει μόνο η παράταξη του άφαντου πρακτικά δημάρχου, την απαρτίζουν και οι αντιπολιτεύσεις. Ελλείψη λοιπόν απάντησης και επικοινωνίας των υπευθύνων, μπορούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μας απαντήσουν τι συμβαίνει. Συμπληρώνοντας εσείως 4 δεκαετίες ζωής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες αναπτυξιακές υποδομές για τα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα για τη Χίο. Σε μία εκτενή συζήτηση στο στούντιο της Αλήθεια TV, στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι», που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα στις 8 το βράδυ και στις 12 τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα, ο απερχόμενος πρίτανης του Ιδρύματος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο κοσμήτρωας της Σχολής Επιστημών της διοίκησης Μανώλης Χριστοφάκης ανέλησαν σε βάθος τα φλέγοντα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Παρά την επικείμενη αλλαγή στην ηγεσία των Βρετανικών Αρχών την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η συνέχεια του Ιδρύματος θεωρείται δεδομένη, καθώς τα προβλήματα αλλά και οι στρατηγικοί στόχοι διατηρούν έναν σταθερό διαχρονικό χαρακτήρα. Η θαλάσσια ρήπανση στη Λευκονιά καλεί το Λιμεναρχείο να διερευνήσει η αλήθεια, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν αυτή σχετίζεται με την πόχα που αποπνέει ο βιολογικός καθαρισμός. Η ρήπανση καλύπτει εδώ και 2 εβδομάδες τις ακτές από το ναυτικό μελοχείο μέχρι τον βιολογικό. Μετά από μία δεκαετία που μελετούν το έργο διάνοιξης του δρόμου στο Μιλιγκά, το πρωί του Σαββάτου οι μικροί νεροποντοί ήταν αρκετοί για να αποκολληθούν πάλι βράχια και πέτρες και να πέσουν ευτυχώς μόνο στο δόστρωμα και όχι στα διερχόμενα αυτοκίνητα στην επαρχιακή οδό Καρδαμήλων Χίου κοντά στο Μερσινίδη. Όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαιώθηκε την Παρασκευή διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,5 για ελεγχόμενη καύση εντός αντιπυρικής περίοδου στη θέση Σπάσμα στο Βροντάδο, όπου στη 1 και 10 το μεσημέρι η Μεδαπός έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου στις οδούς Αδελφών Ράλη, Δαμαλάς, Καναβή, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο Τρίτη προς Εκκλησία Αγίας Ματρώνας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου οδός Μητροπολίτη Καλαρώνη, την 5η 18 Ιουνίου πάροδος Μητροπολίτη Καλαρώνη Σκαράκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου οδός Σκαράκη και τη Δευτέρα οδή Μητροδόρου και Γλαράκη. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν εξκαφές επί της οδούς Πλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των δικτύων αποχέτευσης. Λόγω των εργασιών θα ισχύουν προσωρινές διακοπές και ρυθμίσεις στις κυκλοφορίες στην κοινότητα Ελλάδας από τον πύργο μέχρι και το σχολείο. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποιήσης Σύστρου και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου, σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η διδάκτορ Ευτυχία Βλησίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και της Αρή. Η κόμισα της φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημά και Γιαλαμά και Κώστα Πρεντετέρη παρουσιάζεται και σήμερα σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλη Ρουφάκη που έφυγε πρόσφατα, θα είναι η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Αρχίζοντας από τα παιδικά χρόνια του, όταν έμεινε ορφανός από πατέρα, τη βιοπάλη του, τη μετάβασή του στην Αμερική, στην εκ νέου επιστροφή του στοιχείο. Την αγάπη του για οτιδήποτε πολιτιστικό και πνευματικό, όχι μόνο στα λόγια αλλά και με πράξεις. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός που έγραψε τη δική του ιστορία και εκείνη του Δαφνώνα. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2011. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία Μοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρούτσι. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Τα 50χρονά της γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράχτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι θα έρθουν από την πόλη και τη Βόρεια Χίου, ραντεβού στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι θα έρθουν από Νότια και Δυτική Χίου, ραντεβού 5.30 στα Νένιτα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν με μεγάλη συγκίνηση μια ξεχωριστή γεμάτη συμβολισμούς εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, «Μια αγάπη για την Αμανή», σε σενάριο και σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποίη Χίου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη μαγική συνοδεία της μουσικού Ρόζη Ασέρ στην κιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η καστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, και γνώσεις, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό τμήμα του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τον μικρό τελικό του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός έχασε με 16-13 από την Φεράτσβαρος και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Ο Χιώτης Πολίστας Γιάννης Φουντούλης πέτυχε 2 γκολ. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Μπαρτσελενότα που στον τελικό νίκησε με 17-16 την Προρέκο. Την Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ, στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου, οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι, οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα διεξαχθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Συγκεκριμένα στις 7 και 4 η κοινή ομάδα Πανιωνίου Βαρβασιακού θα αντιμετωπίσει την Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 στον μεγάλο τελικό και νωρίτερα στις 5 το απόγευμα ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 1 θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά στον αγώνα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε του Στέλιο Πελαντή και Θωμά Πάλα που έπαιζαν σε Όμηρο και Βαρβασιακό αντίστοιχα, ενώ ο Πανινούσιος απέκτησε τον Φώτη Δόλωμα που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Επίσης ο Βροντάδος απέκτησε τον Αντώνη Ψηλάτη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Σημαντικές επιτυχίες είχαν νεαροί χιώτες αθλητές και αθλήτριες στην πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου K16 του Νοτίου Ομίλου που έγινε το Σαββατοκύριακο στη Χαλκίδα. Ο αθλητής του εφήβου Αλέξανδρος Πλητάς πήρε την πρώτη θέση στα 150 μέτρα με χρόνο 16 δευτερόλεπτα και 76 εκατοστά. Ο Φίλιππος Σίλας του εφήβου ήταν δεύτερος στα 80 μέτρα με χρόνο 9,24. Επίσης ο Ανδρέας Μουτάφης του εφήβου ήταν δεύτερος στα 300 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 42 δευτερόλεπτα και 14 εκατοστά και στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Ζηγλής του ΦΟΒ πήρε την πέμπτη θέση με 42,38. Στα 300 μέτρα εμπόδια κοριτσιών η Ουρανία Σταμπέλ του εφήβου ήταν τρίτη με 46,86 και τέλος ο Γιώργος Καλογιός του εφήβου ήταν πέμπτη στη σφαιροβολία με 12,89 μέτρα και ενδέκατο στη δισκοβολία με 31,42. Τέλος η Μαρία Πρελιά του ΦΟΒ ήταν 7η στο τετραπλούν άλμα με 13,03 μέτρα και η Αργυρός Στέλλα του εφήβου ήταν 8η στον ακοντισμό με 27,74. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 59%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 73%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη, στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1913. Οι Χιώτες υποδέχονται με ενθουσιασμό την άφιξη του ελληνικού στόλου και ιδιαίτερα του θωρικτού Αβέροφ. Με επεφημίες και ζητοκραυγές γίνεται δεκτός ο Ναύαρχος Κουντουριώτης που αποβιβάζεται στοιχείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1935. Οι εφημερίδες της Χίου αναφέρονται στον άδικο πνιγμό ενός μαθητή των δημοτικών σχολείων Βουνακίου από το συνοικισμό του νοσοκομείου που πνίγηκε μέσα σε μία λακκούβα στην Τάφρο του Κάστρου που υπήρχαν λάκκοι ακόμα και 3 μέτρων βάθους γεμάτοι νερό χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί να τους κλείσει. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Ο Χιώτης Κωνσταντίνος Άμαντος, καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επελέγει πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθ Λιβύτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο Ρωμό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα, οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πυθικότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 59χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά.

0: Για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
0: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
12: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει υποδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
13: Ναι.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Έχουμε αφήσει κάτι στη μέση. Ακούσαμε πριν τις ειδήσεις στην δήλωση του Δημάρχου Χιού Γιάννη Μαλαφή για τα ζητήματα που άπτονται της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου μετά τις καταγγελίες Καμπούρη και Καραβασίλη. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι απαντά ο Δήμαρχος για το θέμα της δυσοσμίας στο βιολογικό καθαρισμό. Είμαστε τώρα πάνω από δύο εβδομάδες αντιμέτωποι με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην αρχική φάση είχαμε μία αναφορά εδώ από το Ράδιο Αλήθεια από τους χιώτικους ραδιοπαλμούς του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, του Πρόδρομου Μανολάκη, ότι υπήρχε ένα πρόβλημα τεχνικό το οποίο αποκαταστάθηκε. Ζήτησε μάλιστα και συγγνώμη από τους δημότες για το ζήτημα της δυσοσμίας. Όμως πριν αλέκτορα λύσει τρεις, πριν περάσει δηλαδή ένα τριήμερο που ήμασταν χωρίς δυσοσμία, μετά το πρόβλημα επανήρθε δρυμύτερο και συνεχόμενο. Για δύο εβδομάδες τώρα συνεχώς έχουμε έντονο πρόβλημα με τη δυσοσμία από το βιολογικό καθαρισμό. Η συνάδελφος Ειρήνη Αναγνώστου ρώτησε σήμερα τον Δήμαρχο πού οφείλεται αυτό και πότε θα αποκατασταθεί. Της είπε ότι δυστυχώς υπάρχουν και ατυχήματα που έχουν να κάνουν με τον τεχνικό εξοπλισμό της μονάδας. Είπε ότι δυστυχώς μέχρι που να γίνει σωστά ο τριτοβάθμιος βιολογικός θα αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Να μην σας τα λέω εγώ. Ας ακούσουμε καλύτερα τι είπε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι πάντως ότι θα περιμένουμε, λέει, ακόμα μερικές μέρες μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα της δυσοσμίας.

0: πάρα πολύ καιρός τώρα που ο βιολογικός καθαρισμός έχει πρόβλημα. Είναι τουλάχιστον 20 μέρες που μυρίζει αφόρητα σε όλη την περιοχή.
1: Ακούστε, στο βιολογικό καθαρισμό, όπως είδατε, κάναμε αυτά που δεν έκανε κανένας, δηλαδή συνεχίσαμε το έργο του εξυγχρονισμού. Αυτά τα έργα είναι δύσκολα και βεβαίως κατά εποχές έχουν και αυτή την οσμή που βλέπετε. Υπάρχουν και ατυχήματα βεβαίως. Όταν λέμε ατυχήματα, ότι στην λειτουργία που έχει ο βιολογικός, βεβαίως έχουν σπάσει κομπρεσέρ, βεβαίως έχουν καεί αντλίες, έχουν απευθείας από τη δεύτερη μέρα αντικατασταθεί, αλλά η λειτουργία μέχρι να γίνει σωστά και ο τριτοβάθμιος θα ταλαιπωρήσει ακόμα μερικές μέρες τους χιώτες. Έχουν αποκατασταθεί τα πάντα σε χρόνο ρεκόρ. Απλά δυστυχώς ο βιολογικός μας ήταν σαν κακό χάλι. Λέω ευθέως ότι δεν τολμούσαμε να κάνουμε αυτά τα έργα για να τελειώσει αυτό μία διαπαντός. Κάναμε αυτά τα έργα και πέρσι και φέτος. Ναι, έχει οσμή, το καταλαβαίνω. Κανείς δεν θέλει να έχει οσμή, ειδικά το καλοκαίρι. Αλλά είναι έργα αναγκαία για να προχωρήσει ο βιολογικός να λειτουργεί σωστά και ο πρωτοβάθμιος που έχει πλέον και ο δευτεροβάθμιος με τον εξωτερικό, αλλά και ο τριτοβάθμιος που είναι το απολύτως αναγκαίο για να λειτουργήσουν. Λίγη υπομονή από όλους. Εκτιμώ ότι λίγαν συντόμως που θα αποκατασταθεί και ο τριτοβάθμιος δεν θα ξαναμυρίσει πλέον ο βιολογικός.
2: Λοιπόν, λίγαν συντόμως είπε ο Δήμαρχος, άντε να δούμε. Αυτό το σύντομα τι διάρκεια θα έχει, ελπίζω όχι τη διάρκεια του Δημοτικού Κήπου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι απάντησε στην ερώτηση της συναδέλφου της Χρύσας Μαργαρίτη για το θέμα του μουσικού σχολείου, το κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο. Ένα πρόβλημα το οποίο αναδείχθηκε στην παρούσα φάση με αφορμή τις εγγραφές των μαθητών. Γιατί αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. 39 είναι οι αιτήσεις για εγγραφές στην πρώτη τάξη του μουσικού γυμνασίου, αλλά δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί όλοι οι μαθητές. Θα γίνει το πολύ μέχρι 24, όπως μας είπε ο διευθυντής του σχολείου, γιατί δεν έχουν χώρους στο μουσικό γυμνάσιο. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε για αυτό το θέμα και στην παρέμβαση της συναδέλφου της Ειρήνης Αναγνώστου που το ρώτησε και για το τρίτο γυμνάσιο. Έχουμε μια επιμονή και εμείς να δούμε τι θα γίνει με αυτό το σχολείο.
1: Ο Δήμος πάντα ασχολείται με ό,τι έχει σχέση με την παιδεία. Υπάρχουν βεβαίως προτεραιότητες που έχουν μπει και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το μουσικό σχολείο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σε 5 χρόνια δεν θα λύσω όλα τα προβλήματα της παιδείας στοιχείο, νομίζω όμως ότι θα λύσω τα περισσότερα. Και όπως βλέπετε έχουμε δημοπρατήσει πολλές δεκάδες εκατομμύρια σε οτιδήποτε έχει να κάνει με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι πρώτο μέλημα, θα το έχετε δει, έχουμε ένα τεράστιο ποσό, θα δείτε στο τέλος του 26 πόσες δεκάδες εκατομμύρια αφορούν την παιδεία στοιχείο. Ένα ιστορικά μεγάλο ποσό που δεν έχει ξαναδεί ποτέ.
0: Επειδή τελειώνει η σχολική χρονιά, με το τρίτο γυμνάσιο.
1: Το τρίτο γυμνάσιο περιμένουμε τις επόμενες μέρες να βγει η χρηματοδότηση, αλλά δεν έχει σχέση με τη σχολική χρονιά. Αυτό...
0: Όχι, το λέω γιατί και την επόμενη χρονιά οι μαθητές θα είναι στα κοντά είναι.
1: Αυτό είναι ένας και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Και ίσως να μην είναι και εκεί. Ίσως να χρειαστεί να πάνε και αλλού, αν θα χρειαστεί. Αυτό θα το δούμε, αυτό θα το δείξει. Αλλά εσείς τι περιμένετε, ότι μόλις γίνει μια χρηματοδότηση ότι θα φύγουν τα παιδιά από το κοντέινερ και θα πάνε.
0: Μα δεν έχει βγει καν, έχει βγει.
1: Αυτό θα βγει η χρηματοδότηση, θα γίνει ο διεθνής διαγωνισμός και σε λιγότερο από 2 χρόνια θα είναι έτοιμο το σχολείο. Εντός της θητείας μας θα είναι έτοιμο το σχολείο.
0: Εντός της θητείας σας.
1: Εντός της θητείας μας.
2: Λοιπόν, επιμένει στην συγκεκριμένη δήλωση ο Δήμαρχος ότι εντός της θητείας του θα είναι έτοιμο το τρίτο γυμνάσιο. Είναι αισιόδοξος, εγώ τι άλλο να πω. Λοιπόν, ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα. Και μετά θα μιλήσουμε για το 4ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή μαθητών και γονέων χθες το πρωί στο φουαγέ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών και γονέων πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο φουαγέ του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 4ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Στην αλήθεια και στην Κυριακή Τζούμα μίλησε ο διευθυντής της STEM Robotics Academy, Ευαγγέλης Μαθιούδης, καθώς επίσης και ο Μάρκος Ζάμπουλου, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Δηλώσεις όμως για το συγκεκριμένο φεστιβάλ και τη συμμετοχή του έκανε και ο Σταύρος Κιοσκεριάν, μαθητής Λυκείου. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Σήμερα έχουμε έρθει για να διοργανώνουμε το 4ο φεστιβάλ MRC Junior Ρομποτικής, το οποίο αφορά ηλικίες από νήπια μέχρι και έκτη δημοτικού. Το διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με το τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το ΣΜΟΤ. Και είναι ο βασικός διοργανωτής είναι ο ΧΙΡΟ, ο Ελληνικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Είναι το 4ο φεστιβάλ που τρέχουμε. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά φέτος, είναι περίπου 60 παιδιά, θα είναι από, νομίζω περισσότερο από 10-12 σχολεία της ΧΙΟ. Ελπίζουμε να περάσουν όλοι καλά. Ο σκοπός του φεστιβάλ δεν είναι διαγωνιστικός, είναι περισσότερο να χαρούν τα παιδιά την διαδικασία την μέρα και να κλείσει και η χρονιά τους ωραία. Θα έχουμε τις εξής κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το ρόμποτ σουμό ή wrestling, όπως το λέμε. Στην ουσία είναι δύο ρομπότ το ένα ενάντια στο άλλο σε μια πίστα ντοχιό, όπως λέγεται στο κανονικό σουμό, και το ένα ρομπότ πρέπει να βγάλει το άλλο έξω. Έπειτα έχουμε την κατηγορία rally που είναι 5 μέτρα και όποιο ρομπότ τρέξει πιο γρήγορα κάνει τον καλύτερο χρόνο. Και μετά με τους μεγάλους θα έχουμε και την κατηγορία line following, η οποία είναι μια πίστα από μαύρη γραμμή και τα ρομπότ καλούνται να ακολουθήσουν αυτή την μαύρη γραμμή όσο το δυνατόν πιο πιστά και πιο γρήγορα.
2: Από την πλευρά του Πανεπιστημίου θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό τεχνολογίες, επιστήμη και τεχνολογία να διαχέεται στην κοινωνία από πολύ μικρές ηλικίες. Χαίρομαι, θα στηρίζουμε την δραστηριότητα, ειδικά στην τοπική κοινωνία της ΧΙΟ. Παρέχουμε το χώρο, παρέχουμε την στήριξη και ελπίζουμε ότι οι δραστηριότητες θα συνεχίζονται και από την ευκαιρία να τις
3: καταρχάς, έχω μάθει και να σου πληροφορηθώ ότι είναι απαραίτητο για την προγραμματική του εμπόδου και σε άλλους τομείς, δηλαδή με το πληροφορική που είναι ο κύριος τώρα σε δημιουργία των εμπόδων θα συναντήσεις κάθε είδους πρόβλημα, δηλαδή από το τι τριβική χρειάζεται για να μην τρέχουν, να μην να πατάνε το αρχικά του για να μην ρολάρουν, ας πούμε. Πώς θα χειριστείς τους κινητήρες, ας πούμε, πώς θα φτιάξεις το κύκλωμα του μικροελεγκτή, του driver των κινητήρων, πας περίπτωση, των αισθητήρων σε αυτό το ρομπότ. Αυτό το ρομπότ στην πραγματικότητα έχει πολλά κάτω. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι απλά δύο κινητήρες, ένας μικροελεγκτής που είναι...
4: Αυτό το έχεις φτιάξει εσύ?
3: Η ομάδα στην οποία είμαι εγώ.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και στην τηλεόραση της αλήθειας, στο ρεπορτάζ, όπως είπαμε, που πραγματοποίησε η Κυριακή Τζούμα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι από την προηγούμενη Τετάρτη είναι κλειστός ο πύργος του Πιτιούς μέχρι νεοτέρας για λόγους ασφαλείας. Το παραπάνω γνωστοποιεί η εφορία αρχαιοτήτων Χίου. Να πούμε επίσης ότι είχαμε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Χίου. Χθες πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες. Στη νέα διοίκηση εκλέγονται, τη σειρά τους αναφέρουμε με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν, Γιάννης Γεωργιάδης, Δημήτρης Τουπάκης, Ευάγγελος Φαρμάκης, Κύρη Καζανίκος, Παναγιώτης Ιταράς, Πλουμή Ευαγγελινού, Αθανάσιος Μακρής, Δημήτρης Παπαλιός και Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου εκλέγονται Ιωάννης Γεωργιάδης, Νίκος Μυρνιούδης, Ευάγγελος Φαρμάκης και Κυριάκος Βασιλιάδης.

Τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και να σας θυμίσουμε ότι σήμερα στην τηλεόραση της αλήθειας, στην εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι, μπορείτε να δείτε και τους πανεπιστημιακούς μας, τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, τον Μανώλη Χριστοφάκη, αλλά και τον απερχόμενο πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, που μιλούν με την Ειρήνη Αναγνώστου και αναφέρονται σε ζητήματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τις εγκαταστάσεις του και τις υποδομές του στοιχείου, όπως είναι το θέμα της φοιτητικής στέγης, το τι γίνεται με τα ταμπάκικα, τι προγραμματίζεται για το καράδιο. Και βέβαια απαντούν και στο ερώτημα γιατί ένας φοιτητής, είμαστε τώρα και σε περίοδο που σε λίγο τα παιδιά θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, μπορεί να επιλέξει να συνεχίσει τις σπουδές τους σε κάποια από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γιατί λοιπόν να επιλέξει Πανεπιστήμιο Αιγαίου? Σήμερα θα προβληθεί η συγκεκριμένη εκπομπή στην τηλεόραση της αλήθειας. Τελεία και παύλα. Γεια σας.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί. Ανέφερε τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της σύνοδου κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Σήμερα αναμένεται ότι το θέμα θα συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε στο CNN ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει έκταση περίπου μια μισή σελίδα, περιγράφοντας το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτόριο Ειδήσεων ΜΕΧ μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στο στρατηγική σημασία πέρασμα των στενών. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένσαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλεξανδρός Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που φυλάκισε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, θα διανυκτερεύσει στη Γαβά και το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέφετον Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακριβή άσκηση από το Ήλιο Νίκος Ανδρουλάκης και σημείωσε πως αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Στην αθλητική ενημέρωση, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Βέλγιο-Αίγυπτος χωρίς τέρματα. Έληξε ο αγώνας Ισπανία-Πράσινο ακροτήρι. Αυτή την ώρα αναμετρώνται Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 το πρωί Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Το ξεκίνημα λοιπόν της δεύτερης εβδομάδας του Ιουνίου. Είμαστε σήμερα στη Δευτέρα 15 του μηνός. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς που συγκεντρωνόμαστε από την ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που συγκεντρώνεστε από την διεθνή επικράτεια και λογραφούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Οπότε τώρα εύχομαι υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και σε ό,τι έχουμε κατά νου να κάνουμε. Αρχίζω, φίλες και φίλοι, σας έχω ήδη αναγγείλει ότι ο καλεσμένος είναι στο ραδιοθάλαμο, αλλά θα το σκηνοθετήσουμε τώρα λιγάκι, να ετοιμαστεί για να μπει και αυτός με το γνωστό ρυθμό του, φίλες και φίλοι. Προσέξτε. Η πρώτη μου ατάκα είναι κάτι που είπε στη ρήμην του λόγου του ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα της προάλλες. Παρακαλώ, δευτερόλεπτα είναι.
3: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
2: Θα έλεγα με όλο το σεβασμό στον Πρωθυπουργό της χώρας, μη λέτε μεγάλες κουβέντες, κύριε Πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι, δεν σας αναγγέλλω τώρα ότι θα έρθει η τέταρτη τετραετία. Λέω απλώς, με βάση αυτά που θα ακούσετε και θα υπενθυμίσω, με βάση αυτά που ακούμε, είναι γιατί ετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρεοκοπία. Μήπως χρειαστεί να μείνει και τέταρτη τετραετία, γιατί η χρεοκοπία η καινούρια έρχεται, εγώ τουλάχιστον την έχω μπροστά μου, τη βλέπω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα με τα λεφτά των άλλων, έτσι αυτό θα πει σοσιαλισμός και κομμουνισμός, είναι παίρνεις τα λεφτά των άλλων και κάνεις το κυμπάρι. Κυμπάρις νούμερο 1.
4: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζική μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ακούστε να σας πω τι έχει συμβεί, το διάβαζα χθες στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής. Έχει μπει κάποιος σπιούνος, κάποιος χαφιές, κάποιος πράκτορας μυστικός του Πασόκ στους Ελασίτες. Oh. Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι προσέξτε, ετοιμάζονται οι Ελασίτες να τα εξαγγείλουν και τα μολάει ο Ανδρουλάκης. Πώς τα μαθαίνει, κατάσκοπος Πασόκος μέσα στους Ελασίτες. Μεγάλο θέμα όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί τώρα ξόμινε ο πρόεδρος.
5: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
2: Τους τουρίστες θα έχουμε ένα τουριστόμετρο και θα λέμε «Απ, τουρίστας!» Είναι σαν εκείνο που είχε βρει ο Βαρουφάκης να βάζει τις κάμερες και να εντοπίζει με τους φοιτητές τη φοροδιαφυγή. Μιλάμε σκεπάρνει τότε, σκεπάρνει και σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις μου, ξέρω, πιπέρι στη γλώσσα μου. Παρακαλώ, δεν σταμάτησε εκεί ο πρόεδρος. Προσέξτε, θέλω να προσέξετε τον στόμφο του. Όταν αμολάει την παπαρολογία έχει έναν στόμφο για να πει ότι είναι και σοβαρή η πρόταση. Αυτό είναι το βασικό. Αυτά τα αμολάς με στόμφο πάντα. Παρακαλώ τώρα, πώς θα διαλύσουμε, αφού διαλύσαμε τις αστικές συγκοινωνίες, πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ.
5: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
6: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα θα μπορούσε να το πει
5: κανείς. Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι. Λοντάνο.
2: Ζόρι ευρωπαϊκό τραγούδι για την έναξή μας.

0: Μπλουζίστηκε έτσι η ατμόσφαιρα σε ιταλική εκδοχή. Αυτά συζητώνται σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να συνέρθει μετά την χρεοκοπία της. Έτοιμη να χρεοκοπήσει μια χώρα μικρομεσαία, στην οποία η αριστερίλα, όπως θα καταδείξει τώρα ο καλεσμένος μας, το έγραψε χθες με τον ωραιότερο τρόπο στο άρθρο του, στην τακτική του συνεργασία στην Οικονομική Καθημερινή. Θα μας εξηγήσει ο Ανδρέας Δημιώτης πώς γίνεται και η αριστερίλα είναι, ρε παιδί μου, φυτρώνει σε αυτόν τον τόπο χωρίς να κάνεις τίποτα. Ούτε σπόρο δεν ρίχνεις. Με τη βροχή κατεδίαν πώς βγαίνει η πρασινάδα, έτσι βγαίνει και η αριστερίλα. Αυτά σε μια χώρα της μιζέριας, της μύρλας και της κακομοιριάς. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι της μύρλας της κακομοιριάς, αλλά κερδίζει η κακομοιριά στο τέλος. Ακούστε τώρα τι γίνεται σε μια χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Ο Elon Musk, όπως ξέρετε, εισήγαγε την SpaceX που ίδρυσε πριν από κάποια χρόνια, την έβαλε στο χρηματιστήριο. Η αποτίμηση είναι στο 1 τρισεκατομμύριο. Τι σημαίνει αυτό για τους 4.400 υπαλλήλους της SpaceX, στους οποίους είχε μοιράσει μετοχές ο καπιταλιστής Elon Musk, που δεν το θέλουμε να τον βλέπουμε μπροστά μας, γιατί είναι τραμπικός, ξέρω εγώ, είναι διάφορα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, 4.400 εργαζόμενοι και πρώην εργαζόμενοι αποκτούν συμμετοχές αξίας του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, γιατί τους είχε μοιράσει μετοχές της SpaceX. Σε 400 από αυτούς η περιουσία τους θα είναι άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα εσείς φαντάζεστε ότι αυτοί είναι διάφοροι executive, διότι το οποίο CEOs και το ένα και το άλλο. Όχι, όχι, μην προτρέχετε. Είναι κανονικοί, συγκολητές, μηχανικοί, τεχνικαρέοι, υπάλληλοι εστίασης. Ό,τι δούλευε μέσα στο σύστημα της SpaceX, αυτοί οι 4.400 στη χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Για μας είναι αυτά τώρα, είναι άλλος πλανήτης, άλλος κόσμος, άλλος γαλαξίας, άλλο ηλιακό σύστημα, πάλι είναι άλλα πράγματα. Εμείς ακόμη αντιστεκόμαστε, προσέξτε, στο αν θα ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Εμείς ζούμε στη σπηλιά, νομίζω πριν από τη σπηλιά, δεν έχουμε μπει καν ακόμη στη σπηλιά, θα μπούμε κάποτε. Αλλά αν έρθουν εννοείται ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, θα παραμείνουμε πίσω από τη σπηλιά. Καλημέρα σας, Ανδρέα Δρυμιώτη.
1: Καλημέρα, φίλε Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Βάλτε το Σαουλίδη.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Κυρίες και κύριοι, προχθές λοιπόν καλεσμένος.
1: Χθες.
0: Στη Φέη Μαυραγάνη, εδώ στην τηλεόραση του Sky, γιατί εδώ γίνονται ωραία πράγματα. Καλεσμένος ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης. Ήταν Πασόκος, έγινε Ελασίτης γιατί ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και ως Ελασίτης έρχεται φουντωμένος. Πού θα βρεθούν τα λεφτά για να διαλύσουν όλα τα υπόλοιπα, παρακαλώ.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
3: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
2: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1.500 αφημεί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί.
0: Δικό σας, κύριε Δημιώτη.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ το είδα και τρελάθηκα, έκανα τη διαίρεση. 4 δισεκατομμύρια δια 1.500 μας κάνουν φόρος 2.666.000 ο καθένας. Δηλαδή θα βγάζεις 900 εκατομμύρια και θα πληρώνεις φόρο 2.600 για να μαζευτούν 4 παιδιά. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να ορίζει τις τύχες μας. Δηλαδή αριθμητικοί δεν ξέρουνε. 4 δις από 1.500 ανθρώπους είναι 2.666 από τον καθένα. 2.666.
0: Θα δηλώνεις πάνω από 900 χιλιάρικα.
1: Θα δηλώνεις 900
0: χιλιάρικα
1: και θα σου παίρνει
0: 2.666 και θα μείνεις εκεί να σε φορολογεί. Θα περιμένεις εσύ και λες πού σε Νίκο μου να με φορολογεί. Πού σε Αλέξη μου να με φορολογεί.
1: Πού σε Αλέξη, γιατί τώρα έχει πάει στο... Αλλά θυμήθηκα, γιατί ξεκίνησα να γράφω γι' αυτό και θυμήθηκα την ιστορία του Ρίτσαρντ Μπάρντον, ο οποίος το 57 έβγαλε ο άνθρωπος 82.000 λίρες, μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη, και του φαγή η εφορία του 78 του μήνα, 76 του μήνα, 6.000 λίρες για να ζήσει. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Την κοπάνισε από την Αγγλία, πήγε στην Ελβετία και έμεινε εκεί μέχρι που να πεθάνει. Λοιπόν, άμα βάλουμε τέτοιους φόρους στους πλουσίους, οι πλουσίοι θα γίνουν φορολογικοί κατοικοί Μοναχό, φορολογικοί κατοικοί Ελβετίας και θα διώξουμε τον πλούτο. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε να, όπως είπες, δεν θέλουμε να μοιάσουμε στους υπάλληλους του Έλον Μάσκ που γίνανε εκατομμυριούχοι. Θέλουμε να σκοτώσουμε τους εκατομμυριούχους. Αυτό είναι τέτοιο. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει εμείς να γίνουμε εκατομμυριούχοι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σερβίρεται αυτή η παπαρολογία διαρκώς, Ανδρέα Δημιώτη.
1: Ναι, μπορεί.
0: Σερβίρεται. Υπάρχει κατανάλωση, υπάρχει καταναλωτής μάλλον.
1: Υπάρχει, γιατί πρόσεξε τώρα. Τον άκουσαν 400.000 άνθρωποι χθες. Τόσο περίπου είναι η ακροαματικότητα. Δεν διαψεύτηκε. Του μήνε του ανθρώπου, αντί άμα να πάρουμε από 1.500 πλουσίους, εμείς θα μαζέψουμε 4 δις που είναι σχεδόν 2 έμφυα. Άρα καταργούμε και τον έμφυα. Λοιπόν, τώρα που ερχόμαστε εμείς και το λέμε, μπορεί να μας ακούσουν 50.000 άνθρωποι.
0: 100.000 άνθρωποι.
1: 100.000 άλλοι.
0: Άλλοι όμως. Ναι,
1: άλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι. Εκεί βασίζεται η παπαρολογία. Το ότι αν δεν υπάρχει κάποιος να τους πει εκείνη την ώρα ότι σταμάτα, stop, τότε περνάει η παπαρολογία. Και αυτό το χρησιμοποιούν.
0: Ναι, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σόρας. Δηλαδή και ο Σόρας όταν έβγαινε στον Αντένα, Θεός χωρέστον τώρα, τον Γιώργο, στον Γιώργο εννοώ, Θεός χωρέστον τον Γιώργο. Όταν έβγαινε λοιπόν, έλεγε ότι έχουμε την Τράπεζα Ανατολής, αν θυμάσαι, και θα πάρουμε 600 δις. Δηλαδή δύο φορές το χρέος μας. Και θα τα πληρώσει η Τράπεζα Ανατολής. Ούτε Τράπεζα Ανατολής υπήρχε, τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχαν, αλλά. Ο Σόρας το έλεγε μέρα παραμέρα, ήταν εκεί.
1: Πρόσεξε.
0: Τιμούσε τον Αντένα, δεν μπορώ να πω, και μπράβο στον Αντένα. Η πρωινή ζώνη.
1: Και κανένας δεν βρέθηκε να πει την εξής πολύ απλή κουβέντα. Τότε που τα έλεγε αυτός, οι 5 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο συνολικά δεν είχαν 600 δις. Λοιπόν,
0: ούτε ο Μπάφετ.
1: Είναι περιλαμβανομένο ο Μπάφετ, ο Αρνό, της Microsoft, ο Έλον Μάσκ, τότε που τα έλεγε δεν είχαν συνολικά 600 δις. Και βρέθηκε πρωτοδίκης, πρόσεξε όμως την απόφαση του πρωτοδίκη.
0: Επειδή δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν.
1: Εσύ απόδειξε μου ότι δεν υπάρχουν μονόκεροι. Απόδειξε. Γιατί κρύβονται, λέει. Είδες τι καλά που κρύβονται.
0: Καλά. Γελάμε όμως τώρα.
1: Γελάμε, αλλά ξέρεις τι έγινε τότε. Πήγαιναν οι άνθρωποι στις τράπεζες, δεν πληρώνουν τα χρέη τους και του λέγανε πάρτε τα από
0: την Τράπεζα της Ανατολής.
1: Από την Τράπεζα της Ανατολής. 400.000 οπαδούς είχε ως ώρα. Σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το πώς γλιτώσαμε.
0: Καλά, εγώ ήμουν σε ένα τραπέζι τότε το 2013 και ένας άνθρωπος που μου τον σύστησαν ότι ξέρει από ομόλογα και διάφορα τέτοια μου μίλησε για την Τράπεζα Ανατολής. Και χτυπούσα στο γόνατο από κάτω τη γυναίκα μου για να προσκοθούμε να φύγουμε. Δηλαδή δεν πάω, ακούγα σε τραπέζι υποτίθεται κανονικών ανθρώπων να ακούει για την Τράπεζα Ανατολής επειδή το σερβίριζε ένας που περιφερόταν και έλεγε παραμύθια. Αλλά τα παραμύθια όμως τώρα δηλαδή θα ρίξουμε. Τώρα πάμε πάλι στο θέμα. Δηλαδή θα ρίξουν το Μητσοτάκι με τα παραμύθια. Δυνατενά.
1: Όχι, άκουσε να σου πω και φτάνουμε τώρα στο προηγούμενο. Ο Τσίπρας το 2015 είχε ένα αφήγημα. Εγώ ήμουν άχραντος, αμόλυντος, άφθαρτος. Δεν έχω καμία σχέση με το χρέος που σας φορτώσαν όλοι οι άλλοι, τη χρεοκοπία. Και από την άλλη μεριά έχω και διαφορετική αντίληψη για την Ευρώπη. Θα πάω, θα βαράω τα ανταούλια και θα τους υποχρεώσω να με ακούσουν, θα καταργήσω το μνημόνιο, θα καταργήσω τον Εύρη. Ο κόσμος τον πίστεψε. Καλή την πίστη τον πίστεψε. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, μπορεί και να έχει και δίκιο. Τώρα τι έρχεται να μας πει. Δεν μπορεί να μας πει τίποτα. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει ότι οι τράπεζες μας τις κλείσανε, έπρεπε να τις είχαμε κλείσει εμείς πρώτοι. Αυτό είναι τρελό, Άρη μου. Δεν είναι, δηλαδή, μια χώρα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κυβέρνηση όπως έμεινε. Πώς το λέω,
0: το Βέλγιο, ξέρω εγώ,
1: 560 τόσες μέρες έμεινε το Βέλγιο, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τράπεζες. Για όνομα του, σήμερα δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τράπεζες. Και έρχεται και ο άλλος, ο σωτήρας, ο οποίος λέει πρέπει να τις κλείσουμε γιατί είναι παράσιτα. Αυτός δεν έχει χάσει το ένα νι από το όνομα του. Το έχει χάσει και από το νους. Έχει μείνει ους. Έχει μείνει ους, λοιπόν.
0: Ναι, κοίτα τώρα, και υπάρχει και μια πρόταση Μητσοτάκη να πηγαίνουν να φτιαχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, δημοσιονομικό συμβούλιο, να καταθέτουν τα προγράμματά τους εκεί. Ποιος θα κάνει πρόγραμμα από αυτούς? Εγώ δεν βλέπω κανένα να κάνει πρόγραμμα. Τι να κάνουν πρόγραμμα? Τα λένε τέτοιες παπαρολογίες.
1: Νομίζω πάντως ότι ο πολλής κόσμος έχει πονηρευτεί και γι' αυτό και βλέπουμε ένα μοναδικό φαινόμενο. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πριν από 10 χρόνια είναι πρόεδρος της δημοσκοπήσης, πρόεδρος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει κατατροπώσει τους αντιπάλους του, έχει διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, και εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε. Αυτό εμπίπτει στα όρια της ψυχιατρικής. Και επί την ευκαιρία, ας πω όχι ένα ανέκδοτο
0: ψυχιατρικής. Για πάμε σε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, είναι ένας τύπος, έχει μείνει από το λάστιχο από το αυτοκίνητο, έξω από το φρενοδρομείο. Λοιπόν, βγάζει το γρίλο, κατεβάζει, βγάζει το λάστιχο και του φύγαν τα τέσσερα μπουλόνια και πέσανε
0: στο
1: υπόνομο. Απελπισμένος ήταν εκεί πέρα. Του φωνάζει ο τρελός από το φρενοκομείο μέσα και του λέει, έλα εδώ, του λέει. Πάρε από τα υπόλοιπα άλλα, βγάλε από ένα μπουλόνι από τα υπόλοιπους τρεις τροχούς και βάλ' τη ρόδα αυτή, θα πας στο συνεργείο, θα σου δώσουν τέσσερα μπουλόνια. Καλά, του λέει, και σε έχουνε σένα για τρελό. Ναι, λέει, τρελός είμαι, ηλίθιος δεν είναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρό μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε ότι ακούστηκαν 3 εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα των στενών. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Θα διανυκτερεύσει στη Γαβά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Στις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αρές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πρώτα κυκλοφορία. Αυτό θα το αφιερώσουμε σε λίγο στον Ανδρέα Δερμιώτη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους και σε όλες. Αφιερώνεται εξαιρετικά στους ερωτευμένους και τις ερωτευμένες, έτσι Ανδρέα.
4: Τι να κάνω, εγώ μονίμως ερωτευμένος.
3: Μπράβο, μπράβο Ανδρέα Δερμιώτη.
4: Με τι?
3: Να ακουστεί παρακαλώ.
4: Ναι, 66 χρόνια παντρεμένος.
3: Ερωτευμένος με τη σύζυγό σου.
4: Ναι, μάλιστα. 66 χρόνια παντρεμένος. Λοιπόν, σταθερός.

0: Εσύ Φοντάνα σου λέει κάτι?
1: Όχι.
0: Όχι, ούτε και εμένα.
1: Θα τη βρω, θα τη βρω, θα τη βρω. Δεν κατεβάσω. Αλέσια Φοντάνα.
0: Συλλογές ατελείωτες, Αλέσια Φοντάνα. Ό,τι θες το μηχανάκι. Είναι σαν τις μεταλλάξεις αριστεράς. Το τελευταίο άρθρο του Ανδρέα Δρυμιώτη στη χθεσινή Καθημερινή, λοιπόν. Για πες, πώς φυτρώνει η αριστερίδα σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδί? Τι είναι αυτό που μας κάνει έτσι? Είναι, για πες, εξήγησε το, υπάρχει. Προσπαθείς να το προσεγγίσεις το θέμα.
1: Αν είδες, είμαστε από τις πρώτες χώρες που ασπαστήκαμε τον γνήσιο σοβιετικό κομμουνισμό. Δηλαδή είμαστε πριν από την Ιταλία, πριν από τη Γαλλία, τόσο προοδευτικοί είμαστε εμείς. Λοιπόν, εγώ τι έκανα σε αυτό το άρθρο? Γελάω μόνος μου. Λοιπόν, είδα ότι αν τα βάλεις κάτω σε χρονοσειρά, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα, λοιπόν. Και έδωσα δύο εξηγήσεις. Η μία εξήγηση είναι το φαινόμενο του σκαντζόχυρου, που λέει ότι ο σκαντζόχυρος, αν βάλεις σκαντζόχυρο σε κάποια στιγμή όταν απειλή μαζεύονται, αλλά μόλις ξεπεράσει η απειλή βγάζουν αγκάθια και τρώγονται μεταξύ του. Η δεύτερη, για μένα η πιο σημαντική εξήγηση, είναι ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι συζητάνε για τα πάντα, και έφερα και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από την ταινία του Μπλουμέτη το 65. Ήταν μια ομάδα νεαρών αριστερών οι οποίοι γυρίζαν ένα έργο και κάνανε σύσκεψη να δουν αν θα βάλουν ευρυγόνιο ή κανονικό.
0: Πολύ ωραία σκηνή, πραγματικά την έχω δει την ταινία. Μ' αρέσουν πολύ οι ταινίες του Μπλουμέτη και πραγματικά. Σκοτώθηκαν μεταξύ
1: του. Σκοτώθηκαν μεταξύ για την κάμερα.
0: Για το φακό τη κάμερα.
1: Για το φακό τη κάμερα, λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι όταν συζητά συνέχεια, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα διαφωνήσει. Και αν έχει τόσο έντονε, πώς το λένε, λες, εγώ θα κάνω δικό μου κόμμα.
0: Η ροπή όμως της κοινωνίας προς την αριστερή, τι είναι? Είναι ότι θέλουμε για τη συνείδηση μας γίνονται όλα αυτά, δηλαδή να ζούμε αλλιώς και να παριστάνουμε ότι είμαστε κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι υπήρχε μια ρομαντική σκέψη. Το ότι επειδή δεν είχε ποτέ δοκιμαστεί η αριστερά στην Ελλάδα, και μάλιστα επειδή ήταν και κυνηγημένη για κακά τα ψέματα, και πριν από τη δικτατορία υπήρχαν και κυνηγηθήκαν οι αριστεροί, και μετά τη δικτατορία, τέλος πάντων, μετά τη δικτατορία υπήρχε μια ρομαντική αντίληψη το ότι όταν θα έρθει η αριστερά θα λυθούν όλα τα προβλήματα του κόσμου. Και έγινε αυτό με τον Τσίπρα. Και είδαν ότι όχι μόνο δεν λύθηκαν τα προβλήματα,
0: έγιναν χειρότερα.
1: Έγιναν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και από εκείνη την ημέρα και μετά, αν δείτε, εγώ δεν ήταν τυχαίο που είπα τότε το 19 το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 60% και με θεώρησαν τρελό.
0: Έπεσε στο 05. Έχεις πέσει έξω.
1: Έχω πέσει έξω όσον αφορά τον. Αλλά θέλει πολλά κότσια ένα κόμμα του 31% να πει ότι θα πάει στο 60%. Έφυγε η μαγεία της αριστεράς. Απομαγευτήκαμε. Τους είδαμε αυτό το ντοκιμαντέρ που γύρισε το Sky. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ό,τι καταπληκτικότερο, γιατί δεν έχει την κρίση των Ελλήνων. Έχει την κρίση των ξένων, πώς μας βλέπαν και πώς μας γλιτώσανε. Αυτός ο κακομοίρης ο Γιόνκερ έκανε ό,τι μπορούσε για να μας γλιτώσει. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα το συνειδητοποιούμε. Το ότι αν μας αφήναμε μόνοι μας θα είχαμε αυτοκτονήσει. Κυριολεκτικά θα είχαμε αυτοκτονήσει.
0: Λοιπόν, από εδώ και μετά.
1: Από εδώ και μετά. Καταρχήν, σου έφερα ένα χαρτάκι. Γιατί να πιάσουμε για το. Πήρα όλες τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ήταν Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2023. Όλες. Δεν εξαίρεσα καμία για να μην κατηγορηθώ για κοπτοραπτική. Το ελάχιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9, πες 33. Και στον ΣΥΡΙΖΑ 26 το ελάχιστο, 26,5. Το μέγιστο που έδιναν για τη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9, πες 38, και στον Τσίπρα 30,7. Τι αποτέλεσμα είχε σε λιγότερο από ένα μήνα? 40,8 η Νέα Δημοκρατία και 20,1, ωραία. Το αβίαστο συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά είναι ένα. Ότι ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις απαντάει χαλαρά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του κατά τρόπο που πιστεύει ότι είναι ανέξοδος ούρος, ώστε να στείλει κίτρινη κάρτα στην εκάστοτε κυβέρνηση, και υποτιμώντας τον πρώτο και υπερεκτιμώντας τον αντίπαλο, ενώ την ώρα που ψηφίζει

0: σκέφτεται πολύ πιο σοβαρά το μέλλον των παιδιών του και ψηφίζει με περισσότερο. Δεν μου αρέσει η λέξη συντηρητισμό, αλλά αυτή είναι η λέξη που να το κάνουμε.
1: Τώρα βέβαια, εκείνη την εποχή το 23 ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε να πάμε να κάνουμε απλή αναλογική, να πάμε να κάνουμε την κυβέρνηση μειοψηφίας, έλεγε διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Αυτό άλλος είναι.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης έλεγε ότι με την απλή αναλογική θα έχουμε κυβέρνηση με ευρωπαϊκή εμπειρία. Τώρα πώς μπορούσε με την απλή αναλογική να είχαμε, η απλή αναλογική ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή και μια γεντώθηκε σε άρημο αυτό το πράγμα. Το ξέρεις ότι αν δεν υπήρχε η απλή αναλογική και είχαμε τα αποτελέσματα του Μαΐου, δηλαδή είχαμε μια εκλογή μόνο με τον ισχύοντα νόμο με τον οποίο βγήκε και ο Τσίπρας, θα είχαμε γλιτώσει από τους Σπαρτιάτες τη νίκη και τη ζωή. Πού το πας αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, σε αυτή τη φάση, ο Μητσοτάκης, γι' αυτό που λέμε, ότι γιατί έχει προβλήματα. Ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Χθες είχε μια σελίδα η Καθημερινή, φωτιά. Φωτιά. Δηλαδή, ένα ρεπορτάζ, γιατί το έχω κρατήσει το δικό σου και εκείνο.
0: Της
1: Δήμητρας Μανιφάδα, που είναι φωτιά το σελίδα.
0: Είναι πολύ σωστό. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά, άκουσε με τώρα. Εάν όντως τα λεφτά τελειώνουν στις 18 του μηνός, πώς ζουν οι άνθρωποι τις υπόλοιπες 12. Εάν τυχόν δεν μπορούν να ζήσουν, θα είχαμε παραθέσει τους δρόμους, θα είχαμε γίνει Αργεντινή, θα είχαμε γίνει οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό είναι μια φουσκωμένη ερμηνεία ενός προβλήματος όμως. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και αντίστοιχες λύσεις. Διότι όταν δηλώνεις μέσω ενίκιο 300 ευρώ, ο Στουρνάρας το είπε πολύ απλά. Δηλώνουμε 80 και ξοδεύουμε 120. Άρα, τα 40 είναι μαύρα. Λοιπόν, υπάρχει πολύ. Τα ενίκια, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, νομίζω ότι το έγραψε και ο Νότης ο Παπαδόπουλος για τους ελεύθερους επαγγελματίες πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν,
1: οι οποίοι όμως μόλις τους είπε έλα να δώστε και συνδικοφόρο, ξεσηκώθηκαν όμως αμέσως.
0: Συμφωνεί,
1: γιατί είναι και αυτοί στους δυσαρεστημένους που περιμένουν να πάρουν τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία.
0: Ναι, το τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία. Ποιο άλλο θα τα πληρώσει, αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι το είπε πολύ σωστά το πρωί. Δηλαδή, ο άνθρωπο από την Κρήτη που δεν περιλαμβάνεται εκεί πέρα θα πληρώνει τα σπασμένα τη στάση.
1: Τα λεωφορεία τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τα πληρώνει η περιφέρεια. Με το
0: διότι
1: φόρο.
0: Τα λεφτά, αν κάποιο δεν τα πληρώνει, κάποιο άλλο τα πληρώνει. Είναι το γνωστό τέτοιο το οποίο δεν θέλουμε να το καταλάβουμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, αλλά πάμε παρακάτω. Για τον Ανδρουλάκη. Όταν ένας άνθρωπος ψηφίζει παρόν στο θέμα του Στουρνάρα, από εκεί και μπρος δεν έχει πάψει να υπάρχει λογική. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα Πασόκ, ήταν σύμβουλος του Σιμίτη. Έσωσε την Ελλάδα, κράτησε την Ελλάδα ορθία. Για όνομα του.
1: Προχθές έκανε και ένα δεύτερο ατόπιμα πάνω σε αυτήν την αντίληψη που λες τώρα. Που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ο Μητσοτάκης αυτό τα συνταγματικά. Μάλιστα. Αν να υποθέσουμε το λέει τελευταία ώρα γιατί θέλει να κάνει κολπατζίδικα πράγματα. Ωραία, πες ότι τα κάνει. Ναι, εγώ δεν έχω αντιλήψει. Μπορεί να του ασκηθεί αυτή η κριτική του Μητσοτάκη και πραγματικά έχει το δικαίωμα αντιπολίτευση να ασκήσει την κριτική της. Όμως σε δύο θέματα από αυτά, 86 και 16, δηλαδή ευθύνες υπουργών και ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει το Πασόκ ότι θα αντιπροτείνουμε, αλλά θα καταψηφίσουμε την πρότασή μας. Είναι αυτό λογικό, είναι αυτό πώς θα το πω, σοβαρότητα. Αστρολογικό, ασκητολογικό και το παραλό. Είναι σοβαρότητα αυτό το πράγμα. Να καταψηφίσει την ίδια του τη θέση, γιατί λέει δεν εμπιστεύομαι το Μητσοτάκη. Μπορεί να κάνεις με αυτό να πείσεις μια κοινωνία. Για αυτά τα δύο, άστα υπόλοιπα. Άστα υπόλοιπα τα άρθρα που θέλει ο Μητσοτάκης να τα αναθεωρήσει.
0: Μην ψάχνεις λογική στην εξή, ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτά. Θες και ένα ανέκδοτο λογική.
1: Βεβαίως, για να κάνουμε διάλειμμα.
0: Λοιπόν, ρωτάνε ένα ψυχίατρο πώς καταλαβαίνετε ότι έχουν θεραπευτεί οι ασθενείς. Τους γεμίζουμε μια μπανιέρα με νερό και τους δίνουμε ένα κουβά, ένα φλιτζάνι και μια αντλία. Ανάλογα με το πώς την αδειάζουν, αποφασίζουμε. Εσύ πώς θα την αδειάζεις?
1: Έναν κουβά, μια αντλία, με την αντλία ένα φίλτρο νερό.
0: Πάει και εσύ μέσα θα μείνεις. Θα τραβούσαμε το βούλο.
2: Είμαι μέσα και εγώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλό, καλό, καλό. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Λοιπόν, τώρα όμως είναι αλλιώς οι συνθήκες, Ανδρέα Δερμιώτη. Δηλαδή έχει μια κόπωση κυβέρνηση, έχει. Είναι αυτή, η κριτική που έκανε και ο κύριος Δένδιας, ότι προσέξαμε, λέει, τη διαφορά μας με το δεύτερο κόμμα, αλλά δεν προσέξαμε την προσπάθεια για αυτοδυναμία. Η επίτευξη αυτοδυναμίας.
0: Νομίζω ότι αυτό σου είπα με τη δημοσιογραφία.
2: Ναι, okay, επιμένω. Με όλα αυτά τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, πόσο θέλει για αυτοδυναμία η κυβέρνηση? Μπορεί να μας εξηγήσει λίγο με τι ποσοστό μπορεί να πετύχει? 40 ή πιο κάτω?
0: 36% και περίπου 8% σύνολο τα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής. Δεν είναι μακριά τα νούμερα από αυτά που βγαίνουμε τώρα. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη δημοσιογραφική τέτοια που λένε ότι η αυτοδυναμία είναι στα όρια του αδυνάτου. Δεν είναι καθόλου μακριά. Και δεύτερο, βλέπουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται. Πρόσεξε, οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εσύ βλέπεις εναλλακτική λύση?
2: Εγώ προσωπικά όχι.
0: Θα μας κυβερνήσει η Καριστιανού με τη βούληση?
2: Αυτό θέλω να το ακούσουμε, μια που λες για τη βούληση.
0: Ναι.
2: Ρώτησαν την κυρία Καριστιανού
0: για την ακρίβεια.
2: Πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Από στον Αλφα Radio τη ρώτησαν λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Μιλάει η κυρία Μαρία Καριστιανού, 46 δευτερόλεπτα μόλις. Παρακαλώ.
3: Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου 1-2 πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
4: Το πρώτο πράγμα καλύψω να διορθώσει μια κατάσταση είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
3: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση? Και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν και όλα, να το δούμε και έτσι.
4: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, για διαφορετικά πράγματα συζητάμε. Άλλωστε, ρωτάσεις πώς θα γίνει η βούληση.
0: Έχω τη βούληση να γίνω υπάλληλος του Έλον Μάσκ. Πώς θα το υλοποιήσω αυτό?
2: Έχω τη βούληση.
0: Έχω τη βούληση.
2: Μπράβο. Επειδή έχεις τη βούληση.
0: Για να είμαι από τους 400 να πάρω 100 εκατομμύρια. Δεν είναι. Εσύ δεν έχεις αυτή τη βούληση?
2: Μάλιστα. Είναι θέμα βούλησης.
0: Δεν θέλει να γίνεις και Brad Pitt και εσύ?
2: Ναι, σωστά.
0: Βούληση. Βουλεύομαι.
2: Ναι.
0: Βουλεύομαι να γίνω Brad. Ρε παιδιά. Και το χειρότερο που είπε είναι άλλο. Ότι δεν χρειάζεσαι πείρα για να κυβερνήσεις μια χώρα. Αυτό είναι η δουλειά του πρωθυπουργού, είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο. Κουβαλάει μια χώρα και μια απόφαση του που να καταστρέψει είναι να φτιάξει.
2: Δηλαδή αυτός που θα ψηφίσει Καριστιανού ή αυτή, νομίζω τώρα θέλει την πείρα του πρωθυπουργού, αυτό λείπει, αυτό του λείπει?
0: Όχι, αλλά αισθάνεται ότι έτσι εκφράζει την, πώς λένε, τη δυσαρέσκειά του και εγώ νομίζω ότι αν είχε πιθανότητα να κυβερνήσει δεν θα την ψήφιζε.
2: Λοιπόν, είναι το αντίστροφο, λειτουργεί το αντίστροφο.
0: Ναι. Λειτουργεί το αντίστροφο.
2: Ναι. Άρα, τι κάνουμε?
0: Τι κάνουμε? Υπομονή. Εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί για δύο πράγματα.
2: Ναι. Αυτό που λέει ο πρωθυπουργός, συγγνώμη, πριν πάμε να σου πεις ότι έχεις δεσμευτεί για δύο πράγματα, ότι οι εκλογές είναι πρώτη Κυριακή, τέλος. Μία Κυριακή.
0: Αυτό έχει απόλυτο δίκαιο, γιατί υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Εάν πάρει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, παίρνει 75 έδρες. Δουλεύει απλή αναλογική και οι υπόλοιποι με 225 μπορεί να κάνουν ό,τι.
2: Και σύμφωνα με τα σενάρια τον διώχνουν από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό παίζει το.
0: Όχι,
2: και θα γίνουν
0: επόμενες. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να κάνουν κυβέρνηση ειδική σκοπού και να το κάνουν και ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, γι' αυτό και ο πρωθυπουργός πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, λέει μην επαναπαυθείτε ότι μπορεί να υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, γιατί έτσι την πατήσαμε.
2: Αυτό είναι το ξεπεράνω, να το ξαναπεί στο σενάριο αυτό, γιατί μου αρέσει αυτό το σενάριο. Παίρνει κάτω από 25%.
0: Το 25% είναι 75 έδρες. Άρα οι υπόλοιποι, όλοι μαζί, οι υπόλοιποι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Με 180 αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού να επαναφέρει την απλή αναλογική. Τρελή είναι, ό,τι θέλουν κάνουν. Λοιπόν, γι' αυτό πολύ σωστά ο Μητσοτάκης τον τονίζει.
1: Άρα, τζάμπα ρεύμα, τζάμπα λεωφορεία, τζάμπα σούπερ μάρκετ. Καλά, οι τράπεζες θα κλείσουν, έτσι δεν είναι. Οι τράπεζες δεν είναι, όχι εννοώ, θα μπει ο λαός στις τράπεζες. Αυτό εννοώ.
0: Θα μπει ο λαός στις τράπεζες, θα τους πάρουμε τα λεφτά όλα τους πλουσίους. Θα τους φορολογήσουμε τους πλουσίους.
1: Και τα κάθονται πολύ σε περιμένουν εδώ να φορολογηθούν. Και θα κάθονται εδώ να περιμένουν να φορολογηθούν.
0: Και μετά.
1: Θέλεις να πεις, δηλαδή το ατύχημα γίνεται εύκολα.
0: Βεβαίως είναι. Στην πολιτική δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάσεις, Άρη μου. Αυτό το πράγμα την έπαθαν οι νεοδημοκράτες με τον Δούκα. Θεώρησαν ότι με το να πάρει 41%.
1: Επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη γενική, δεν χρειάζεται να πάμε.
0: Και όχι, 14.
1: Όχι, λέω, επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη γενική, δεν χρειάζεται να πάμε τη δεύτερη.
0: Πάμε τη δεύτερη γενική και τώρα τα βλέπουν. Τραβάνε, γιατί είναι και αυτός στον παλιό.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα έχεις δύο δεσμεύεσαι για δύο πράγματα και με αυτό κλείνουμε.
0: Δεσμεύομαι. Εάν έχω κάνει λάθος για τον Τσίπρα που τον εκτιμώ, θα πάει στο 12% να ζητήσω δημοσίως συγγνώμη. Και για την Καριστιανού έχω προβλέψει ότι όσο βγαίνει και μιλάει θα πάθει ό,τι έπαθε ο Κασελάκης, ο οποίος όταν άρχισε να μιλάει πέρα από την ομορφιά και το ωραίο παρουσιαστικό, ήταν κύμβαλο λαλάζων. Είναι αυτό που λένε οι παλιοί, ο Τενεκές που είναι γεμάτο λάδι δεν κάνει θόρυβο. Ο άδειος Τενεκές είναι που κάνει μεγάλη φασαρία. Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέ. Να σε καλά.
0: Δεν μ' άφησες να σου πω το πολιτικό ανέκδοτο. Έχεις.
1: Γρήγορα, πόση ώρα. Ναι,
0: λοιπόν. Κάνα για τη μάχη, κάναν διαγωνισμό οι Εγγλέζοι για τη σύραγγα. Ήρθαν οι Γερμανοί, λέει θέλουμε 10 δις και 10 χρόνια, λέει με τι ακρίβεια θα συμβαίνει, σύμπληνα χιλιοστό. Ήρθαν οι Ιταλοί, 8 δις, 8 χρόνια, με τι ακρίβεια σύμπληνα ένα εκατοστό. Ήρθαν οι Έλληνες, εμείς τα έχουμε κάνει όλα, σε πόσο καιρό λέει, λέει με 2 εκατομμύρια, με 2 δισεκατομμύρια το κάνουμε, σε 6 μήνες ήταν έτοιμο και λέει και πώς θα ξεκινήσουμε και από τις 2 μερικές, με τι ακρίβεια, μη σας νοιάζει, αν δεν συναντηθούμε θα έχετε 2 τούνελ του.
1: Καλημέρα σας, σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και η υπογραφή ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της σύνοδου κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι γράφει και ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Σήμερα αναμένεται ότι το θέμα θα συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στο στρατηγική σημασία πέρασμα των στενών. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εν ώψη της συνάντησης εργασίας της G7 το πρωί αφιερωμένη στον πόλεμο αυτό. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Όπως έγινε γνωστό, θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Στις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52 το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από βάση στην Καλιφόρνια. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής.